Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην περασμένη εκπομπή εξετάσαμε πώς είχε διαμορφωθεί η λατρεία κατά τον πρώτο αιώνα και σήμερα θα ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι η εξέλιξη λατρείας από τον 2ο μέχρι τον 4ο αιώνα. Όταν λέμε τη λέξη εξέλιξη, παρακαλώ να μην την εκλαμβάνουμε με την κοσμική σημασία της λέξης. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εμπνέει, δηλαδή καθοδηγεί το σώμα της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν διαμορφώνεται η λατρεία με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε εποχή, διαμορφώνεται εν αναφορά προς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Από τις αρχές του 2ου αιώνα, το μυσταγωγικό και διδακτικό έργο της Εκκλησίας βρίσκεται στα χέρια των μαθητών και διαδόχων των Αποστόλων. Και αφού η γενιά των αυτοπτών και αυτικών μαθητών του Χριστού έχει εκλείψει, το περιεχόμενο της διδασκαλίας το αντλούν από τα συγγράμματα των Αποστόλων, τα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις επιστολές. Όσο και αν δεχτούμε ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος παρέχει πνευματικές εγγυήσεις και εμπειρίες που εγγυώνται ακριβώς στη συνέχεια της χριστιανικής διδασκαλίας, δεν λείπουν οι απόπειρες ερμηνευτικής προσέγγισης αυτής της διδασκαλίας που βασίζονται σε τοπικές ανά την τότε οικουμένη παραδόσεις ή και σε προσωπικές προσεγγίσεις. Και ναι μεν δεν συνηθίζουμε να μιλάμε ακόμα για αιρέσεις, πάντως εμφανίζονται αρκετές αποκλίσεις. Σε τέτοιες αποκλίσεις προσπαθεί να αμυνθεί το σώμα της Εκκλησίας, κυρίως με τη διαμορφούμενη λατρεία της και το περιεχόμενό της. Συγγράμματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα καταθέτουν ερμηνευτικές προσεγγίσεις και απόψεις που συζητούνται και αντιμετωπίζονται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι αλλοιώσεως της χριστιανικής μαρτυρίας. Αναφέρω, όταν μιλάμε για αλλοιώσεις της χριστιανικής μαρτυρίας, αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στις αρχές του 2ου αιώνα. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας αναφέρει την περίπτωση της διδασκαλίας ενός διακόνου, ονόματι Νικολάου, ενδεχομένως ενός των 7 διακόνων των Αποστολικών χρόνων ή μαθητών του που εν ονόματι του διδάσκουν αυτά που διδάσκουν, ενδεχομένως άλλου προσώπου με αυτό το όνομα, ο οποίος λοιπόν Νικόλαος διδάσκει την ηθελημένη πράξη αμαρτιών, ιδίως σαρκικών, προκειμένου να δεχθεί ο πιστός τη χάρη του Κυρίου, παρεξηγώντας βέβαια τη θεολογική διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Ο συγγραφέας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, καταγγέλει αυτή την αλλίωση. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Τατιανού, μαθητή μάλιστα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ο οποίος αναπτύσσει μια ερμηνεία για χιλιόχρονη βασιλεία του Χριστού, ερμηνεία που την ονομάζουμε χιλιασμό. Επομένως, οι συγγραφές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 2ου και μετέπειτα ασφαλώς, του 2ου όμως που μας ενδιαφέρει εδώ αιώνα, έχουν να κάνουν με ένα σχολιασμό για τη διαφύλαξη της χριστιανικής μαρτυρίας.
Ακόμα και τα κείμενα που έχουν διασωθεί ως συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων απολογητών, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ιουστίνος, ο Τατιανός, ο Αριστίδης, ο Αθηναγόρας, ο Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, ο Ερμάς, ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, την χάνουν μιας προσεκτικής προσέγγισης από μεταγενέστερους μεγάλους δασκάλους, πατέρες δηλαδή της Εκκλησίας, για να αξιολογηθούν οι καταθέσεις τους και οι ερμηνείες τους. Όπως είπαμε, κυρίως μέσω της λατρείας επιχειρείται η διασφάλιση της αλήθειας της Εκκλησίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς των αλλοιώσεων ή των αιρέσεων. Συγχρόνως, χαρισματούχοι ή χαρισματικοί διδάσκαλοί της αναπτύσσουν σε μονογραφίες ή συγγράμματα τη σωστή διδασκαλία, αν και παραμένει το ερώτημα πώς θα ερμηνευτεί το περιεχόμενο αυτών των συγγραφών από ομάδες που διαφοροποιούνται ή που θέλουν να διαφοροποιηθούν.

Ήδη στις αρχές του δεύτερου αιώνα αρχίζουμε να έχουμε μια διαμορφωμένη λατρεία. Θα προσπαθήσουμε να την περιγράψουμε παρακάτω, αλλά θέλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω την εμφάνιση συγκεκριμένων και απαρτισμένων κοινοτήτων που προσδιορίζονται μέσα σε όρια γεωγραφικά, σε όρια εν της ορίης. Από εκεί προέρχεται και η λέξη ενορία. Πρόεδρος κάθε τέτοιας κοινότητας είναι ένας πρεσβύτερος, ο πρεσβύτερος, υπογραμμίζω το άρθρο, ο οποίος πολύ γρήγορα θα ονομαστεί επίσκοπος. Ο ονοματικός προσδιορισμός των κοινοτήτων ενοριών παρακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας. Μικρή ή μεγάλη ενορία, μικρή ή μεγάλη επαρχία με ενταγμένες πολλές ενορίες. Στις επαρχίες υπάρχει μια πολυμητέρα, μια μητρόπολη λοιπόν. Πολλές μητροπόλεις ανήκουν σε ένα θέμα της αυτοκρατορίας που στην εκκλησιαστική γλώσσα θα ονομαστεί πατριαρχείο. Ακολουθούν λοιπόν αυτή τη διαίρεση και διαιρούν την οικουμένη ως προς τον εκκλησιαστικό βίο σύμφωνα με αυτήν την πρακτική ή τη διαίρεση, αν θέλετε, τη διοικητική που εμφανίζεται μέσα στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία της εποχής εκείνης. Έτσι εμφανίζεται μια ευρύτερη περιοχή με αρκετές ενορίες να αποτελεί μια επισκοπή με επικεφαλής έναν επίσκοπο, δηλαδή έναν πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, ο οποίος διορίζει πρεσβυτέρους στις ενορίες που θα τελούν τη Θεία Ευχαριστία στο όνομά του, ώστε κάθε Θεία Ευχαριστία να είναι του ενός επισκόπου. Το υπογραμμίζω αυτό. Κάθε Θεία Ευχαριστία, δηλαδή κάθε ευχαριστιακό τραπέζι που στείνεται και γύρω του μαζεύονται οι πιστοί, με επικεφαλής τον πρόεδρο αυτής της συνάξεως, τον επίσκοπο, είναι όλη η Εκκλησία, η κατά την οικουμένη Εκκλησία. Δεν είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Στη διπλανή πόλη στείνεται ένα άλλο ευχαριστιακό τραπέζι, όπου επίσης είναι όλη η Εκκλησία. Αυτό το χριστολογικό μυστήριο, το οποίο αναφέρουν οι ιερείς μέχρι σήμερα, την ώρα που μελίζουν, κομματιάζουν δηλαδή τον άρτο για να τον βάλουν μέσα στο ιερό ποτήριο, λέγοντας «ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος», αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν προσέρχεται κάθε πιστός να κοινωνήσει στη μερίδα που του δίνει ο ιερέας με το σώμα και αίμα του Κυρίου, λαμβάνει όλον τον Χριστό, ενώνεται με όλον τον Χριστό. Και ο άλλος πιστός που κοινωνεί μετά τον πρώτο επίσης λαμβάνει όλον τον Χριστό, και ο άλλος και ούτω καθεξής. Δεν λαμβάνουμε κομμάτια του Χριστού, κομμάτια του σώματος. Είπαμε λοιπόν ότι κάθε προεστός, κάθε πρόεδρος της ευχαριστιακής κοινότητος προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης όμως ο προεστός διαμορφώνει την πράξη της λατρείας, διατυπώνει τις ευχές και αναπτύσσει τη διδασκαλία, όπως μαρτυρούν τα κείμενα του δεύτερου αιώνα. Προϊόντος του χρόνου εμφανίζεται η ανάγκη να διαμορφώνονται κοινές ευχές για να μην παρισφρίουν αιρετικές απόψεις. Υπάρχει ένας επίσκοπος που είναι επαρκής, δηλαδή χαρισματικός και του λόγου και της πράξης. Μεγάλες μορφές, ήδη από τον δεύτερο αιώνα, θεμελιώνουν ένα σωστό θεολογικό λόγο και γι' αυτό το λειτουργικό κείμενο που διαμορφώνουν το παίρνουν και οι άλλοι πλησιόχωροι επίσκοποι. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται μια ομοιομορφία που ασφαλώς στην αρχή είναι τοπική. Κάποτε αρχίζει να γενικεύεται αυτή η ομοιομορφία σε μεγάλες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος με κέντρο την Αλεξάνδρεια. Ίδια νοοτροπία, κοινή γλώσσα, κοινές αντιλήψεις.
Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια μια παράδοση. Άλλη λειτουργική παράδοση αναπτύσσεται στην περιοχή της Παλαιστίνης με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Άλλη στην περιοχή της Συρίας με κέντρο την Αντιόχεια. Άλλη στη Δύση με κέντρο τη Ρώμη.

Αυτό σημαίνει σε σχέση με τις λειτουργικές παραδόσεις που αδιαμορφώνονται σε αυτές τις μεγάλες περιοχές, ότι μπορούμε να μιλάμε για λειτουργικούς τύπους και να λέμε ο Αιγυπτιακός λειτουργικός τύπος, ο Παλαιστινιακός λειτουργικός τύπος, ο Αντιοχιανός λειτουργικός τύπος ή ο Ρωμαϊκός λειτουργικός τύπος. Αργότερα, όταν θα έρθει στο προσκήνιο η Κωνσταντινούπολη, θα μιλάμε για τον λειτουργικό τύπο Κωνσταντινούπολεως. Επομένως, αυτό θέλω να πω, την εποχή αυτή εμφανίζονται, μιλάμε για το 2ο αιώνα, τα πρώτα κείμενα απαρτισμένης θείας λειτουργίας σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι στην Αλεξάνδρεια αναπτύχθηκε ένας τύπος κειμένου της θείας λειτουργίας που αποδίδεται στην παράδοση του Ευαγγελιστή Μάρκου. Όπως είναι γνωστό, ο Μάρκος ήταν μαθητής καταρχήν του Αποστόλου Παύλου, αλλά όταν αποχώρησε από την ομάδα του Παύλου και εντάχθηκε στην ομάδα του Πέτρου, εξέφρασε ουσιαστικά την παράδοση του Πέτρου που αναπτύσσει στην Αλεξάνδρεια. Ή έχουμε στα Ιεροσόλυμα μια άλλη παράδοση γύρω από τον πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο, όπου και διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Θέλω να σημειώσω κατά τα επιμέρους μέρη, όχι κατά το κεντρικό θέμα της Θείας Ευχαριστίας, και έτσι έχουμε τη λειτουργική παράδοση του Αγίου Ιακώβου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε σαφή διαμόρφωση της τάξης των κληρικών. Έφυγε η γενιά των Αποστόλων, είπαμε. Όσο ζούσε η γενιά των Αποστόλων, οι Απόστολοι ήταν οι επικεφαλής της Εκκλησίας. Έφυγε η γενιά αυτή. Εμφανίζονται τώρα σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους οι δύο τάξεις των κληρικών, ο επίσκοπος και οι πρεσβύτεροι. Ο επίσκοπος τελεί την ευχαριστία. Οι πρεσβύτεροι στο όνομα του επισκόπου επίσης τελούν την ευχαριστία. Υπάρχουν και οι διάκονοι, ένας λειτουργικός βαθμός ανάμεσα στον κλήρο και τον λαό. Οι διάκονοι δεν λαμβάνουν μέρος στην καθαυτό τέλεση της ευχαριστίας, αλλά υπηρετούν ως βοηθοί του επισκόπου. Παραδείγματος χάρη, προσκομίζουν τα δώρα στον επίσκοπο ως εκπρόσωποι του λαού και μεταδίδουν τα αγιασμένα δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, στον λαό ως εκπρόσωποι του επισκόπου. Κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε επίσης την εμφάνιση ενός συστήματος με το οποίο θα διοικηθεί η Εκκλησία και που το ονομάζουμε Συνοδικό Σύστημα. Το Συνοδικό Σύστημα αντλεί την αρχή του από τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο που έγινε το 48 μετά Χριστόν, όπου εκφράζεται ο αγιοπνευματικός χαρακτήρας των αποφάσεων. Έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Έτσι αρχίζει η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου. Με την ανάπτυξη της Εκκλησίας σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, στη λεγόμενη Οικουμένη, οι επίσκοποι συναθρίζονται για να αποφασίσουν σε θέματα πίστεως, κυρίως για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις, αλλά και να συμφωνήσουν σε κανονικά, όπως λέμε, θέματα, δηλαδή θέματα του εκκλησιαστικού βίου. Εάν κάθε Θεία Ευχαριστία είναι όλη η Εκκλησία, τότε κάθε επίσκοπος είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Δεν μπορεί ένας επίσκοπος να είναι υπεράνω των άλλων. Επάνω σε αυτό το στοιχείο βασίζεται το λεγόμενο Συνοδικό Σύστημα. Στις αποφάσεις των συνόδων, είτε τοπικών είτε οικουμενικών, οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Δεν υπάρχει κατά πλειοψηφία απόφαση. Είναι ομόφωνες. Όσοι δεν συμφωνήσουν, εκδιώκονται από το σώμα της Εκκλησίας.

Ας πάμε τώρα να δούμε και μερικά επιμέρους θέματα εκτός της Θείας Ευχαριστίας. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το βάπτισμα από τον 2ο αιώνα και μετά. Ήδη στα μέσα του 2ου αιώνα έχουμε μια μαρτυρία ότι το βάπτισμα έχει οργανωθεί. Προηγείται διδασκαλία και μάλιστα μακρόχρονη, δηλαδή θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, και έπεται ομολογία πίστεως. Είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση των λεγόμενων βαπτιστηρίων συμβόλων από το 2ο αιώνα που φτάνει μέχρι και τον 4ο αιώνα, όταν όλα πια τα βαπτιστήρια σύμβολα θα καταργηθούν, διότι θα επικρατήσει το βαπτιστήριο σύμβολο της Συνόδου της Νικαίας, της Α δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, συμπληρωμένο από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως, το γνωστό μας πιστεύω. Προηγουμένως υπάρχουν μεγάλα βαπτιστήρια σύμβολα, τα οποία ακριβώς προσπαθούν να προφυλάξουν από αιρέσεις, να πούν δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού, ποιο είναι το πρόσωπο του Πατρός, ποιο είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, ποιο είναι το μυστήριο που τελείται στη Θεία Ευχαριστία, ποιος είναι ο πιστός άνθρωπος, σε τι αποβλέπει ένας που ενώνεται με το σώμα της Εκκλησίας. Το δημοφιλέστερο τέτοιο βαπτιστήριο σύμβολο που εμφανίστηκε πριν από τη Σύνοδο της Νικαίας είναι ένα σύμβολο που αποδίδεται στον Άγιο Αθανάσιο, εξαιρετικό κείμενο, το οποίο αμέσως μεταφράστηκε στα λατινικά, έγινε βαπτιστήριο σύμβολο για τη λατινόφωνη εκκλησία και έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα σύμβολα της Δυτικής Εκκλησίας ήδη από τον 3ο αιώνα. Το βάπτισμα λοιπόν τώρα έχει οργανωθεί να γίνεται με προετοιμασία. Ο υποψήφιος για το βάπτισμα θα παρακολουθήσει συγκεκριμένα κατηχητικά μαθήματα. Θα κάνει άσκηση και προσευχή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και επομένως αρχίζουν να εμφανίζονται οι λεγόμενες κατηχητικές προσευχές. Θα κάνει νηστεία, δηλαδή και την ψυχική του κατάσταση θα ασκήσει και τη σωματική του κατάσταση θα ασκήσει. Και στην αγρυπνία του Μεγάλου Σαββάτου θα προσέλθουν όλοι οι έτοιμοι να βαπτιστούν, ή προς το φώτισμα όπως τους ονομάζουμε, για να βαπτιστούν ένας-ένας. Όχι ομαδικά, αλλά ένας-ένας. Η βάπτιση γίνεται στην αγρυπνία της λειτουργίας του Πάσχα, από το Μεγάλο Σαββάτο προς την Κυριακή το πρωί. Έχουμε αρκετά κείμενα για αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε και κατηχητικά κείμενα πολλά, διαιρεμένα σε μαθήματα, με σημαντικό για την εποχή αυτή τις λεγόμενες κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Την εποχή αυτή διαμορφώνεται και περίοδος νηστείας, η λεγόμενη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ως βαπτιστήριος περίοδος νηστείας. Καταρχήν αφορά στους κατηχούμενους. Οι κατηχούμενοι νηστεύουν, οι κατηχούμενοι προσεύχονται, οι κατηχούμενοι προετοιμάζονται. Πολύ νωρίς όμως, ήδη από το 130 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζονται κείμενα που μας καλούν και όλους τους βαπτισμένους πιστούς να συμπαρασταθούμε στους κατηχούμενους κατά την περίοδο αυτή, συμπροσευχόμενοι και συνιστεύοντες, γιατί μας αφορά και εμάς η είσοδός τους στην Εκκλησία.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις Σόλ της Πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το 1863, ξαναλέω την ημερομηνία, 1863, πρωτοδημοσιεύθηκε ένα κείμενο που η έρευνα μας λέει ότι γράφτηκε γύρω στο 120 με 130 μετά Χριστόν, αγνώστου συγγραφέα, και που πήρε τον τίτλο «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Εκεί διαβάζουμε για το βάπτισμα. «Περί δε του βαπτίσματος ούτω βαπτίσατε. Ταύτα πάντα προϋπόντες», δηλαδή τις προσευχές και την ομολογία πίστεως, «βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν ύδατι ζώντι», δηλαδή σε τρεχούμενο νερό, που ονομαζόταν νεαρόν είδωρ, επειδή έβγαινε από την πηγή, και μάλιστα αργότερα, παραλείποντας τη λέξη είδωρ, έμεινε η λέξη νεαρόν, και το νεαρόν έγινε νερό. «Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο βάπτισον», σε μη τρεχούμενο δηλαδή νερό, «ή δε ου δίνασε εν ψυχρό», έπρεπε δηλαδή να είναι κρύο το νερό, «εν θερμό», ας είναι ζεστό. «Εάν δε αφότερα μη έχεις, έκχεον επί την κεφαλήν τρεις είδωρ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος». Ο βαπτίζων εδώ δεν είναι απλώς ο πρεσβύτερος, είναι και ο εγγυητής, αυτός που αργότερα θα εξελιχθεί στον ανάδοχο, στον νονό. «Και ήτινες άλλοι δίναντε», δηλαδή να προσεύχονται και να νηστεύουν και όποιοι άλλοι μπορούν. Έτσι αρχίζει να εισάγεται η συμμετοχή όλων των πιστών στην προβαπτιστική περίοδο και προετοιμασία των χριστιανών. Την ίδια εποχή, για το βάπτισμα πάλι, ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος, σε μια απολογία που γράφει για τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή, λέει: «Όσοι αν πιστώσει και πιστεύωσιν αληθή ταύτα τα υφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι», όσοι έχουν πιστεί ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά και πραγματικά, «και βιούν ούτως δίνανται υπισχνώνται και υπόσχονται ότι μπορούν να βιώσουν σύμφωνα με αυτά που ακούνε και λέμε, που ακούμε και λέμε, εύχες θέτε και ετήν νηστεύοντος παρά Θεού των προημαρτημένων άφεσιν διδάσκονται», δηλαδή διδάσκονται όλοι αυτοί που θα το αποφασίσουν να προσεύχονται και να ζητούν από το Θεό, νηστεύοντας συγχρόνως την άφεση όσων έχουν πράξει μέχρι τώρα, δηλαδή να ζητάνε μια νέα βίωτη, νέα ζωή, νέο τρόπο του σκέπτεστε, «ημών συνευχομένων και συνιστευόντων αυτής», ενώ εμείς θα συμπροσευχόμαστε και θα νηστεύουμε μαζί τους, «έπειτα άγονται υφημών εν θα είδωρεστή και τρόπον αναγεννήσεως, ον και εμείς αυτοί ανεγεννήθημεν αναγεννώνται». Λαμβάνουν δηλαδή την ίδια αναγέννηση που έχουμε λάβει και εμείς οι βαπτισμένοι. «Επωνόματος γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται», βαπτίζονται δηλαδή μέσα στο νερό. Είναι λοιπόν η τάξη του βαπτίσματος καθορισμένη πλέον το δεύτερο αιώνα, τι προηγείται του βαπτίσματος, πώς γίνεται η προσέλευση προς το βάπτισμα και ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζονται κατά το βάπτισμα. Ας πάμε τώρα στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία, όπως είπαμε, τελείται κάθε Κυριακή κατά τόπους εν της ορίης και έχει πια 7 διακριτά μέρη. Πρώτον, ύμνοι από ψαλμούς και ορισμένοι ύμνοι της Καινής Διαθήκης, κυρίως από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ανάγνωση δεύτερον από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, δηλαδή ανάγνωση είτε προφητιών, είτε ευαγγελικών περικοπών, είτε περικοπών από τις πράξεις και τις επιστολές. Τρίτον, κήρυγμα αμέσως μετά την ανάγνωση, ανάπτυξη δηλαδή και ερμηνεία αυτών που ακούστηκαν. Τέταρτον, ομαδική προσευχή με τη συμμετοχή όλων. Πέμπτον, προσφορά άρτου και ίνου. Έκτον, επίκληση. Η επίκληση γίνεται από τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο στη θέση του επισκόπου με τη συμμετοχή του λαού που εκφωνεί το αμήν. Και τέλος, θεία κοινωνία.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι τέτοια μυσταγωγικά στοιχεία της Θείας Λειτουργίας βρίσκομαι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, κυρίως εκεί που περιγράφει την ουράνιο λειτουργία. Εκεί πρωτοαπαντάται, μιλάω για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ο δοξολογικός όρος «Αλληλούια», παρμένος από τους ψαλμούς. Όπως είναι γνωστό, στην Παλαιά Διαθήκη το «Αλληλούια» υπάρχει μόνο στους ψαλμούς και σε ένα χωρίο του «Τοβίτ», ενώ στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μόνο στην Αποκάλυψη 3 φορές, κυρίως όταν περιγράφεται η ουράνια λειτουργία. Στη διδαχή των 12 Αποστόλων, για την οποία μίλησα προηγουμένως, έχουμε περιγραφή της Θείας Ευχαριστίας κατά την εποχή για την οποία μιλάμε, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα. Περί δε της ευχαριστίας ούτως ευχαριστήσατε. Πρώτον, περί του ποτηρίου. Ευχαριστούμε συ Πάτερ ημών υπέρ της Αγίας Αμπέλου Δαβίδ του παιδόσου, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου, συ η δόξα εις τους αιώνας. Περί δε του κλάσματος, δηλαδή περί του άρτου. Ευχαριστούμε συ Πάτερ ημών υπέρ της ζωής και γνώσεως, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου, συ η δόξα εις τους αιώνας. Ως περίν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένον επάνω των ωραίων και συναχθέν εγένετο εν, όπως αυτό το ψωμί ήταν διασκορπισμένο μέσα στη γη ολόκληρη και συναχθέν έγινε ένα, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συν βασιλείαν. Ότι σου εστίν η δόξα και η δύναμις δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Και συνεχίζει μια φράση που είναι πολύ ενδεικτική: μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου. Στο κείμενο αυτό επισημαίνουμε την ευχή της Αγίας Αναφοράς που υπάρχει και στα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας που θα διατυπωθούν αργότερα. Το θέμα της ενότητας, όπως διατυπώνεται από τον ίδιο τον Χριστό στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, και συνεχίζει και αυτό τον αιώνα και τους επόμενους αιώνες και μέχρι σήμερα να είναι κεντρικό στοιχείο του εκκλησιαστικού μας βίου. Τι λέει εκεί ο Χριστός? «Δώσε Πατέρα μου, εγώ και οι μαθητές μου να είμαστε ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα». Η Θεία Ευχαριστία είναι κοινωνία. Μας κάνει να γινόμαστε ένα, να συναθροιζόμαστε επί το αυτό και επειδή μας ενώνει με τον Χριστό να γινόμαστε ένα. Επίσης, στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε από τη διδαχή των 12 Αποστόλων μπορεί να επισημανθεί και ο μυσταγωγικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Ευχαριστία. Τι μας λέει? «Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου». Δεν μπορεί το μυστήριο να παραχωρηθεί δηλαδή σε μη βαπτισμένους. Ο Ιουστίνος, τον οποίο επίσης επικαλέστηκα για το βάπτισμα, έχει μια εξαιρετική περιγραφή Θείας Λειτουργίας στις αρχές του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα», η πρώτη μέρα της εβδομάδας στους Ρωμαίους ονομαζόταν ημέρα του Ηλίου.

Ιου, αυτό που σήμερα εξακολουθεί να διασώζεται στην αγγλική γλώσσα Sunday. Και τη του Ηλίου λοιπόν λεγόμενη ημέρα, πάντων κατά πόλης ή αγρούς μενόντων, επί το αυτό συνέλευσης γίνονται, μαζεύονται σε έναν τόπο, είτε από τις πόλεις είτε από τους αγρούς, οι πιστοί. Και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται μέχρις εν χωρί και διαβάζονται αποσπάσματα είτε από τα απομνημονεύματα των Αποστόλων, που βέβαια είναι τα Ευαγγέλια, οι πράξεις, οι επιστολές, ή από τα συγγράμματα των προφητών, δηλαδή αποσπάσματα από προφητείες που έχουν έναν χαρακτήρα διδακτικό και θέλουν να δείξουν ότι μέσα στην ιστορία εμφανίστηκε ο σωτήρ του κόσμου όσο χρειάζεται, μέχρι εν χωρί όσο χρειάζεται. Ή τα παυσαμένου του αναγινώσκοντος, να τώρα ένα διακόνημα καινούριο που εμφανίζεται στα κείμενα και που είναι ο αναγινώσκον, ο αναγνώστης όπως λέμε σήμερα στην Εκκλησία. Παυσαμένου του αναγινώσκοντος, ο προεστός διαλόγου την νουθεσία και την πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται, δηλαδή κάνει κήρυγμα ο προεστός της Θείας Ευχαριστίας, ο προεστός, αν είναι επίσκοπος ο επίσκοπος, αν είναι πρεσβύτερος ο πρεσβύτερος. Και με το κήρυγμα μας καλεί να μιμηθούμε αυτά που ακούσαμε στα αναγνώσματα. Έπειτα τελειώνουν με το διδακτικό μέρος και μπαίνουν στο δεύτερο μέρος, αλλάζει η στάση των πιστών, γι' αυτό είναι το έπειτα. Έπειτα, ανιστάμεθα κοινοί πάντες, όλοι μαζί σηκωνόμαστε και ευχάς πέμπομεν και παυσαμένων ημών της ευχής, αφού σταματήσουμε εμείς να προσευχόμαστε, άρτος προσφέρεται και ίνος και είδωρ. Και ο προεστός ευχάς ομοίως και ευχαριστίας όση δύναμη σε αυτό, δηλαδή κατά την έμπνευσή του, κατά τη χάρη του, αναπέμπει. Και ο λαός επεμφημεί λέγον το αμήν, και η διάδοσης και η μετάληψης από τον ευχαριστηθέντον εκάστο γίνεται, και της ου παρούση δια των διακόνων πέμπεται. Δηλαδή η ευχαριστία θα δοθεί σε όλα τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, είτε τους παρόντες είτε τους απόντες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ακόμα σαφέστερη περιγραφή αυτών των διακριτών μερών. Πρώτα-πρώτα φαίνεται ότι έχουμε δύο μέρη στη Θεία Λειτουργία. Το διδακτικό και το μυσταγωγικό. Το διδακτικό περιέχει ύμνους, αναγνώσματα, κήρυγμα. Το μυσταγωγικό περιέχει ύμνους, προσφορά δώρων, επίκληση, κοινωνία.

Στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο, σε σχέση με το κείμενο που διαβάσαμε προηγουμένως. Ο λαός επενθυμεί λέγον το αμήν. Αυτό το αμήν σήμερα μοιάζει να λείπει από τη Θεία Ευχαριστία. Μοιάζει, λέω, να λείπει. Δεν λείπει. Το λέει όμως ο ιερέας μόνος του και το λέει μυστικά. Δεν ακούγεται. Αυτό το αμήν το έλεγε ο διάκονος. Δεν λέω το έλεγε όλος ο λαός. Το έλεγε ο διάκονος. Αλλά ο διάκονος εκπροσωπούσε το λαό. Και αυτό το αμήν το έλεγε εκφώνος. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω. Από τότε μέχρι και τον 17ο αιώνα ακολουθεί το η τάξη να είναι διακριτά τα δύο μέρη και το κήρυγμα να γίνεται αμέσως μετά τα αναγνώσματα. Όταν ξεχάσαμε τι σημαίνει μυσταγωγία της Θείας Ευχαριστίας και αναδύθηκε μέσα μας η παγίδα ή ο πειρασμός να σώσουμε τον κόσμο δια της διδασκαλίας και όχι δια του μυστηρίου, μεταθέσαμε το κήρυγμα από το μέρος το διδακτικό στο μέρος το μυσταγωγικό. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο μέρος, σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό στη Θεία Λειτουργία, και όχι μόνο, αλλά του αλλάξαμε και το περιεχόμενο. Θα έλεγα του αλλάξαμε τα φώτα, αλλά δεν έχει σημασία. Του αλλάξαμε το περιεχόμενο. Σε όλους τους προηγούμενους αιώνες υπήρχε κήρυγμα με άλλο περιεχόμενο, εκτός των αναγνωσμάτων. Ασφαλώς υπήρχαν και οι ομιλίες, παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή άλλων μεγάλων πατέρων, αλλά αυτές οι ομιλίες δεν γίνονταν μέσα στη Θεία Λειτουργία, γίνονταν σε εσπερινές ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία το κήρυγμα έχει περιεχόμενο στενά συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα. Γιατί? Γιατί έχει προηγηθεί η εκφώνηση μιας σύνδεσης της ιστορίας με τα έσχατα. Φέραμε τα έσχατα στην ιστορία και ζούμε στο όνομα της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καταθέτουμε την εμπειρία ότι είναι ευλογημένη Βασιλεία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτή τη Βασιλεία μέσα δεν ασχολούμαστε με θέματα της ιστορίας. Ασχολούμαστε με θέματα της Βασιλείας. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω δύο λόγια για την νηστεία. Στις αρχές του 2ου αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι έχει επιλεγεί για το εκκλησιαστικό σώμα να δανειστούμε την πρακτική των Ιουδαίων για την νηστεία της εβδομάδας. Όχι όμως τρεις φορές την εβδομάδα, αλλά δύο φορές και σε διαφορετικές μέρες. Όχι ας πούμε Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά Τετάρτη και Παρασκευή. Και βέβαια στο γιατί Τετάρτη και Παρασκευή αναπτύσσεται μία θεολογία που έχει σχέση με την προδοσία του Χριστού και με κυρίως με τη Σταύρωσή του. Αυτό πρέπει να έχει αρχίσει από τον 1ο αιώνα, όπου ενδεχομένως να νίστευαν τρεις φορές την εβδομάδα, κάτι που ακολουθούν σήμερα οι μοναχοί, οι οποίοι νηστεύουν τρεις φορές την εβδομάδα ακριβώς, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πάντως, στη διδαχή των 12 Αποστόλων που αναφέρθηκα παραπάνω, λέγεται σαφέστατα «Ημείς νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευή». Άλλες περίοδοι νηστείας δεν υπάρχουν παρά μόνο η Τετάρτη και η Παρασκευή, για την εποχή για την οποία μιλάμε. Η νηστεία της Σαρακοστής είναι νηστεία προετοιμασίας για το βάπτισμα των κατηχουμένων αυτή την περίοδο. Οπότε θα πάρει άλλο περιεχόμενο η νηστεία όταν θα μπει και ο νηπιοβαπτισμός, αφού δεν έχουμε διδαχή πρώτου βαπτίσματος, αλλά έχουμε διδαχή μετά το βάπτισμα. Εξακολουθεί όμως και σήμερα, αν παρακολουθήσει κανείς τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να έχει ένα χαρακτήρα πραγματικά διδακτικό και να μας μυσταγωγεί σιγά σιγά για το πώς θα φτάσουμε σε μια αναγέννηση. Ναι μεν η αναγέννηση έχει προηγηθεί από τα βρεφικά ή παιδικά μας χρόνια,
αλλά αυτή την αναγέννηση την ανανεώνουμε συνεχώς και την εμπεδώνουμε συνεχώς. Αργότερα θα οριστούν και άλλες περίοδοι νηστείας. Παραδείγματος χάρη, η νηστεία των Χριστουγέννων, όταν εισάγεται, είναι φανερό ότι είναι βαπτιστήρια νηστεία, γιατί όταν αυξάνουν οι ανάγκες της Εκκλησίας και δεν μπορούν όλοι να βαπτιστούν σε μια μέρα, δεν αρκεί δηλαδή μια πανηχίδα, ορίζεται μια δεύτερη βαπτιστήρια ημέρα, η πανηχίδα των φώτων, 5 προς 6 Ιανουαρίου. Προηγουμένως, επομένως, έχουμε πάλι μια περίοδο 7 εβδομάδων νηστείας και προσευχής. Όταν αργότερα τα Χριστούγεννα ορίζονται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι να οριστούν για 25 Δεκεμβρίου γιορτάζοντας στις 6 Ιανουαρίου, χάνεται ο βαπτιστήριος χαρακτήρας της νηστείας των Χριστουγέννων. Πολύ αργότερα, λίγο πριν από την οικονομαχία, θα εισαχθεί η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και από τις τελευταίες νηστείες που εισάγονται μετά τον 12ο αιώνα είναι η νηστεία του 15 Αυγούστου. Μέχρι την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο 680 περίπου μετά Χριστόν, που θα καθορίσει με λεπτομέρειες τρόπους νηστείας, νηστεία σήμαινε αυτό που λέει η λέξη νη αισθείο, δεν τρώω. Δηλαδή όλη τη μέρα ο πιστός δεν έτρωγε και μόνο μετά τη δύση του ηλίου έτρωγε κάτι ελαφρύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω ότι μέχρι και τον 4ο αιώνα διαφυλασσόταν ο μυσταγωγικός και μυστικός χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και δεν επιτρεπόταν να φανερωθεί σε μη βαπτισμένο, σε μη χριστιανό, ούτε καν σε κατηχούμενο, τι βιώνει ο πιστός κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο δεν φανερώνεται. Ένα χαρακτηριστικό. Οι κατηχούμενοι μέχρι να βαπτιστούν δεν ήξεραν όλη την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μπορείς να την μάθεις, γιατί αν μάθεις την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού χωρίς να μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία, αρχίζεις και στοχάζεσαι. Και ο στοχασμός δεν σε προσεγγίζει στην αλήθεια του προσώπου. Οι κατηχούμενοι θα μάθουν για πρώτη φορά ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού αμέσως μόλις βαπτιστούν, όπου στη λειτουργία εκείνη θα τους διαβάσουν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτό έχει παραμείνει μέχρι σήμερα. Στη λειτουργία του Πάσχα ξεκινάμε την ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση αυτή μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί επί 50 ημέρες οι νεοφώτιστοι έπρεπε να ζήσουν αυτή την καινούρια κατάσταση και να μάθουν όσα δεν είχαν μάθει προηγουμένως, να ζήσουν όσα δεν είχαν ζήσει. Μάλιστα, η εβδομάδα από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά θεωρείται μία ημέρα και ονομάζεται καινούρια μέρα, διακαινήσιμος, ονομασία που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας φόραγαν όλοι το λευκό χιτόνα με τον οποίο είχαν βαπτιστεί. Είναι συγκλονιστικό σε έναν τάφο νεαρής κόρης που βρέθηκε στις κατακόβες της Ρώμης ότι υπάρχει η επιγραφή «απέθανε εν λευκής», δηλαδή πέθανε την εβδομάδα που φορούσε το λευκό έδημα του βαπτισματός της.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν πολύ αργά πια. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν κοιμόταν. Σκέφτονταν. Εκείνη τη νύχτα πλάγιασε αργά, κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μα εμείς δεν θα κάτσουμε να περιγράψουμε την πορεία των σκέψεών του. Εξάλλου δεν είναι καιρός ακόμα να εισχωρήσουμε σε αυτή την ψυχή. Όλα με τη σειρά τους. Μα κι αν επιχειρούσαμε να περιγράψουμε τις σκέψεις του, θα δυσκολευόμασταν πολύ, γιατί αυτές δεν ήταν σκέψεις, μα κάτι πολύ ακαθόριστο και το κυριότερο, πολύ ταραγμένο. Το αισθανόταν και ο ίδιος πως έχασε κάθε ήρμο στους συλλογισμούς του. Τον βασάνιζαν επίσης διάφορες παράξενες και σχεδόν εντελώς αναπάντηχες επιθυμίες. Λόγου χάρη είχαν περάσει πια τα μεσάνυχτα όταν του ήρθε ξαφνικά η επίμονη και αβάσταχτη επιθυμία να κατέβει κάτω, να ανοίξει την πόρτα, να πάει στην πτέρυγα και να σπάσει στο ξύλο το Σμερνιακόφ. Μα αν το ρωτούσατε γιατί το θέλε αυτό, δεν θα μπορούσε ούτε και ο ίδιος να σας πει μια αιτία. Εκτός ίσως πως τούτος ο Λακές του είχε γίνει αφόρητος και τον μίσησε τόσο όσο θα μισούσε εκείνον που τον πρόσβαλε με το χειρότερο τρόπο. Από την άλλη μεριά, αυτή τη νύχτα έπιανε αρκετές φορές τον εαυτό του να νιώθει μια ανεξήγητη και ταπεινωτική δειλία που αυτό το αισθανόταν τον έκανε να χάνει ξαφνικά ακόμα και τις σωματικές του δυνάμεις. Το κεφάλι του γύριζε και τον πονούσε. Κάποιο μίσος πίεζε την ψυχή του, σαν πως να ετοιμάζονταν να εκδικηθεί κανέναν. Μισούσε ακόμα και τον Αλιώσα όταν θυμόνταν την κουβέντα τους. Μισούσε που και που και τον εαυτό του τον ίδιο. Για την Κατερίνα Ιβάνοβνα ξέχασε σχεδόν να σκεφτεί και αργότερα απορούσε πολύ γι' αυτό. Και απορούσε γιατί θυμόνταν πολύ καλά πως ακόμα χθες το πρωί, όταν καυχήθηκε τόσο απερίσκεπτα στο σπίτι της Κατερίνας Ιβάνοβνα, πως αύριο θα φύγει για τη Μόσχα, την ίδια εκείνη στιγμή είχε ψιθυρίσει μέσα του «Βλακίες, λες, βλακίες. Δεν θα πας και ούτε θα σου είναι και τόσο εύκολο να σπάσεις τούτους τους δεσμούς, όπως κοκορεύεσαι τώρα. Κοκορεύεσαι, αλλά δεν θα το κάνεις». Όταν ύστερα από καιρό θυμόνταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς εκείνη τη νύχτα, έρχονταν στο μυαλό του και τούτο, πράγμα που του έφερνε μεγάλη συχαμάρα. Σηκώνονταν που και που από το τιβάνι και σιγά σιγά, λες και φοβόνταν τρομερά, λες και κάποιος τον παρακολουθούσε, άνοιγε την πόρτα, έβγαινε στη σάλα και άκουγε τι γίνονταν κάτω, στα κάτω δωμάτια, πως θορυβούσε και περπατούσε πέρα δόθε ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Άκουγε για πολλή ώρα, κάπου 5 λεπτά συνέχεια, με κάποια παράξενη περιέργεια, κρατώντας την αναπνοή του και με καρδιοχτύπη. Και φυσικά δεν ήξερε ούτε και ο ίδιος γιατί τα έκανε όλα αυτά και γιατί κρυφάκουγε. Αυτό το φέρσιμο το έλεγε αργότερα σε όλη του τη ζωή συχαμερό, και σε όλη του τη ζωή το θεωρούσε βαθιά μέσα του, στα απόκρυφα της ψυχής του, σαν το πιο ποταπό φέρσιμο της ζωής του. Με τον ίδιο το Φίοντορ Παύλοβιτς ούτε καν τον μισούσε εκείνη τη στιγμή, μονάχα που για κάποιον ανεξήγητο λόγο ένιωθε μία ακατανίκητη περιέργεια. Πώς περπατάει τώρα εκεί κάτω στο δωμάτιό του? Τι να κάνει τώρα, λόγου χάρη, στο δωμάτιό του? Τον φαντάζονταν να πλησιάζει στο παράθυρο και να κοιτάζει μέσα στη νύχτα και ύστερα να σταματάει στη μέση της κάμαρας και να περιμένει, να περιμένει, να περιμένει, να ακούσει το χτύπημα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βγήκε για αυτή τη δουλειά στη σκάλα κάπου 2-3 φορές. Όταν όλα ησύχασαν και ο Φίοντορ Παύλοβιτς πλάγιασε,
Ήταν κάπου 2 η ώρα. Έπεσε και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στο κρεβάτι του, με την επιθυμία να κοιμηθεί όσο γίνονταν πιο γρήγορα, γιατί ένιωθε τον εαυτό του τσακισμένο. Έτσι και έγινε. Κοιμήθηκε βαθιά, χωρίς όνειρα. Μα ξύπνησε νωρίς, κατά τις 7, όταν πια είχε φέξει. Όταν άνοιξε τα μάτια του, ένιωσε και αυτό τον έκανε να απορρίσει. Ένιωσε μια μεγάλη ευεξία και ενεργητικότητα. Σηκώθηκε γρήγορα και ντύθηκε βιαστικά. Ύστερα έβγαλε τη βαλίτσα του και χωρίς να χάνει καιρό άρχισε να τακτοποιεί τα πράγματά του. Τα ρούχα του τα είχαν φέρει εχθές από την πλήστρα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογέλασε μάλιστα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο για την αναπάντηχη αναχώρησή του, γιατί η αναχώρηση ήταν στα αλήθεια αναπάντηχη. Αν και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έλεγε χθες στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, στον Αλιώσα και ύστερα στον Σμερνιακόφ πως αύριο θα φύγει, όταν πλάγιαζε χθες το βράδυ θυμόταν πολύ καλά πως εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτονταν καθόλου να φύγει, ή τουλάχιστον καθόλου δεν φαντάζονταν πως μόλις θα σηκωθεί το πρωί η πρώτη του κίνηση θα ήταν να τακτοποιήσει τη βαλίτσα του για να φύγει. Τέλος, η βαλίτσα και ο σάκος ετοιμάστηκαν. Ήταν κάπου 9 η ώρα όταν μπήκε η Μάρθα Ιγνάτιευνα με τη συνηθισμένη καθημερινή της ερώτηση. «Πού επιθυμείτε το τσάι σας? Εδώ ή θα κατεβείτε κάτω?» Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κατέβηκε. Φαινόταν σχεδόν εύθυμος, αν και οι κινήσεις και τα λόγια του ήταν κάπως ασύνδετα και βιαστικά. Χαιρέτησε εγκάρδια τον πατέρα του. Ζήτησε μάλιστα να μάθει για την υγεία του. Μα πριν εκείνος προφτάσει να του απαντήσει, του ανακοίνωσε πως σε 1 ώρα φεύγει για τη Μόσχα για πάντα και πως τον παρακαλεί να στείλει για τα άλογα. Ο γέρος άκουσε την είδηση χωρίς την παραμικρή έκπληξη και ξέχασε και αυτός ακόμα τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς που απαιτούσαν να λυπηθεί για την αναχώρηση του γιώκα του. Απέναντίας θυμήθηκε μονομιάς μια προσωπική του υπόθεση. «Αχ, τι άνθρωπος είσαι κι εσύ! Δεν μου το έλεγες από χθες, όμως το ίδιο κάνει. Θα τα κανονίσουμε και τώρα. Κάνε μου μια μεγάλη χάρη να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου. Πέρασε από την Τσαρμασνιά. Δεν έχεις παρά να στρίψεις αριστερά όταν φτάσεις στο σταθμό και από εκεί είναι 12 βέρτσια όλα κι όλα. Με συγχωρείτε, μα δεν μπορώ. Ως τον σιδηρόδρομο είναι 80 βέρτσια και το τρένο φεύγει για τη Μόσχα στις 7 το βράδυ. Μόλις που προφταίνω. Θα πας αύριο, έστω και μεθαύριο, γιατί βιάζεσαι. Σήμερα όμως στρίψε για την Τσερμασνιά. Τι σου κοστίζει να καθησυχάσεις τον πατέρα σου? Αν δεν είχα δουλειές εδώ, θα είχα πεταχτεί εγώ, προπολού και μόνος μου, γιατί πρόκειται για μια σπουδαία και βιαστική υπόθεση. Όμως δεν μπορώ να λείψω από εδώ, το καταλαβαίνεις? Έχω, βλέπεις, ένα δάσος εκεί πέρα, σε 2 μέρη. Ο Μασλόφ, ο γέρος με το γιο του, οι έμποροι, μου δίνουν μονάχα 8.000 για την ξυλία. Μα πέρυσι κιόλας παρολίγο να βρω αγοραστή με 12.000. Όμως αυτός δεν είναι ντόπιος. Αυτό είναι το σπουδαίο. Οι ντόπιοι δεν έχουν πού αλλού να δώσουν το πράγμα. Και λοιπόν κουμαντάρουν οι Μασλόφ. Θες δε θες, πρέπει να πουλήσεις στην τιμή που σου δίνουν. Και ούτε που τολμάει κανένας από τους ντόπιους να δώσει καλύτερη τιμή. Οι Μασλόφ, βλέπεις, έχουν κατοσταριές τις χιλιάδες τα ρούβλια. Το λοιπόν, ο παπάς μου έγραφε την περασμένη Πέμπτη πως έφτασε εκεί πέρα ο Γκρότσκιν, ένας εμποράκος, το ξέρω. Μα το σπουδαίο είναι πως δεν βαστάει από τα μέρη μας. Θα πει λοιπόν πως δεν φοβάται τους Μασλόφ.
γιατί δεν είναι ντόπιος. 11.000, λέει, θα δώσει για το δάσος. Το ακούς? Και θα μείνει εδώ. Έτσι γράφει ο παπάς. Μονάχα για μια βδομάδα ακόμα. Αν πήγαινες λοιπόν εσύ και τα συμφώναγες μαζί του. Γράψε στον παπά και εκείνος θα το κανονίσει. Δεν ξέρει από τέτοιες δουλειές. Αυτός ο γέρος δεν ξέρει που του πάνε τα τέσσερα. Είναι χρυσός άνθρωπος, δεν λέω. Μπορώ να του εμπιστευτώ και τούτη τη στιγμή ακόμα 20.000 χωρίς απόδειξη. Όμως δεν κόβει το μάτι του. Και ένα μωρό μπορεί να του τη φέρει. Και είναι ωστόσο μορφωμένος άνθρωπος. Αυτός ο Γκρόσκιν σου δίνει την εντύπωση μουζίκου. Φοράει ένα μπλε σουρτούκο, χωρίς μανίκια. Μονάχα που από χαρακτήρα είναι άτιμος. Εδώ είναι ίσα ίσα η συμφορά μας. Όλο ψέματα, λέει. Μερικές φορές σου ξεφουρνίζει τόσα ψέματα που μένεις με το στόμα ανοιχτό και δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο τα είπε όλα αυτά. Πρόπερση σκαρφίστηκε πως πέθανε η γυναίκα του και πως ξαναπαντρεύτηκε. Και όμως φαντάσου, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ποτέ δεν πέθανε η γυναίκα του. Ζει και τώρα ακόμα και τον δέρνει μια φορά κάθε 3 μήνες. Και τώρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε τούτο. Ψέματα, λέει, ή αλήθεια πως θέλει να αγοράσει και πως θα δώσει 11.000. Μα κι εγώ δεν κάνω τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Και μένα δεν κόβει το μάτι μου. Το ξέρεις καλά. Στάσου λοιπόν, μη βιάζεσαι. Θα τα καταφέρεις, γιατί εγώ θα σου πω όλα τα χούγια του. Του Γκόρσκιν δηλαδή. Εγώ ταραβερίζομαι από καιρό τώρα μαζί του. Πρέπει να κοιτάς όλη την ώρα το γενάκι του. Έχει ένα κοκκινοπό, αραιό, βρώμικο γενάκι. Όταν το γενάκι του τρέμει και αυτός μιλάει θυμωμένα, θα πει πως όλα πάνε καλά. Θέλει να τελειώνει με τη δουλειά. Μα αν χαϊδεύει το γενάκι με το αριστερό του χέρι και σιγογελάει, θα πει πως θέλει να σου τη σκάσει. Κάνει ζαβολιές, κατάλαβες? Στα μάτια ποτέ μην το κοιτάζεις. Από τα μάτια του τίποτα δεν θα καταλάβεις. Είναι πάντα τους σαν θολό νερό. Κοίταζε το γενάκι του. Θα σου γράψω ένα σημείωμα και εσύ θα του το δώσεις. Τον λένε Γκόρσκιν, μα το όνομά του δεν είναι αυτό. Είναι Λιαγκάβι, δηλαδή κυνηγόσκυλο. Όμως εσύ μην του λες πως είναι Λιαγκάβι, γιατί θα πειραχτεί. Όταν συμφωνήσεις μαζί του και δεις πως όλα πάνε καλά, να μου γράψεις αμέσως. Μονάχα αυτό να μου γράψεις. Δεν λέει ψέματα. Να επιμένεις στις 11. Ένα χιλιάρικο μπορείς να του κάνεις κόντο. Παραπάνω όχι. Σκέψου. 8 και 11. 3.000 διαφορά. Αυτές τις 3.000 λες και τις βρήκα στο δρόμο. Άκουσε εκεί. Ύστερα δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις αγοραστή. Και τα λεφτά μου χρειάζονται πώς και τι. Όταν με ειδοποιήσεις πως μιλάει σοβαρά, θα κλέψω όπως λίγες ώρες από εδώ και θα πεταχτώ να τελειώσω τη δουλειά. Μα τώρα, γιατί να πάω εκεί πέρα, μια και όλα αυτά μπορεί να είναι μονάχα φαντασίες του παπά? Λοιπόν, θα πας ή όχι?

Δεν έχω καιρό. Απαλλάξτε με από αυτό. Α, κάνε μια χάρη στον πατέρα σου. Θα σε ευγνωμονώ. Κανένας σας δεν έχει καρδιά. Να τι λέω εγώ. Τι σου κοστίζει αν χάσεις μια ή δύο μέρες? Πού πας τώρα? Στη Βενετία. Δεν θα γκρεμιστεί δα και η Βενετία σου σε δύο μέρες? Θα έστελνα τον Αλιώσα. Μα τι καταλαβαίνει ο Αλιώσα από αυτές τις δουλειές? Σε στέλνω εσένα μόνο και μόνο γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Μήπως δεν το βλέπω τάχα? Δεν πουλάς βέβαια ξυλία, μα είσαι ανοιχτομάτης. Εδώ χρειάζεται μονάχα να δεις. Μιλάει σοβαρά ή όχι? Και σου το ξαναλέω, θα κοιτάς το γεννάκι και αν κουνιέται θα πει πως μιλάει σοβαρά. Ώστε μονάχος σας με σπρώχνετε σε αυτήν την καταραμένη την τσερμασνιά, αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με ένα μοχθηρό χαμόγελο. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν παρατήρησε ή έκανε πως δεν παρατήρησε τη μοχθηρία, μα το χαμόγελο το εκμεταλλεύτηκε. «Θα πας λοιπόν? Θα πας? Τώρα αμέσως θα σου γράψω το σημείωμα. Περίμενε». «Α, δεν ξέρω αν θα πάω. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσω να πάω. Θα το αποφασίσω στο δρόμο». «Γιατί στο δρόμο?» «Αποφάσισε το τώρα, καλέ μου. Αποφάσισε το. Άμα τα κανονίσεις, γράψε μου δύο αράδες. Δώστες στον παπά και εκείνος θα μου τη στείλει στο λεπτό. Ύστερα, δεν σε κρατάω πια. Τράβα, άιντε, τράβα στη Βενετιά σου. Ο παπάς θα σε στείλει πίσω ως το σταθμό της Βολόβια με τα δικά του άλογα». Ο Φιόντορ Παύλοβιτς ήταν ενθουσιασμένος. Έγραψε το σημείωμα, έστειλε για τα άλογα, τον κέρασε κονιάκ με μεζέδες. Όταν ο γέρος ήταν χαρούμενος, άρχιζε πάντα τις διαχύσεις. Μα τώρα φαίνονταν σαν να συγκρατιόταν. Για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, λόγου χάρη, δεν είπε λέξη. Όσο για το χωρισμό, δεν συγκινήθηκε καθόλου. Σχεδόν δεν έβρισκε τι να πει. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς το παρατήρησε αυτό. «Με βαρέθηκε. Με βαρέθηκε, καθώς φαίνεται», σκέφτηκε. Μονάχα όταν τον αποχαιρετούσε πια στο κατόφλι, έδειξε διάθεση για φιλήματα. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βιάστηκε να του δώσει το χέρι για να αποφύγει τους ασπασμούς. Ο γέρος το κατάλαβε αμέσως και συγκρατήθηκε. «Λοιπόν, ο Θεός μαζί σου. Ο Θεός μαζί σου», έλεγε και ξανάλεγε, καθώς στέκονταν στο κατόφλι. «Θα έρθεις καμιά φορά να με ξαναδείς, ε? Όσο ζω τουλάχιστον». «Ψέματα. Να'ρθεις, να'ρθεις. Θα χαρώ πολύ. Ε, ο Χριστός μαζί σου». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπήκε στο αμάξι. «Γεια σου, Ιβάν. Μη με κακολογείς και πολύ», φώναξε για τελευταία φορά ο πατέρας. Είχαν βγει να τον αποχαιρετήσουν όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού. Η Μάρθα, ο Σμερνιακόφ και ο Γρηγόρης. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έδωσε σε όλους από 10 ρούβλια. Όταν πια είχε κάτσει στο αμάξι, ο Σμερνιακόφ έτρεξε να του διορθώσει το χαλί. «Βλέπεις, στην τσερμασνιά πάω», είπε ξαφνικά, δίχως να το θέλει ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Του ξέφυγε, όπως και χθες, με κάποιο μάλιστα μικρό νευρικό γέλιο. Αυτό το θυμόταν για πολύ καιρό αργότερα. Σωστά το λένε λοιπόν, πως με έναν έξυπνο άνθρωπο και η κουβέντα έχει ενδιαφέρον, απάντησε σταθερά ο Σμερνιακόφ, κοιτάζοντας διαπεραστικά τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Το αμάξι ξεκίνησε. Σε λίγο τα άλογα κάλπαζαν. Ο ταξιδιώτης ένιωθε μια θολούρα στην ψυχή του, μα κοίταζε αχόρταγα τριγύρω του.
τα χωράφια, τους λόφους, τα δέντρα. Ένα κοπάδι αγριόχινες που πετούσαν ψηλά στον καθάριο ουρανό. Και ξαφνικά ένιωσε τόσο καλά. Δοκίμασε να πάει να πιάσει κουβέντα με τον αμαξά. Και κάτι που απάντησε ο μουζίκος τον έκανε να ενδιαφερθεί πολύ. Μα ύστερα από λίγο κατάλαβε πως όλα μπήκαν από το ένα αυτί του και βγήκαν από το άλλο. Και πως αυτός, για να λέει την αλήθεια, ούτε κατάλαβε καν τι του απάντησε ο μουζίκος. Σώπασε. Καλά ήταν κι έτσι. Ο αέρας καθαρός, φρέσκος, δροσερός. Ο ουρανός ασυνέφιαστος. Από το μυαλό του πέρασαν για μια στιγμή οι μορφές του Αλιώσα και της Κατερίνας Ιβάνοβνα. Μα αυτός χαμογέλασε γλυκά. Φύσηξε πάνω στις αγαπημένες εικόνες και αυτές πέταξαν μακριά. «Είχαμε καιρό να τους σκεφτούμε και αυτούς», είπε μέσα του. Φτάσανε γρήγορα ως τον πρώτο σταθμό. Αλλάξανε άλογα και πήραν τον δρόμο για την Βαλόβια. Γιατί έχει ενδιαφέρον να κουβεντιάζει κανείς με έναν έξυπνο άνθρωπο? Τι ήθελε να πει με αυτό? Σκέφτηκε ξαφνικά και η ανάσα του κόπηκε. Κι εγώ γιατί του ανέφερα πως πάω στην Τσερμανσνιά? Φτάσανε καλπάζοντας στη Βαλόβια. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κατέβηκε και τον τριγύρισαν αμέσως οι αμαξάδες, προτείνοντάς του να τον πάνε με ελεύθερα άλογα στην Τσερμασνιά. 12 βέρτσια από το Γκαρόδρομο. Είπε σ' έναν να ζέψει. Είχε μπει κιόλας στο σπιτάκι του σταθμάρχη. Κοίταξε γύρω, έριξε ένα βλέμμα στη γυναίκα του σταθμάρχη, μα ξαφνικά ξαναβγήκε στο χαγιάτι. «Δεν πάω στην Τσερμασνιά. Τι λέτε, παιδιά, θα προφτάσω το τρένο των 7. Θα φτάσουμε ίσα ίσα στην ώρα. Να ζέψουμε?» «Ζέψε και γρήγορα. Μήπως θα πάει κανένας από σας αύριο στην πολιτεία?» «Πώς δεν θα πάει?» «Ναι, να, ο Μήτρη, αυτός θα πάει.» «Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, Μήτρη? Παίρνω από τον πατέρα μου το Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ και πες του πως δεν πήγα τελικά στην Τσερμασνιά. Μπορείς να το κάνεις?» «Γιατί να μην περάσω?» «Θα περάσω. Το Φίοντορ Παύλοβιτς είναι καιρός πια που τον ξέρω. Πάρε και του τα δω να πιεις κανά τσάι, γιατί εκείνος ίσως να μη σου δώκει τίποτα», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και γέλασε εύθυμα. «Καλά το λέτε. Δεν θα μου δώσει τίποτα», γέλασε ο Μήτρη. «Ευχαριστώ, αφεντικό. Ευχαριστώ. Θα πάω το δίχως άλλο.» Στις 7 το βράδυ ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπήκε στο τρένο της Μόσχας. Ας πάνε να χαθούν όλα τα περασμένα. Τελείωσα για πάντα με τον κόσμο του παρελθόντος. Δεν θέλω να τον ξέρω, ούτε και να ακούσω τίποτα γι' αυτόν. Θα πάω σε έναν καινούριο κόσμο, σε καινούρια μέρη, και θα ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου. Μα αντί να ενθουσιαστεί, η ψυχή του σκυθρόπιασε ξαφνικά. Σκυθρόπιασε τόσο πολύ και η καρδιά του ήταν τόσο λυπημένη όσο ποτέ άλλοτε. Όλη τη νύχτα σκεφτόνταν. Το βαγόνι πετούσε και μονάχα τα χαράματα όταν έμπαινε πια στη Μόσχα, σαν να συνήλθε. «Είμαι ένας ελεϊνός», ψιθύρισε μέσα του. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς, αφού ξεπροβόδισε το γιώκα του, έμεινε πολύ ευχαριστημένος. 2 ολάκερες ώρες ένιωθε σχεδόν ευτυχισμένο τον εαυτό του και έπινε κονιάκ. Μα ξάφνου έγινε στο σπίτι κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους, που έκανε και το Φίοντορ Παύλοβιτς άνω κάτω. Ο Σμερνιακόφ θέλησε να κατέβει στο υπόγειο και έπεσε από το πάνω σκαλοπάτι.
πάλι καλά, που εκείνη τη στιγμή βρέθηκε στην αυλή η Μάρθα. Η Μάρθα τον άκουσε και φώναξε. Το πέσιμο δεν το δε, μα άκουσε την κραυγή. Μια κραυγή ιδιαίτερη, παράξενη, όμως γνωστή πια από καιρό. Την κραυγή του επιληπτικού όταν τον πιάνει κρίση. Τον έπιασε τάχα η κρίση τη στιγμή που κατέβαινε τα σκαλοπάτια και γι' αυτό κατρακύλησε κάτω. Ή μήπως έπεσε πρώτα και από αυτό του ήρθε η κρίση. Αυτό θα μπορούσε να το καταλάβει κανείς. Τον βρήκανε πάντως μέσα στο υπόγειο να τρέμει και να χτυπιέται με αφρούς στο στόμα. Στην αρχή νόμισαν πως θα άσπασε κανένα χέρι ή πόδι και θα τσακίστηκε. Όμως τον φύλαξε ο Θεός, όπως είπε η Μάρθα Ιγνάτιευνα. Τίποτα δεν έπαθε, μονάχα που ήταν δύσκολο να τον πάρουν και να τον βγάλουν από το υπόγειο. Μα φώναξαν τους γείτονες να τους βοηθήσουν και όπως όπως τον ανέβασαν. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς βρίσκονταν εκεί πέρα σε όλη τούτη την ιστορία. Βοήθησε και ο ίδιος και ήταν φανερό πως κατατρόμαξε και σχεδόν τα είχε χαμένα. Όμως ο άρρωστος δεν συνέρχονταν. Οι σπασμοί του πάβανε για λίγο, μα τον ξαναπιάνανε πάλι. Όλοι λοιπόν είπαν πως θα γίνει εκείνο που έγινε και πέρυσι, όταν έπεσε από τη σοφίτα. Θυμήθηκαν πως τότε του βάζανε πάγο στο κεφάλι. Πάγος βρέθηκε ακόμα και στο υπόγειο και η Μάρθα Ιγνάτιευνα καταπιάστηκε με τούτη τη δουλειά. Κατά το βράδυ ο Φίοντορ Παύλοβιτς έστειλε να φωνάξουν το γιατρό, το γιατρό Χερτζεστούπε, που ήρθε αμέσως. Αφού εξέτασε προσεκτικά τον άρρωστο, ήταν ο πιο προσεκτικός γιατρός όλης της περιφέρειας, ένας αξιοσέβαστος γεροντάκος. Έβγαλε το συμπέρασμα πως η κρίση δεν είναι από τις συνηθισμένες, πως μπορεί να καταστεί επικίνδυνος και πως προς το παρόν αυτός, ο Χερτζενστούπε, δεν τα καταλαβαίνει όλα ακόμα, μα πως αύριο το πρωί, αν δεν φέρουν αποτέλεσμα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, θα πάρει την απόφαση να μεταχειριστεί άλλα. Τον άρρωστο τον ξαπλώσανε στην πτέρυγα, σε ένα δωμάτιο δίπλα στην κάμαρα όπου μένανε ο Γρηγόρης και η Μάρθα Ιγνάτιευνα. Ύστερα όλη η μέρα του Φιόντορ Παύλοβιτς πέρασε στραβά και ανάποδα. Το φαΐ το μαγείρεψε η Μάρθα και η σούπα, αν τη σύγκρινε κανείς με εκείνη που φτιάχνε ο Σμερνιακόφ, ήταν σαν απονέρια. Και η κότα έγινε τόσο ξεροψημένη που ούτε να τη μασίσει δεν μπορούσε κανείς. Στα πικρά μα και δίκαια παράπονα του αφεντικού της, η Μάρθα Ιγνάτιευνα απαντούσε πως η κότα ήταν και από μόνη της πολύ γέρικη και πως αυτή δεν σπούδασε ποτέ της μάγειρας. Το βράδυ παρουσιάστηκε κι άλλο βάσανο. Είπαν στο Φιόντορ Παύλοβιτς πως ο Γρηγόρης, που ήταν αδιάθετος από προχθές, κρεβατώθηκε για καλά. Πιάστηκε η μέση του. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς τελείωσε το τσάι του όσο μπορούσε νωρίτερα και κλειδώθηκε μονάχος του στο σπίτι. Περίμενε τώρα με τρομερή αγωνία. Και τούτο γιατί εκείνο το βράδυ ήταν σχεδόν σίγουρος πως θα έρθει η Κρούσεκνα. Ο Σμερνιακόφ τουλάχιστον τον βεβαίωσε νωρίς ακόμα το πρωί πως τώρα υποσχέθηκε πια να έρθει. Η καρδιά του αδιόρθωτου γεροντάκου χτυπούσε με αγωνία. Περπατούσε μέσα στα άδεια δωμάτια και αφουγκραζόταν. Έπρεπε να προσέχει πολύ. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς μπορεί να την παραφύλαγε κάπου εκεί κοντά, ώστε μόλις εκείνη θα χτυπούσε στο παράθυρο, ο Σμερνιακόφ βεβαίωσε προχθές ακόμα το Φιόντορ Παύλοβιτς πως της είπε πού και πώς να χτυπήσει. Έπρεπε να ανοίξει όσο μπορούσε πιο γρήγορα την πόρτα και να μην καθυστερήσει ούτε δευτερόλεπτο, για να μην φοβηθεί τίποτα, Θεός φυλάξει, και ξαναφύγει. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς είχε πολλές σκοτούρες.
μα ποτέ ως τώρα η καρδιά του δεν κολυμπούσε σε μια τέτοια γλυκιά ελπίδα. Γιατί μπορούσε στα σίγουρα σχεδόν να πει κανείς πως τούτη πια τη φορά θα έρχονταν οπωσδήποτε.

Όταν ο Αλιώσα μπήκε με ταραγμένη και πονεμένη καρδιά στο κελί του Στάρετς, σταμάτησε σχεδόν κατάπληκτος. Αντί να δει έναν έτοιμο θάνατο, έναν άρρωστο που είχε χάσει πια τις αισθήσεις του, όπως φοβόταν πως θα βρει τον Στάρετς, τον είδε καθισμένο στην πολυθρόνα του. Το πρόσωπό του, αν και ήταν ρουφηγμένο από την εξάντληση, φαίνονταν ζωηρό και εύθυμο. Οι επισκέπτες του τον είχαν τριγυρίσει και αυτός κουβέντιαζε μαζί τους ήσυχα και ήρεμα. Για να λέμε την αλήθεια, μόλις ένα τέταρτο πριν από τον ερχομό του Αλιώσα, είχε σηκωθεί από το κρεβάτι. Οι επισκέπτες είχαν μαζευτεί από νωρίτερα στο κελί του και περιμένανε να ξυπνήσει. Και τούτο γιατί ο πατέρας Παΐσιος τους είχε διαβεβαιώσει ρητά πως ο δάσκαλος θα σηκωθεί δίχως άλλο για να κουβεντιάσει ακόμα μια φορά με τους αγαπημένους του. Όπως το είπε ο ίδιος και το υποσχέθηκε από το πρωί. Αυτή την υπόσχεση, μα και κάθε λέξη του έτοιμο θάνατου Στάρετς, ο πατέρας Παΐσιος την πίστευε ακράδαντα. Τόσο που κι αν ακόμα τον έβλεπε να έχει χάσει εντελώς τις αισθήσεις του, κι αν ακόμα έβλεπε πως δεν αναπνέει πια, έχοντας την υπόσχεσή του

συνομιλήσω μαζί σας, πολύ αγαπημένοι μου. Πριν κοιτάξω τις αγαπητές σας μορφές και σας ανοίξω για μια ακόμα φορά την καρδιά μου. Σε αυτή τη συνομιλία, που ίσως να ήταν και η τελευταία, μαζεύτηκαν οι πιο πιστοί και οι πιο παλιοί του φίλοι. Ήταν 4. Οι ιερομόναχοι, Πάτερ Ιωσήφ και Πάτερ Παΐσιος. Ο ηγούμενος της Κήτης, Πάτερ Μιχαήλ. Όχι πολύ γέρος ακόμα, όχι και τόσο σοφός. Από ασήμαντο σώι, μα με πνεύμα σταθερό, με πίστη ακλόνητη και απλή, με ύφος τραχή, μα με καρδιά γεμάτη τρυφερότητα. Αν και την έκρυβε τούτη την τρυφερότητά του, λες και την τρεπόταν. Ο τέταρτος ήταν ένας πολύ γέρος, καλόκαρδος καλόγερος, που βαστούσε από φτωχότατους χωριάτες. Ο αδερφός Άνθυμος, σχεδόν αγράμματος, ήσυχος και σιωπηλός. Σπάνια κουβέντιαζε. Ήταν ο πιο ταπεινός μέσα στους ταπεινούς και είχε ύφος ανθρώπου που είχε τρομάξει μια για πάντα με κάτι μεγάλο και φοβερό. Κάτι που δεν μπορούσε να σηκώσει το μυαλό του. Αυτόν τον αδιάκοπα σκιαγμένο άνθρωπο ο Πάτερ Ζωσιμάς τον αγαπούσε πολύ και σε όλη του τη ζωή του φέρονταν με εξαιρετικό σεβασμό. Και όμως, με αυτόν θα είχε μιλήσει ίσως λιγότερο από κάθε άλλον. Αν και είχε οδηπορήσει μαζί του πολλά χρόνια σε όλη την Άγια Ρωσία. Αυτό έγινε εδώ και πολύ καιρό, πριν 40 χρόνια πάνω κάτω, όταν ο Πάτερ Ζωσιμάς άρχισε για πρώτη φορά την καλογερική του δοκιμασία σε ένα φτωχό, σχεδόν άγνωστο μοναστήρι της Καστραμά, όταν λίγο ύστερα συνόδεψε τον Πάτερ Άνθυμο στις οδηπορίες του για να μαζέψουν δωρεές για τη φτωχή μονή τους. Όλοι τους τοποθετήθηκαν στο δεύτερο δωμάτιο του Στάρετς, όπου βρίσκονταν το κρεβάτι του. Ένα δωμάτιο που, όπως το είπαμε και πιο πριν, ήταν αρκετά στενάχωρο. Τόσο που και οι 4 τους, ο δόκιμος Πορφύριος, έμεινε όρθιος. Μόλις χώρεσαν και κάτσανε στις καρέκλες που φέρανε από το άλλο δωμάτιο και τις βάλανε γύρω από την πολυθρόνα του Στάρετς, άρχισε πια να σκοτεινιάζει. Το δωμάτιο φωτίζονταν από τα καντήλια και τα κεριά που καίγανε μπροστά στα εικονίσματα. Βλέποντας πως ο Αλιώσα που μόλις είχε μπει τα είχε χάσει και σταμάτησε στην πόρτα, ο Στάρετς του χαμογέλασε χαρούμενα και του άπλωσε το χέρι. «Καλώς το ήσυχό μου, το αγαπημένο μου, καλώς το μου, το ήξερα πως θα έρθεις». Ο Αλιώσα τον πλησίασε, υποκλήθηκε μπροστά του ως το πάτωμα και άρχισε να κλαίει. Κάτι σπάραζε στην καρδιά του. Η ψυχή του τρεμούλιαζε και του έρχονταν να ξεσπάσει σε αναφιλητά. «Τι κάνεις εκεί? Έχεις καιρό ακόμα να με κλάψεις», χαμογέλασε ο Στάρετς και έβαλε το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του Αλιώσα. «Δε βλέπεις που κάθομαι και κουβεντιάζω? Ίσως να ζήσω κι άλλα 20 χρόνια, όπως μου ευχήθηκε χθες εκείνη η καλή, η αγαθή Πανομερίτησα με το κοριτσάκι της, τη Λισαβέτα, στην αγκαλιά. Μνήσθητη, κύριε, της μητρός και της κόρης Λισαβέτας», έκανε το σταυρό του. «Πορφύριε, πήγε στη δωρεά της εκεί που σου είπα». Είχε θυμηθεί τα χθεσινά 60 καπίκια που του έφερε εκείνη η εύθυμη προσκυνήτρια, για να τα δώσει σε εκείνη που είναι η πιο φτωχή, πιο φτωχή από μένα. Έτσι μου είπε. «Αυτές οι ελεημοσύνες είναι επιτήμια που τα βάζει κανείς για έναν οποιονδήποτε λόγο στον εαυτό του, και πρέπει τούτα τα λεφτά να τα κερδίσει με το μόχθο του». Ο Στάρετς είχε στείλει τον Πορφύριο το βράδυ κιόλας σε μια φτωχή χείρα με παιδιά που της είχε καεί το σπίτι της και αναγκάζονταν να ζητιανεύει. Ο Πορφύριος βιάστηκε

τον ησυχάσει και να πει πως όλα γίνανε και πως της τα έδωσε σύμφωνα με την εντολή του εκ μέρους κάποιας άγνωστης ευεργέτριας. «Σήκω, καλέ μου», εξακολούθησε να λέει ο Στάρετς στον Αλιώσα. «Άσε με να σε κοιτάξω. Πήγες στους δικούς σου, είδες τον αδερφό σου?» Του Αλιώσα του φάνηκε παράξενο που ρωτάει τόσο επίμονα για έναν μονάχα αδερφό του. Μα για ποιο λόγο? Ώστε γι' αυτόν ίσως τον αδερφό να τον έστειλες και χθες και σήμερα? «Είδα τον έναν από τους αδερφούς μου», απάντησε ο Αλιώσα. «Λέω για εκείνον που ήταν χθες εδώ, το μεγαλύτερο που υποκλήθηκα μπροστά του. Αυτόν μονάχα χθες τον είδα. Σήμερα με κανέναν τρόπο δεν μπορούσα να τον βρω», είπε ο Αλιώσα. «Βιάσου να τον βρεις. Αύριο πάλι να πας και να βιαστείς. Όλα να τα παρατηρήσεις και να βιαστείς. Ίσως να προφτάσεις και να αποτρέψεις τίποτα τρομερό. Χτες υποκλήθηκα μπροστά στο μεγάλο πόνο που τον περιμένει». Σώπασε ξαφνικά και σαν πως κάτι να σκεφτόνταν. Τα λόγια του ήταν παράξενα. Ο πάτερ Ιωσήφ που είχε παρασταθεί χτες στην εδαφιαία υπόκληση του Στάρετς άλλαξε ένα βλέμμα με τον πατέρα Παΐσιο. Ο Αλιώσα δε βάσταξε. «Πατέρα και δάσκαλέ μου», πρόφερε εξαιρετικά ταραγμένος, «τα λόγια σας είναι πολύ σκοτεινά. Τι πόνος είναι αυτός που τον περιμένει? Πείτε μου». «Μην είσαι περίεργος. Χτες μου φάνηκε πως είδα κάτι φοβερό. Λες και το βλέμμα του καθρέφτησε όλη του τη μοίρα. Είχε ένα τέτοιο βλέμμα που... τόσο που... η καρδιά μου έφρυξε για μια στιγμή. Γιατί ένιωσα τι προετοιμάζει αυτός ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Μία ή δύο φορές στη ζωή μου είδα την ίδια έκφραση σε πρόσωπα άλλων, που σαν πως να εκφράζανε το πεπρωμένο εκείνο των ανθρώπων. Και αλίμονο, το πεπρωμένο τους συνετελέσθη. Σε έστειλα κοντά του. Γι' αυτό σου είπα να πας, Αλεξέη, γιατί νόμιζα πως η αδερφική σου παρουσία θα τον βοηθούσε. Μα όλα είναι στα χέρια του Θεού. Όλη μας η μοίρα από αυτόν εξαρτάται. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δεν αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Να το θυμάσαι αυτό. Ευλόγησα νοερά πολλές φορές στη ζωή μου τη μορφή σου, Αλεξέη. Μάθε το», πρόφερε ο Στάρετς με ένα ήρεμο χαμόγελο. «Για σένα σκέφτομαι τούτο. Θα φύγεις από αυτούς τους τοίχους, μα θα παραμείνεις στον κόσμο καλόγερος. Θα έχεις πολλούς εχθρούς, μα και αυτοί ακόμα θα σε αγαπήσουν. Η ζωή θα σου φέρει πολλές δυστυχίες, μα με αυτές ίσα ίσα θα γίνεις ευτυχισμένος και θα ευλογήσεις τη ζωή και θα αναγκάσεις και τους άλλους να την ευλογήσουν. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Να τι είσαι, πατέρες και αδερφοί μου», είπε χαμογελώντας με καλοσύνη. «Ποτέ ως τώρα δεν είπα, ούτε και σε αυτόν τον ίδιο, για ποιο λόγο μου ήταν τόσο αγαπητή η μορφή αυτού του νέου. Τώρα μονάχα θα το πω. Η μορφή του ήταν για μένα κάτι σαν ανάμνηση και σαν προφητεία. Στις πρώτες μέρες της ζωής μου, όταν ακόμα ήμουν παιδί, είχα έναν μεγαλύτερο αδερφό που πέθανε. Πέθανε πολύ νέος, μπροστά στα μάτια μου, μόλις 17 χρονών. Και αργότερα, στο διάβα της ζωής μου, πίστηκα σιγά σιγά πως εκείνος ο αδερφός μου στάθηκε κατά κάποιον τρόπο μια υπόδειξη της θείας πρόνοιας
Γιατί αν δεν εμφανίζονταν στη ζωή μου, αν δεν είχε υπάρξει καθόλου, ποτέ ίσως δεν θα είχα γίνει μοναχός και δεν θα είχα ακολουθήσει αυτήν την άξια οδό. Εκείνη η πρώτη παρουσία έγινε στα παιδικά μου χρόνια. Και να που τώρα, στο τέρμα της πορείας μου, ξαναφάνηκε σαν μία επανάληψή της. Το θαυμαστό είναι, πατέρες και δάσκαλοί μου, που ο Αλεξέη δεν του μοιάζει και τόσο στο πρόσωπο, μα έχει τόσες ψυχικές ομοιότητες που πολλές φορές νόμιζα πως είχα μπροστά μου εκείνον τον ίδιο νέο, τον αδερφό μου, πως ήρθε στο τέλος της πορείας μου να με ξαναβρει με τρόπο μυστηριακό, για κάποια υπόμνηση και εμβράδυνση, τόσο που παραξενευόμουν κι εγώ ο ίδιος με τον εαυτό μου και με την παράξενη ετούτη ιδέα μου. «Τ' ακούς, Πορφύριε?» γύρισε και είπε στον δόκιμο που τον υπηρετούσε. «Πολλές φορές είδα στο πρόσωπό σου κάτι σαν πίκρα, επειδή αγαπώ πιο πολύ από σένα τον Αλεξέη. Τώρα το ξέρεις το γιατί. Μα και σένα σ' αγαπώ. Μάθε το. Και πολλές φορές θλιβόμουν για την πίκρα σου. Τώρα, αγαπητοί μου επισκέπτες, θα ήθελα να μιλήσω σε σας για αυτόν τον νέο, τον αδερφό μου. Γιατί σε όλη μου τη ζωή δεν υπήρξε πολύτιμότερη παρουσία από τη δική του, πιο προφητική και πιο συγκινητική. Η καρδιά μου είναι γεμάτη τρυφερότητα και ατενίζω τούτη τη στιγμή όλη τη ζωή μου, λες και τη ζω πάλι απαρχής. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσω πως από τούτη την τελευταία συνομιλία του Στάρετς με εκείνους που τον επισκέπτονταν την τελευταία μέρα της ζωής του, διασώθηκε ένα μέρος γραφτό. Την έγραψε ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ, λίγο ύστερα από το θάνατο του Στάρετς, για να του μείνει σαν ενθύμιο. Μα ήταν τάχα μονάχα εκείνη η τελευταία του ομιλία, ή μήπως σε αυτό του το σημείωμα παρενέβαλε και άλλες κουβέντες με τον δασκαλό του? Αυτό πια δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως όλη αυτή η ομιλία του Στάρετς που είναι γραμμένη στις σημειώσεις ξετυλίγεται χωρίς διακοπές, σαν να διηγήθηκε όλη του τη ζωή στους φίλους του, ενώ χωρίς αμφιβολία, σύμφωνα μάλιστα και με τα κατοπινά λόγια των ιδίων, τα πράγματα γίνανε κάπως διαφορετικά. Και τούτο γιατί η συνομιλία ήταν γενική εκείνο το βράδυ και αν και οι επισκέπτες πολύ λίγο τον διέκοπταν, μιλούσαν πάντως και αυτοί, παρεμβαίνοντας στη συνομιλία, ίσως μάλιστα να διηγήθηκαν και αυτοί κάτι. Ύστερα η διήγηση δεν μπορούσε να μην είχε καμιά διακοπή, γιατί ο Στάρετς λαχάνιαζε πότε πότε, έχανε τη φωνή του και μάλιστα ξαπλώνονταν στο κρεβάτι για να ξεκουραστεί, χωρίς να κοιμηθεί όμως. Και οι επισκέπτες του μένανε στις θέσεις τους. Μία ή δύο φορές η κουβέντα διακόπηκε και διάβασαν κομμάτια από το Ευαγγέλιο. Διάβαζε ο πατέρας Παΐσιος. Είναι αξιοσημείωτο ακόμα πως κανένας τους δεν περίμενε πως ο Στάρετς θα πεθάνει την ίδια εκείνη νύχτα. Και τούτο γιατί το τελευταίο εκείνο βράδυ της ζωής του, ύστερα από τον βαθύ ύπνο της μέρας, φάνηκε σαν να είχε πάρει καινούργιες δυνάμεις που τον συγκρατούσαν σε όλη τη μεγάλη εκείνη κουβέντα με τους φίλους του. Αυτό ήταν η τελευταία αναλαμπή, που κράτησε όμως πολύ λίγο, γιατί η ζωή του κόπηκε απότομα. Όμως γι' αυτά αργότερα. Τώρα θα ήθελα μονάχα να κάνω γνωστό πως προτίμησα να μην εξιστορήσω τις λεπτομέρειες εκείνης της συνομιλίας και να περιοριστώ στη διήγηση του Στάρετς,
σύμφωνα με το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Θα είναι πιο σύντομο έτσι και πιο ξεκούραστο. Αν και ξαναλέω, ο Αλιώσα πήρε πολλά πράγματα και από τις προηγούμενες κουβέντες του με το Στάρετς και τα πρόσθεσε εδώ.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Η ζωή του κόσμου. Ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει. Μετερείς αυτή ο Γερμανός μετεριαλιστής φιλόσοφος Φόιερμπαχ νόμισε ότι έβαλε τέλος σε όλες τις ιδεαλιστικές θεωρίες σχετικά με την ανθρώπινη φύση. Στην πραγματικότητα διατύπωνε δίχως να το ξέρει την πιο θρησκευτική αντίληψη που υπάρχει για τον άνθρωπο. Γιατί πολύ πριν από τον Φόιερμπαχ, ο ίδιος ορισμός για τον άνθρωπο είχε δοθεί από τη Βίβλο. Στη βιβλική διήγηση της δημιουργίας, ο άνθρωπος παρουσιάζεται πρώτα απ' όλα σαν ένα όν που πεινάει και όλος ο κόσμος είναι η τροφή του. Αμέσως ύστερα από την οδηγία που αφήνει στους ανθρώπους να πληθύνονται και να κατακυριεύσουν τη γη, ο Θεός, σύμφωνα με το συγγραφέα του πρώτου κεφαλαίου της Γέννησης, τους παραγγέλνει να φάνε από τη γη. «Ιδού, δέδοκα ημίν πάντα χόρτων σπόριμων και παν ξύλων, ό έχει εν εαυτό καρπών σπέρματος σπορίμου, ημίν έστε εις βρόσιν». Ο άνθρωπος πρέπει να φάει για να ζήσει, πρέπει να βάλει τον κόσμο μέσα στο κορμί του και να τον μετασχηματίσει σε άνθρωπο, σε σάρκα και σε αίμα. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει και ολόκληρος ο κόσμος παρουσιάζεται για τον άνθρωπο σαν ένα τραπέζι από ένα γενικό συμπόσιο. Και η εικόνα αυτή του συμποσίου παραμένει σε ολόκληρη τη Βίβλο η κεντρική εικόνα της ζωής. Είναι η εικόνα της ζωής στην πρωταρχή της, η εικόνα της ζωής στο τέλος της και στην πλήρωσή της. Ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου. Αρχίζω με αυτό το φαινομενικά δευτερότερο θέμα της τροφής, δευτερότερο από τη σκοπιά των μεγάλων θρησκευτικών προβλημάτων του καιρού μας, γιατί αποκλειστικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι να απαντήσει αν ακόμα γίνεται στο ερώτημα. Για ποια ζωή μιλάμε, ποια ζωή κηρύχνουμε, ανακηρύχνουμε και αναγγέλλουμε όταν οι χριστιανοί ομολογούμε πως ο Χριστός θανατώθηκε για να ζήσει ο κόσμος, ποια ζωή είναι ταυτόχρονα και πρόθεση και αρχή και σκοπός της χριστιανικής αποστολής. Οι τρεχάμενες απαντήσεις ακολουθούν δύο γενικά σχήματα. Υπάρχουν ανάμεσά μας εκείνοι για τους οποίους η ζωή, όταν την συζητάνε από τη θρησκευτική άποψη, σημαίνει θρησκευτική ζωή. Και η θρησκευτική αυτή ζωή αποτελεί μονάχη της ένα κόσμο που υπάρχει ξεχωριστά από τον κοσμικό κόσμο και τη ζωή του. Είναι ο κόσμος της πνευματικότητας που φαίνεται να αποκτάει στις μέρες μας όλο και περισσότερη δημοτικότητα. Ακόμα και οι προθήκες των βιβλιοπωλείων στα αεροδρόμια είναι γεμάτες με ανθολογίες από μυστικά συγγράμματα. Ένας από τους τίτλους που πρόσεξα ήταν «Βασικός μυστικισμός» ή «Στοιχεία μυστικισμού». Χαμένος και σαστισμένος μέσα στο θόρυβο, τη βιασύνη και τις απογοητεύσεις της ζωής, ο άνθρωπος εύκολα αποδέχεται την πρόσκληση να μπει μέσα στο άδειτο της ψυχής του και να ανακαλύψει εκεί μια άλλη ζωή, να απολαύσει ένα πνευματικό συμπόσιο γεμάτο άφθονη πνευματική τροφή. Η πνευματική αυτή τροφή θα τον βοηθήσει. Θα τον βοηθήσει να αποκαταστήσει τη γαλήνη του νου του, να υπομείνει την άλλη, την κοσμική ζωή, να αποδεχτεί τις πικρίες της, να ζήσει μια ατόφια και πιο ευλαβητική ζωή, να χαμογελάει με έναν τρόπο βαθιά θρησκευτικό. Και έτσι, αποστολή σημαίνει στην περίπτωση τούτη να προσετερίζεται ανθρώπους στην πνευματική αυτή ζωή, να τους κάνεις θρησκευτικούς ανθρώπους. Μέσα στο γενικό του το σχήμα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από σημασίες και ακόμα από θεολογίες, αρχίζοντας από τη λαϊκή αναγέννηση ως το ενδιαφέρον των γραμματισμένων για τις αποκρυφικές μυστικές διδασκαλίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η θρησκευτική ζωή κάνει την κοσμική, τη ζωή του φαγητού και του πιωτού, δίχως βάση, τη στερεί κάθε νόημα πραγματικό. Την κάνει έναν γύμνασμα ευσέβειας και υπομονής. Και όσο πιο πνευματικό είναι το θρησκευτικό συμπόσιο, τόσο πιο κοσμικές
και οι λυκές γίνονται οι φωτεινές επιγραφές με τα τρώτε και τα πίνετε που διαβάζουμε στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. Υπάρχουν όμως και αυτοί για τους οποίους η διαβεβαίωση πως ο Χριστός θυσιάστηκε για να ζήσει ο κόσμος ή υπέρ της του κόσμου ζωής φαίνεται φυσικό να σημαίνει για να ζήσει καλύτερα ο κόσμος ή υπέρ της καλύτερης του κόσμου ζωής. Η οπαδή της δράσης είναι το αντίβαρο των πνευματικών. Βέβαια σήμερα βρισκόμαστε μακριά από την απλή αισιοδοξία και εφορία του κοινωνικού Ευαγγελίου. Όλα τα επακόλουθα του υπαρξισμού με τις αγωνίες του, της νεοορθοδοξίας, με την απεσιόδοξη και ρεαλιστική άποψη της ιστορίας, τα έχουμε αφομοιώσει και τους έχουμε δώσει την ανάλογη προσοχή. Η θεμελιακή όμως πίστη πως ο χριστιανισμός είναι πρώτα απ' όλα δράση, έχει μείνει ατόφια και απόκτησε πραγματικά καινούρια δύναμη. Από την άποψη αυτή ο χριστιανισμός φανερά έχασε τον κόσμο και ο κόσμος πρέπει να ξανακερδιθεί. Η χριστιανική αποστολή συνεπόμενα πρέπει να προλάβει τη ζωή του που παραστράτησε. Τον άνθρωπο που τρώει και που πίνει τον παίρνουμε ολότελα στα σοβαρά, σχεδόν πολύ στα σοβαρά. Αποτελεί ουσιαστικά το αποκλειστικό αντικείμενο της χριστιανικής δράσης και ολοένα μας καλούν να μετανιώσουμε για τον υπερβολικό καιρό που ξοδέψαμε στη θεωρία και στη λατρεία, στη σιωπή και στη λειτουργία, για το ότι δεν απασχοληθήκαμε αρκετά με το κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, φιλετικά και όλα τα άλλα προβλήματα της πραγματικής ζωής. Δίπλα στα βιβλία για τον μυστικισμό και την πνευματικότητα, έχουμε βιβλία για τη θρησκεία και ζωή. Κι όμως, το βασικό ερώτημα μένει αναπάντητο. Ποια είναι αυτή η ζωή που πρέπει να κερδίσουμε για τον Χριστό και να την κάνουμε χριστιανική? Ποιος είναι με άλλα λόγια ο τελικός σκοπός όλης αυτής της πράξης και της δράσης? Ας υποθέσουμε πως φτάσαμε τον ένα τουλάχιστον από τους πρακτικούς αυτούς στόχους. Ας υποθέσουμε πώς κερδίσαμε και τι με αυτό. Το ερώτημα φαίνεται απλοϊκό. Κανένας όμως δεν μπορεί πραγματικά να δρά και να πράττει δίχως να γνωρίζει όχι μόνο το νόημα της δράσης αλλά και το νόημα της ίδιας της ζωής στο όνομα της οποίας δρά. Τρώμε και πίνουμε, αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη ώστε να είμαστε ζωντανοί, να έχουμε την πληρότητα της ζωής. Αλλά τι είναι αυτή η ζωή? Ποια είναι η ζωή της ζωής? Ποιο είναι το περιεχόμενο της αιώνιας ζωής? Σε κάποιο τελειωτικό σημείο, σε κάποια τελευταία ανάλυση, αναπόφευκτα ανακαλύπτουμε πως η δράση καθ' αυτή και από μοναχή της δεν έχει νόημα. Όταν όλες οι επιτροπές συμπληρώσουν το έργο τους, όταν μοιράσουμε όλα τα χαρτιά με τις οδηγίες και πετύχουμε όλους τους πρακτικούς στόχους, πρέπει να ακολουθήσει μία τέλεια χαρά. Χαρά για ποιο πράγμα? Αν δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα, θα παραμένει πάντα η ίδια διχοτόμηση ανάμεσα θρησκεία και ζωή που αναφέραμε σχετικά με την πνευματική λύση. Είτε πνευματοποιούμε τη ζωή μας, είτε κοσμικοποιούμε τη θρησκεία μας, είτε καλούμε ανθρώπους σε πνευματικό συμπόσιο ή απλά και μόνο ανταμώνουμε μαζί τους σε κοσμικό συμπόσιο την πραγματική ζωή του κόσμου για την οποία υπόθηκε πως ο Θεός έδωσε το μονογενή του. Δεν μπορούμε έτσι να την συλλάβουμε θρησκευτικά και απομένει απελπιστικά μακριά μας.

Ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει. Τι όμως τρώει και γιατί? Τα ερωτήματα αυτά φαίνονται απλοϊκά και άσχετα όχι μόνο στον Φόιερμπαχ, φαίνονταν ακόμα πιο άσχετα στους θρησκευτικούς αντιπάλους του. Σε τούτους, όπως και σε εκείνον, το φαγητό ήταν μια υλική λειτουργία και το μόνο σημαντικό ερώτημα ήταν αν επιπρόσθετα ο άνθρωπος κάτεχε ένα πνευματικό επικοδόμημα. Η θρησκεία είπε ναι, ο Φόιερμπαχ είπε όχι. Όμως και οι δύο απαντήσεις δόθηκαν μέσα στην ίδια θεμελιακή αντίθεση του πνευματικού απέναντι στο υλικό. Το πνευματικό σε αντίθεση με το υλικό, το ιερό σε αντίθεση με το βέβυλο, το υπερφυσικό σε αντίθεση με το φυσικό. Αυτά στάθηκαν για αιώνες τα μόνο παραδεχτά, τα μόνο κατανοητά καλούπια ή κατηγορίες της θρησκευτικής σκέψης και εμπειρίας. Και ο Φόιερμπαχ, με όλον τον ματεριαλισμό του, στάθηκε πραγματικά ένας φυσικός κληρονόμος του χριστιανικού ιδεαλισμού και της χριστιανικής πνευματικότητας. Είδαμε πως η βίβλος αρχίζει και αυτή με τον άνθρωπο ως ένα όν που πεινάει, με τον άνθρωπο που είναι αυτό που τρώει. Η προοπτική ωστόσο είναι ολότελα διαφορετική, γιατί πουθενά στη βίβλο δεν βρίσκουμε τις διχοτομήσεις που αποτελούν για μας το αυτονόητο πλαίσιο κάθε πλησιάσματος προς τη θρησκεία. Στη βίβλο, την τροφή που ο άνθρωπος τρώει, τον κόσμο που πρέπει να τον μοιράζεται για να ζήσει, του τον παρέχει ο Θεός και του παρέχεται ως κοινωνία με το Θεό. Ο κόσμος ως τροφή του ανθρώπου δεν είναι κάτι υλικό και περιορισμένο στις υλικές λειτουργίες. Επομένως, διαφορετικό και αντίθετο από τις ιδιάζουσες πνευματικές λειτουργίες με τις οποίες ο άνθρωπος συγγενεύει με το Θεό. Όλα όσα υπάρχουν είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο και όλα υπάρχουν για να γνωρίσουν το Θεό στον άνθρωπο, για να κάνουν τη ζωή του ανθρώπου κοινωνία με το Θεό. Η θεϊκή αγάπη δημιουργεί την τροφή και τη ζωή για τον άνθρωπο. Ο Θεός ευλογάει όλα όσα δημιουργεί και στη βιβλική γλώσσα τούτο σημαίνει πως όλη τη δημιουργία την κάνει το σημείο και το μέσο της παρουσίας και της σοφίας του, της αγάπης και της αποκάλυψής του. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που πεινάει. Πεινάει όμως για Θεό. Πίσω από όλες τις πίνες της ζωής μας βρίσκεται ο Θεός. Κάθε πόθος είναι τελικά πόθος για Εκείνον. Βέβαια, δεν είναι μονάχα ο άνθρωπος ένα όν που πεινάει. Όλα όσα υπάρχουν ζούνε τρώγοντας. Η δημιουργία ολόκληρη εξαρτάται από την τροφή. Η μοναδική όμως θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν βρίσκεται στο ότι μονάχα αυτός ευλογάει το Θεό για την τροφή και για τη ζωή που λαμβάνει από Εκείνον. Μονάχα αυτός αποκρίνεται στην ευλογία του Θεού με τη δική του ευλογία. Το σημαντικό γεγονός γύρω από τη ζωή στον Παράδεισο είναι πως ο άνθρωπος ονομάζει τα πράγματα. Μόλις δημιουργήθηκαν τα ζώα για να μην μείνει ο Αδάμ ασυντρόφευτος, ο Θεός τα πηγαίνει στον Αδάμ για να τα ονοματίσει. «Και παν ο εάν εκάλεσεν αυτό Αδάμ, ψυχήν ζώσαν τούτο όνομα αυτό». Στη βίβλο, ένα όνομα είναι κάτι αμέτρητα περισσότερο από ένα μέσο, για να διακρίνουμε ένα πράγμα από ένα άλλο πράγμα. Στη βίβλο ένα όνομα φανερώνει την ίδια την ουσία ενός πράγματος ή καλύτερα την ουσία του ως δώρου του Θεού. Το όνομα φανερώνει το νόημα και την αξία που του έδωσε ο Θεός, τη γνώση ότι προέρχεται από το Θεό και τη γνώση της θέσης του και της λειτουργίας του μέσα στον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Το όνομα ενός πράγματος, με άλλα λόγια, είναι η ευλογία που κάνουμε στο Θεό για το πράγμα αυτό και μέσα στο πράγμα αυτό. Και στη βίβλο να ευλογήσεις το Θεό δεν είναι μια θρησκευτική ή μια τελετουργική πράξη,
αλλά ο ίδιος ο τρόπος της ζωής. Ο Θεός ευλόγησε τον κόσμο, ευλόγησε τον άνθρωπο, ευλόγησε την 7η μέρα και αυτό σημαίνει πως όλα όσα υπάρχουν ο Θεός τα γέμισε με την αγάπη Του και την αγαθότητα. Όλα αυτά τα έκανε καλά λίαν. Ώστε η μόνη φυσική αντίδραση του ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός έδωσε αυτό τον ευλογημένο και αγιασμένο κόσμο, είναι να ευλογεί με τη σειρά του τον Θεό, να τον ευχαριστεί, να βλέπει τον κόσμο όπως ο Θεός τον βλέπει και στην πράξη αυτή της ευγνωμοσύνης και της λατρείας να γνωρίζει, να ονομάζει και να κατέχει τον κόσμο. Όλες οι λογικές, οι πνευματικές και οι υπόλοιπες ιδιότητες του ανθρώπου που τον ξεχωρίζουν από τα άλλα πράγματα έχουν την αιστεία τους και βρίσκουν την τελική πλήρωσή τους στην ικανότητα αυτή του ανθρώπου να ευλογεί το Θεό, να γνωρίζει, ας το πούμε έτσι, το νόημα της δίψας και της πείνας που αποτελούν τη ζωή του. Ο πρώτος, ο βασικός ορισμός του ανθρώπου είναι πως ο άνθρωπος είναι ο ιερέας. Στέκεται στο κέντρο του κόσμου και τον ενοποιεί με την πράξη του αυτή. Δηλαδή, ευλογώντας το Θεό, δεχόμενος συνάμα των κόσμων από το Θεό και προσφέροντάς τον πίσω στο Θεό και γεμίζοντας με τούτη την ευχαριστία των κόσμων, ο άνθρωπος μεταμορφώνει τη ζωή του, τη ζωή που δέχεται από τον κόσμο, τη μεταμορφώνει σε ζωή του Θεού, σε κοινωνία. Ο κόσμος δημιουργήθηκε ως ύλη, ως υλικό μιας ευχαριστίας που τα περιέχει όλα και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ο ιερέας του κοσμικού αυτού μυστηρίου. Οι άνθρωποι τα καταλαβαίνουν όλα αυτά, αν όχι με τη λογική, τουλάχιστον με το ένστικτό τους. Αιώνες κοσμικότητας δεν μπόρεσαν να μετασχηματίσουν το φαγητό σε κάτι αυστηρά χρησιμοθυρικό. Το φαγητό εξακολουθούμε να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Ένα γεύμα εξακολουθεί να είναι μια τελετή, το στερνό φυσικό μυστήριο της οικογένειας και της φιλίας, της ζωής που είναι κάτι παραπάνω από φαγητό και πιωτό. Το φαγητό εξακολουθεί να είναι κάτι παραπάνω από μια διατήρηση των σωματικών λειτουργιών μας. Μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω, έχει όμως ωστόσο την επιθυμία να το τελεί. Ο κόσμος εξακολουθεί να πεινάει και να διψάει για μυστηριακή ζωή. Δεν είναι λοιπόν συμπτωματικό πως η βιβλική ιστορία της πτώσης έχει και αυτή επίκεντρο την τροφή. Ο άνθρωπος έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό. Ο καρπός του ενός αυτού δέντρου, οποιαδήποτε άλλη σημασία και αν έχει, δεν έμοιαζε με κανέναν από τους καρπούς του παραδείσου. Δεν είχε προσφερθεί ως δώρο στον άνθρωπο. Δεν τον είχε δώσει, δεν τον είχε ευλογήσει ο Θεός. Μία τροφή που η βρώση της έμενε καταδικασμένη να είναι κοινωνία μόνο με τον εαυτό της και όχι με το Θεό. Είναι η εικόνα της αγάπης του κόσμου μόνο για τον κόσμο και η βρώση από τον καρπό αυτό είναι η εικόνα της ζωής όταν την νοήσουμε ως αυτό σκοπό. Η αγάπη δεν είναι εύκολο πράγμα και η ανθρωπότητα προτίμησε να μην ανταποδώσει την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος αγάπησε τον κόσμο, αλλά τον κόσμο ως αυτοσκοπό και όχι ως αντικατοπτρισμό του Θεού. Ο άνθρωπος το έκανε αυτό τόσο συστηματικά, ώστε τώρα αυτό πέρασε μέσα στην ατμόσφαιρα καθώς λένε. Το βρίσκει φυσικό να νιώθει τον κόσμο θολωμένο, όχι διαπερασμένο από τη μία άκρη ως την άλλη, από την παρουσία του Θεού. Το βρίσκει φυσικό να μην ζει μια ζωή ευχαριστίας απέναντι στο Θεό που του χάρισε τον κόσμο. Το βρίσκει φυσικό να μην είναι ευχαριστηριακός. Ο κόσμος είναι ένας πεσμένος κόσμος επειδή ξέπεσε μακριά από την επίγνωση πως ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Το προπατορικό αμάρτημα που μαραζώνει τον κόσμο είναι η συσσόρευση αυτού του παραμελήματος του Θεού από μέρους μας. Και ακόμα και η θρησκεία του πεσμένου αυτού κόσμου δεν μπορεί να τον γιάνει ή να τον λυτρώσει,
γιατί η θρησκεία αυτή δέχτηκε να περιορίσει το Θεό σε μια περιοχή λεγόμενη ιερή. Παραδέχθηκε την κοσμικότητα που όλα θέλει να τα περιλάβει και που δοκιμάζει να κλέψει με τρόπο των κόσμων από το Θεό.

η φυσική εξάρτηση του ανθρώπου από τον κόσμο ήταν προορισμένη να μεταμορφώνεται ολοένα σε κοινωνία με το Θεό, στον οποίο βρίσκεται κάθε ζωή. Ο άνθρωπος ήταν προορισμένος να είναι ο ιερέας μιας ευχαριστίας, μιας προσφοράς του κόσμου στο Θεό και στην προσφορά αυτή να λαβαίνει το δώρο της ζωής. Μα στον πεσμένο κόσμο ο άνθρωπος δεν έχει την ιερατική δύναμη να πράξει το όμοιο. Η εξάρτησή του από τον κόσμο τον βραχυκυκλώνει. Η αγάπη του ξεστρατίζει από τον προσανατολισμό της. Εξακολουθεί να αγαπάει. Εξακολουθεί να πεινάει. Γνωρίζει πως εξατάται από εκείνο που βρίσκεται πέρα από αυτόν. Η αγάπη του όμως και η εξάρτησή του πηγαίνουν μονάχα στον κόσμο καθ' αυτόν. Δεν γνωρίζει πως η ανάσα του μπορεί να γίνει κοινωνία με το Θεό. Δεν καταλαβαίνει πως με το φαγητό του μπορεί να λάβει από το Θεό μια ζωή που προχωράει πέρα από τη φυσική της σημασία. Λησμονάει πως ο κόσμος, ο αέρας του ή οι τροφές του δεν μπορούν από μόνα τους να γεννήσουν ζωή, παρά μονάχα όταν τα λαβαίνουμε και τα δεχόμαστε για χάρη του Θεού μέσα στο Θεό ως πράγματα που μεταφέρουν το θεϊκό δώρο της ζωής. Από μόνα τους μπορούν να γεννήσουν μονάχα μία φαινομενική ζωή. Όταν βλέπουμε τον κόσμο ως αυτοσκοπό, το κάθε πράγμα γίνεται αυτοαξία. Χάνει επομένως κάθε αξία. Ο λόγος είναι πως μονάχα στο Θεό βρίσκεται το νόημα του κάθε πράγματος και ο κόσμος γεμίζει νόημα μονάχα όταν γίνεται το μυστήριο της παρουσίας του Θεού. Τα πράγματα θεωρημένα απλά και μόνο ως πράγματα καθ' αυτά αυτοκαταστρέφονται, επειδή μονάχα μέσα στο Θεό αποκτούν την οποιαδήποτε ζωή τους. Ο φυσικός κόσμος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής, είναι ένας κόσμος που πεθαίνει. Όποιος νομίζει πως η τροφή καθ' αυτή αποτελεί την πηγή της ζωής, τρώγοντας κοινωνεί με τον κόσμο αυτόν που πεθαίνει. Κοινωνεί με το θάνατο. Η ίδια η τροφή είναι νεκρή. Είναι ζωή απονεκρωμένη που πρέπει να διατηρηθεί σε ψυγεία σαν πτώμα. Τα γάρα ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Η ζωή που ο άνθρωπος διάλεξε ήταν μόνο μία φαινομενική ζωή. Ο Θεός του έδειξε πως μοναχός το αποφάσισε ο άνθρωπος να φάει το ψωμί του με τρόπο που θα τον έκανε απλά και μόνο να διαβεί πίσω στη γη, όθε και αυτός ο ίδιος και το ψωμί πάρθηκαν. Ότι γη και εις γην απελεύσει. Ο άνθρωπος έχασε την ευχαριστιακή ζωή. Έχασε τη ζωή της ζωής. Έχασε τη δύναμη να μετασχηματίζει το ζωή σε ζωή. Έπαψε να είναι ο ιερέας του κόσμου και έγινε ο σκλάβος του κόσμου. Στην αφήγηση του παραδείσου αυτό έγινε το δειλινό, δηλαδή τη νύχτα. Και ο Αδάμ, όταν άφησε τον παράδεισο, όπου η ζωή έμελε να είναι ευχαριστία, μία ευχαριστιακή προσφορά του κόσμου στο Θεό, οδήγησε τον κόσμο ολόκληρο, σαν να λέγαμε, στη σκοτεινιά. Σε ένα από τα ωραία κομμάτια της Βυζαντινής υμνολογίας, ο Αδάμ παρασταίνεται καθισμένος έξω, αντικρίζοντας τον παράδεισο κλαίγοντας. Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνωση θρηνών οδύρετο. Είναι η εικόνα του ανθρώπου. Εδώ μπορούμε για λίγο να διακόψουμε το θέμα αυτό της τροφής. Αρχίσαμε με αυτό για να απαλλάξουμε τους όρους μυστηριακός και ευχαριστιακός από τους συνειρμούς που απόκτησαν μέσα στη μακρόχρονη ιστορία της τεχνικής θεολογίας, όπου τους χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια του φυσικού σε αντίθεση με το υπερφυσικό και του ιερού σε αντίθεση με το βέβυλο, μέσα στην ίδια αντίθεση, ανάμεσα στη θρησκεία και στη ζωή, που αφήνει τη ζωή τελικά δίχως λύτρωση και θρησκευτικά δίχως νόημα.
Σύμφωνα με την άποψή μας όμως, το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι πρωταρχικά πως ο άνθρωπος παράκουσε το Θεό. Το αμάρτημα είναι πως έπαψε να πεινάει για εκείνον και μόνο για εκείνον. Έπαψε να βλέπει τη ζωή του ολάκυρη εξαρτημένη από έναν κόσμο που ήταν ολάκυρος ένα μυστήριο της κοινωνίας με το Θεό. Το αμάρτημα δεν στάθηκε πως ο άνθρωπος παραμέλει στα θρησκευτικά καθήκοντά του. Το αμάρτημα στάθηκε πως ο άνθρωπος στοχάστηκε το Θεό σύμφωνα με την άποψη της θρησκείας, δηλαδή το Θεό σε αντίθεση με τη ζωή. Η μόνη πραγματική πτώση του ανθρώπου είναι η μη ευχαριστιακή ζωή του μέσα σε ένα μη ευχαριστιακό κόσμο. Η πτώση δεν είναι πως προτίμησε τον κόσμο από το Θεό, πως διατάραξε την ισορροπία ανάμεσα στα πνευματικά και στα υλικά πράγματα, αλλά πως έκανε τον κόσμο υλικών, ενώ έπρεπε να τον μετασχηματίσει σε ζωή εν Θεό, να τον γεμίσει νόημα και πνεύμα.

Το χριστιανικό Ευαγγέλιο είναι πως ο Θεός δεν παράτησε τον άνθρωπο στην εξορία του, στενεμένο από την ταραχή της νοσταλγίας. Δημιούργησε τον άνθρωπο με την καρδιά του για εκείνον και ο άνθρωπος πάλεψε ελεύθερος να δώσει απόκριση στην μυστηριακή πείνα που κουβαλούσε μέσα του. Στη φάση αυτή, του ριζικά ανεκπλήρωτου για τον άνθρωπο, ο Θεός ενέργησε αποφασιστικά. Στα σκοτεινά, όπου ο εξόριστος ψηλαφούσε να βρει τον παράδεισο, εκείνος έστειλε φως. Και το έκανε αυτό όχι σαν μια σωσίβια επιχείρηση για να αναχτίσει το χαμένο άνθρωπο. Το έκανε μάλλον για να συμπληρώσει αυτό που εκείνος καταπιάστηκε από την αρχή. Ο Θεός ενέργησε με τρόπο που ο άνθρωπος να μπορέσει να καταλάβει πραγματικά ποιος ήταν και κατά πού τον οδηγούσε η πείνα του. Το φως που έστειλε ο Θεός ήταν ο Υιός του. Το ίδιο φως που πάντα έλεμπε ανέσπερο μέσα στα σκοτάδια του κόσμου, ειδωμένο τώρα ολόλαμπρο. Προτού έρθει ο Χριστός, ο Θεός τον είχε επαγγελθεί στον άνθρωπο. Το έκανε αυτό μεγαλότροπα, μιλώντας διάμεσα από τους προφήτες του Ισραήλ, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους με τους οποίους εκείνος επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Εμείς πιστεύουμε ως χριστιανοί πως ο Χριστός, που είναι η αλήθεια σχετικά και με τον Θεό και με τον άνθρωπο, δίνει μια πρόγευση της σάρκωσής του σε όλες τις αποσπασματικές αλήθειες. Πιστεύουμε ακόμα εμείς πως ο Χριστός είναι παρόν μέσα σε κάθε ζητητή της αληθείας. Η Σίμον Γουέιλ είπε πως με όση γρηγοράδα και να μακραίνει κανένας από τον Χριστό, αν πηγαίνει προς εκείνο που θεωρεί για αληθινό, στην πραγματικότητα πηγαίνει ολόησια στην αγκαλιά του Χριστού. Πολλές αλήθειες για τον Χριστό αποκαλύφθηκαν ακόμα μέσα στη μακρόχρονη ιστορία της θρησκείας και τούτο μπορεί να αποδειχθεί για τον χριστιανό αν κανένας αναφερθεί στον αληθινό κανόνα του Χριστού. Στις μεγάλες θρησκείες που χάρισαν μορφή στις ανθρώπινες επιδιώξεις, ο Θεός παίζει με μια ορχήστρα που απέχει πολύ από το σωστό τόνο, αλλά που συχνά μας έδωσε θαυμαστή και πλούσια μουσική. Χριστιανισμός, ωστόσο, σημαίνει στο βάθος το τέλος κάθε θρησκείας. Στην Ευαγγελική ιστορία της Σαμαρείτισσας, στο πηγάδι ο Ιησούς το ξεκαθάρισε αυτό. «Κύριε», λέει σε εκείνον η γυναίκα, «θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιερουσολύμης εστί ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Ο Ιησούς της λέει «Γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιερουσολύμης προσκυνήσετε το Πατρί, αλλά έρχεται ώρα και είναι στην ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρ ο Πατήρ τιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν». Του έκανε ένα ερώτημα για τη λατρεία και ο Χριστός αποκρίθηκε αλλάζοντας ολόκληρη την προτροπή του ζητήματος. Πραγματικά, σε κανένα μέρος της Καινής Διαθήκης δεν παρουσιάζεται ο χριστιανισμός ως λατρεία ή ως θρησκεία. Η θρησκεία χρειάζεται εκεί όπου υπάρχει ένα τείχος διαχωριστικό ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Μα ο Χριστός, που είναι και Θεός και άνθρωπος, γκρέμισε το τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Ο Χριστός εγγενίασε μια νέα ζωή και όχι μια νέα θρησκεία. Αυτή η ανεξαρτησία της πρώτης εκκλησίας από τη θρησκεία, με τη συνηθισμένη κατά παράδοση σημασία αυτής της λέξης, είναι που οδήγησε τους ειδωλολάτρες να κατηγορήσουν τους χριστιανούς για αθεϊσμό. Οι χριστιανοί δεν νοιάζονταν διόλου για ιερή γεωγραφία και οι ναοί και η λατρεία τους ήταν τέτοια που δεν μπορούσαν να γίνουν παραδεχτά από τις γενιές τις θρεμμένες με την επισημότητα των μυστηριακών τελετών.
δεν υπήρχε ιδιότυπο θρησκευτικό ενδιαφέρον για τα μέρη εκείνα όπου έζησε ο Χριστός. Δεν υπήρχαν προσκυνήματα. Η παλιά θρησκεία είχε χιλιάδες ιερούς τόπους και ναούς. Για τους χριστιανούς όλα αυτά ήταν περασμένα ξεχασμένα. Δεν υπήρχε ανάγκη για ναούς χτισμένους από λιθάρια. Το σώμα του Χριστού, η ίδια η Εκκλησία, ο νέος λαός, ο συναθρισμένος γύρω από εκείνον, ήταν ο μόνος πραγματικός ναός. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Η ίδια η Εκκλησία ήταν η νέα και η ουράνια Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ ήταν αντίθετα δίχως σημασία. Το γεγονός πως ο Χριστός έρχεται και είναι παρόν είναι πολύ μεγαλύτερη, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα μέρη όπου εκείνος βρέθηκε. Η ιστορική πραγματικότητα του Χριστού φυσικά στάθηκε το αδιαφιλανίκητο έδαφος της πίστης των πρώτων χριστιανών. Δεν θυμόντουσαν όμως τόσο εκείνον όσο προπάντων ήξεραν πως εκείνος βρισκόταν μαζί τους και σε εκείνον βρισκόταν το τέλος της θρησκείας, επειδή εκείνος ο ίδιος ήταν η απόκριση σε όλες τις θρησκείες, σε όλη την ανθρώπινη πείνα για Θεό, επειδή σε εκείνον η ζωή που είχε χαθεί για τον άνθρωπο και που η θρησκεία μπορούσε μονάχα να τη συμβολήσει, να τη σημάνει, να την αναζητήσει. Η ζωή αυτή είχε σε εκείνον αποκατασταθεί για τον άνθρωπο.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι πραγματεία συστηματικής θεολογίας. Δεν πρόκειται εδώ να ερευνήσουμε όλες τις απόψεις και τα επακόλουθα αυτής της απόκρισης. Δεν έχουμε την αξίωση να προσθέσουμε τίποτα στο μικρό του το χώρο, στη σοφία της συναθρισμένη μέσα σε αναρρύθμιτους τόμους από θεολογίες και δογματικές. Ο σκοπός μας είναι ταπεινός. Είναι να θυμίσουμε στους αναγνώστες πως με το Χριστό η ζωή ατόφια στην ολότητά της, αποδόθηκε πάλι στον άνθρωπο, χορηγήθηκε ξανά ως μυστήριο και ως κοινωνία, γίνηκε ευχαριστία. Και είναι να δείξουμε τη σημασία που έχει αυτό για την αποστολή μας στον κόσμο. Ο χριστιανός της Δύσης έμαθε να στοχάζεται το μυστήριο σε αντίθεση με το λόγο που συνδέει με το λόγο την αποστολή και όχι το μυστήριο. Έχει ακόμα συνηθίσει να θεωρεί το μυστήριο ως ένα ουσιαστικό, μα ωστόσο με σαφήνεια καθορισμένο κομμάτι ή θεσμό ή πράξη της Εκκλησίας και που περιέχεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά όχι να θεωρεί την ίδια την Εκκλησία ως το μυστήριο της παρουσίας. Και τελικά ενδιαφέρεται πρωταρχικά για ορισμένα πολύ μορφικά ζητήματα σχετικά με τα μυστήρια, τον αριθμό, την εγκυρότητα, το θεσμό τους και άλλα. Σκοπός μας είναι να δείξουμε πως υπάρχει και πως πάντα υπήρξε μια διαφορετική προοπτική, ένα διαφορετικό πλησίασμα του μυστηρίου και πως το πλησίασμα αυτό μπορεί να έχει σταυρική σημασία ακριβώς για ολόκληρο το φλέγον ζήτημα της αποστολής, για τη χριστιανική μαρτυρία μας στον κόσμο. Γιατί το βασικό ερώτημα είναι: τίνος πράγματος είμαστε μάρτυρες? Τι πράγμα είδαμε, αγγίξαμε με τα χέρια μας? Τίνος πράγματος μεταλάβαμε, γίναμε κοινωνοί? Πού καλούμε τους ανθρώπους? Τι πράγμα μπορούμε να τους προσφέρουμε? Η μελέτη αυτή είναι γραμμένη από έναν Ορθόδοξο της Ανατολής και μέσα στην προοπτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν είναι όμως βιβλίο για την Ορθοδοξία της Ανατολής, όπως γράφουμε και εννοούμε σήμερα τα βιβλία για την Ορθοδοξία. Υπάρχει ένα δυτικό πλησίασμα της Ανατολής που οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι το έχουν αποδεχτεί. Η Ορθοδοξία παρουσιάζεται συνήθως ως μια ειδίκευση στο μυστικισμό και στην πνευματικότητα, ως η πιθανή ή δυνητική πατρίδα όλων όσων διψάνε και πεινάνε για το πνευματικό συμπόσιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δοθεί η θέση και ο ρόλος της λειτουργικής και της μυστηριακής εκκλησίας. Επομένως, τη θεωρούν λιγότερο ή περισσότερο αδιάφοροι προς την αποστολή. Αυτά όλα είναι λάθος. Οι Ορθόδοξοι μπορεί πάρα πολύ συχνά να μην κατάφεραν να δούνε τα πράγματα επακόλουθα της μυστηριακότητάς τους, όμως η θεμελιακή σημασία της μυστηριακότητας αυτής δεν είναι βέβαια φυγή μέσα σε μία άχρονη πνευματικότητα μακριά από το βαρετό κόσμο της δράσης. Αυτή την αληθινή σημασία θα θέλαμε να φανερώσουμε και να μοιραστούμε με τους αναγνώστες μας. Όμορφες εκκλησίες με ολονύχτιες αγρυπνίες, εικόνες και λιτανίες, λειτουργία που χρειάζεται για να την τελέσουμε κατά πώς πρέπει, όχι λιγότερα από 27 βαριά λειτουργικά βιβλία. Αυτά όλα φαίνεται να έρχονται σε αντίφαση με όσα είπαμε παραπάνω για τον χριστιανισμό. Όμως, έρχονται πραγματικά σε αντίφαση? Και αν όχι, ποια είναι η σημασία όλων αυτών μέσα στον πραγματικό κόσμο όπου ζούμε, στον κόσμο που για να ζήσει ο Θεός έδωσε τον Υιόν Του? Ευχαριστία. Ο κόσμος τούτος δεν δέχτηκε τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν η τέλεια έκφραση της ζωής όπως τη θέλησε ο Θεός. Η αποσπασματική ζωή του κόσμου είχε συμμαζευτεί μέσα στη ζωή του. Ο Χριστός ήταν ο χτύπος της καρδιάς του κόσμου και ο κόσμος τον θανάτωσε. Όμως, με αυτό το φωνικό πέθανε ο ίδιος ο κόσμος. Έχασε την τελευταία του ευκαιρία να γίνει ο παράδεισος που ο Θεός τον προόρισε για να γίνει. Μπορούμε να χτίζουμε ολοένα νέους και καλύτερους ουρανοξύστες. Μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανθρωπινότερη κοινωνία.

μία που να μας αποτρέψει ακόμα και από το να εξολοθρεύσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά την ώρα που ο Χριστός, η αληθινή ζωή του κόσμου, διώχτηκε από τον κόσμο, την ώρα εκείνη σήμανε η αρχή του τέλους. Το διώξιμο αυτό είχε κάτι τελειωτικό. Εκείνος σταυρώθηκε για πάντα. Όπως είπε ο Πασκάλ, ο Χριστός βρίσκεται σε αγωνία ως το τέλος του κόσμου. Συχνά ο χριστιανισμός φαίνεται μολοτούτο να κηρύχνει πως αν οι άνθρωποι δοκιμάσουν, βάζοντας τα δυνατά τους, να ζήσουν τη χριστιανική ζωή, η σταύρωση μπορεί με κάποιο τρόπο να παραγραφτεί. Αυτό συμβαίνει επειδή ο χριστιανισμός λησμόνησε τον εαυτό του. Λησμόνησε πως πρέπει πάντα πρώτα απ' όλα να βρίσκεται στο σταυρό. Όχι πως ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να γίνει καλύτερος. Ένας από τους σκοπούς που έχουμε είναι, ασφαλώς, να εργαστούμε για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία. Όμως, ενώ μπορεί να γίνει καλύτερος, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο τόπος που ο Θεός θέλησε να είναι. Ο χριστιανισμός δεν καταδικάζει τον κόσμο. Ο κόσμος καταδίκασε τον εαυτό του, όταν στο Γολγοθά καταδίκασε τον ένα, που ήταν ο αληθινός εαυτός του. «Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Αν συλλογιστούμε σοβαρά το αληθινό νόημα, την αληθινή έκταση που παίρνουν αυτά τα λόγια, τότε γνωρίζουμε ότι ως χριστιανοί και όσο είμαστε χριστιανοί, είμαστε πρώτα απ' όλα μάρτυρες αυτού του τέλους, του τέλους κάθε φυσικής χαράς, του τέλους κάθε ικανοποίησης του ανθρώπου με τον κόσμο και με τον εαυτό του, του αληθινού τέλους της ζωής της ίδιας, αν τη θεωρήσουμε ως μια λογική και λογικά οργανωμένη επιδίωξη της ευτυχίας. Για να τα καταλάβουν όλα αυτά οι χριστιανοί, δεν χρειάστηκε να περιμένουν τους σύγχρονους προφήτες της υπαρξιακής αγωνίας, της απελπισίας και του παραλογισμού. Και με όλο που στη διάρκεια της μακροχρόνιας ιστορίας τους οι χριστιανοί πάρα πολύ συχνά λησμόνησαν το νόημα του Σταυρού και χάρηκαν τη ζωή σαν να μην συνέβη τίποτα, με όλο που καθενός από μας συχνά κάνει τις διακοπές του από τη ζωή, γνωρίζουμε πως τον κόσμο μέσα, όπου ο Χριστός θανατώθηκε, η φυσική ζωή έλαβε τέλος.

Και όμως από την πρώτη του αρχή ο χριστιανισμός στάθηκε η διακήρυξη της χαράς, της μόνης δυνατής χαράς απάνω στη γη. Κάθε άλλη χαρά που θεωρούμε συνήθως δυνατή έγινε με το χριστιανισμό αδύνατη ή μη πραγματική. Μέσα σε αυτήν όμως την αδυνατότητα, κάτω στον έσχατο βυθό αυτής της σκοτεινιάς, ο χριστιανισμός ανάγγειλε και μετάδωσε μία νέα χαρά που τα περικλίνει όλα και με τη χαρά αυτή μεταμόρφωσε το τέλος σε αρχή. Χωρίς τη διακήρυξη της χαράς αυτής, ο χριστιανισμός είναι ακατανόητος. Μονάχος χαρά η Εκκλησία θριάμβευσε στον κόσμο και έχασε τον κόσμο όταν έχασε τη χαρά, όταν έπαψε να μαρτυράει τη χαρά. Από όλες τις κατηγορίες, κατά πάνω στους χριστιανούς, την τρομερότερη την πρόφερε ο Νίτσε όταν είπε πως οι χριστιανοί δεν έχουν χαρά. Ας λησμονήσουμε λοιπόν για λίγο τις τεχνικές συζητήσεις για την Εκκλησία, την αποστολή της, τις μεθόδους της. Όχι πως οι συζητήσεις αυτές είναι λάθος ή δεν χρειάζονται, αλλά μπορούν να γίνουν χρήσιμες και γεμάτες νόημα μονάχα μέσα σε ένα πλαίσιο θεμελιακό, και το πλαίσιο αυτό είναι η χαρά μεγάλη από την οποία όλα τα άλλα στο χριστιανισμό αναπτύχθηκαν και απόκτησαν το νόημά τους. Ιδού γαρ ευαγγελίζουμε ημίν χαράν μεγάλην, αρχίζει το Ευαγγέλιο και το τέλος του είναι. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Πρέπει να ξαναποκτήσουμε το νόημα αυτής της μεγάλης χαράς. Πρέπει να συμμετάσχουμε στη χαρά αν γίνεται, προτού συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο, αποστολές και προγράμματα, τεχνικές και μελέτες. Η χαρά ωστόσο δεν είναι κάτι που κανείς μπορεί να καθορίσει ή να αναλύσει. Μπαίνει κανείς στη χαρά, εισελθέ στην χαράν του Κυρίου σου, και δεν έχουμε άλλο μέσο για να μπούμε στη χαρά αυτή, άλλο τρόπο για να την καταλάβουμε, παρεκτός με τη μοναδική πράξη που από την αρχή στάθηκε για την Εκκλησία και η πηγή και το πλήρωμα της χαράς, παρεκτός με τον ίδιο το μυστήριο της χαράς, την ευχαριστία. Η ευχαριστία είναι μία λειτουργία, και όποιος λέει λειτουργία κινδυνεύει σήμερα να μπλέξει σε μία λογομαχία. Για μερικούς, τους λειτουργικά σκεπτόμενους, από όλες τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, η λειτουργία είναι η σημαντικότερη, αν όχι η μόνη. Για άλλους, η λειτουργία είναι μια αισθητική και πνευματική λοξοδρόμηση από τον πραγματικό προορισμό της Εκκλησίας. Υπάρχουν λειτουργικές και μη λειτουργικές εκκλησίες και χριστιανοί. Η λογομαχία όμως αυτή περιτεύει, γιατί βρίσκεται ριζωμένη σε μία βασικά παρανόηση, τη λειτουργική αντίληψη της λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουμε τη λειτουργία σε τελετουργικές κατηγορίες και την ορίζουμε πως είναι μία ιερή πράξη λατρείας διαφορετική, ως πράξη λατρείας, όχι μόνο από τη βέβυλη περιοχή της ζωής, αλλά ακόμη από όλες τις άλλες δραστηριότητες της ίδιας της Εκκλησίας. Δεν είναι όμως αυτή η αρχική σημασία του ελληνικού όρου λειτουργία. Ο όρος σήμαινε μία ενέργεια με την οποία μία ομάδα από ανθρώπους γίνεται συλλογικά κάτι που δεν ήταν πριν, ως απλή σύναξη από άτομα, ένα σύνολο μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Σήμαινε ακόμα ένα λειτουργήμα ή υπούργημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας από μέρους και για λογαριασμό ολόκληρης της κοινότητας. Η λειτουργία του αρχαίου Ισραήλ ήταν η συλλογική δουλειά λίγων διαλεχτών να προετοιμάσουν τον κόσμο για τον ερχομό του Μεσσία. Και στην πράξη αυτή της προετοιμασίας γίνονταν αυτό που είχαν κληθεί να γίνουν, ο Ισραήλ του Θεού, το σκεύος της εκλογής του σκοπού του.

Η Εκκλησία η ίδια είναι μία λειτουργία, ένα υπούργημα, ένα κάλεσμα να ενεργήσεις σε αυτόν τον κόσμο κατά τον τρόπο του Χριστού, να δώσεις μαρτυρία σε Εκείνον και στη Βασιλεία Του. Την ευχαριστιακή λειτουργία λοιπόν δεν πρέπει να την πλησιάζουμε και να την αντιλαμβανόμαστε από τη λειτουργική ή την τελετουργική άποψη μονάχα. Ακριβώς όπως το χριστιανισμό μπορεί και πρέπει να τον θεωρούμε ως το τέλος της θρησκείας, έτσι και η χριστιανική λειτουργία γενικά και η ευχαριστία ειδικά είναι αληθινά το τέλος της λατρείας, μιας ιερής θρησκευτικής πράξης χωρισμένης από τη βέβυλη ζωή της κοινότητας. Πρώτη προϋπόθεση για την κατανόηση της λειτουργίας είναι να λησμονήσουμε οποιαδήποτε λειτουργική ευσέβεια. Η ευχαριστία είναι ένα μυστήριο, αλλά όποιος λέει μυστήριο μπλέκεται και αυτός σε μία λογομαχία. Αν μιλήσουμε για μυστήριο, τότε τι γίνεται ο λόγος? Μη δεν καταλήγουμε στους κινδύνους της μυστηριακότητας και της μαγείας σε μια προδοσία του πνευματικού χαρακτήρα του χριστιανισμού? Στο σημείο αυτό πρέπει να παραδεχτώ ειλικρινά πως δεν μπορεί να δοθεί απόκριση στα ερωτήματα τούτα. Ολόκληρος ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να δείξει πως το πλαίσιο μέσα στο οποίο ρωτάει κανένας τέτοια ερωτήματα δεν είναι το μόνο δυνατό. Στο στάδιο αυτό θα πω μονάχα τούτο. Η ευχαριστία είναι η είσοδος της Εκκλησίας στη χαρά του Κυρίου της και τον πάσιμο στη χαρά αυτή, ώστε να μαρτυρήσεις για λογαριασμό της στον κόσμο, είναι αληθινά η καθ' αυτό κλίση της Εκκλησίας, η ουσιαστική λειτουργία της, το μυστήριο με το οποίο η Εκκλησία γίνεται αυτό που είναι. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Μιχαήλ, ο Νεομάρτυρας, γόνος των βουρλών της Μικράς Ασίας. Σε χαλκουργείο της Μύρνης εργάζεται. 18χρονο παλικάρι, δόλια εξισλαμίζεται από τον Τούρκο εργοδότη του. Είναι Πάσχα. Οι συνομήλικοί του χριστιανοί ψάλουν πασίχαρη τον αναστάσιμο Πεάνα. Χριστός Ανέστη. Ο Μιχαήλ στο άκουσμα του ύμνου βουρκώνει. Συνταράσεται το ίνε του, συναισθάνεται το ολίσθημα της αποστασίας του και συμψάλλει με πόνο. Την επόμενη μέρα οδηγείται μπροστά στον κριτή και δηλώνει ευθαρσός. «Με εξαπάτησαν δόλια. Κρατούσα χρυσάφι την πίστη το Χριστό και με απάτη μου έδωσαν μολύβι, που είναι η δική σου θρησκεία. Σου την επιστρέφω λοιπόν και κρατώ για πάντα τη δική μου πίστη». Οι κριτές προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Παραμένει ανυποχώρητος. Φυλακίζεται, επανεξετάζεται και επιμένει. Τελεσίδικα αποκεφαλίζεται και ρίχνεται το λείψανό του στη θάλασσα. Περισυλλέγεται από χριστιανούς και θάπτεται στο ναό της Αγίας Φωτεινής της Σμύρνη. Ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού εισέρχεται στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης. Είναι ο μάρτυρες πιστοί ακόλουθοι του Ιησού. Εκούσιοι σταυροφόροι. Ζηλωτές του θείου πάθους. Προσφέρουν τους εαυτούς τους πυρανάλωμα στο βωμό της μοναδικής και ανεπανάληπτης αγάπης. Είναι ο μάρτυρες εμφορούμενοι από ένθεο ζήλο, διακατεχόμενοι από θεϊκό έρωτα, ανταλλάσσουν την προσκαιρότητα της παρούσας ζωής με τη μονιμότητα της αιώνιας ζωής. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Πατρίδα του τα Ιωάννινα. Οι γονείς του, ένθερμοι χριστιανοί, φροντίζουν και του μεταλαμπαδεύουν την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. Μελετάει προσεκτικά. Προσεύχεται θερμά. Παρακολουθεί τη Θεία Λατρεία ευλαβικά. Μετέχει του συμποσίου της ζωής συχνά. Εξασκεί τη ραπτική τέχνη. Από εκεί εξασφαλίζει τους πόρους για την έμπρακτη συμπαράσταση αγάπης στους φτωχούς αδελφούς, για το επιτεκτικό καθήκον συντήρηση των γονέων του, για τις προσωπικές του ανάγκες. Μετά την κοίμηση των γονέων του, φεύγει την Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνεχίζει την τέχνη. Η περισσή ομορφιά του σώματος, το γενναίο του φρόνημα, η ευθύτητα του χαρακτήρα, η ειλικρίνεια των λόγων, η συνέπεια των πράξεων, η θερμότητα της πίστεως προκαλούν το φθόνο των Τούρκων. Οι ενοχλήσεις καθημερινές, οι πιέσεις έντονες, οι προσφορές δελεαστικές για αλλαξοπιστία. Και το φλογερό παλικάρι αντιστέκεται στενερά. Οι επιθέσεις γίνονται αφορμές για αύξηση του ζήλου, για γέννηση μαρτυρικού πόθου. Ζητάει τη συγκατάθεση και ευλογία του πνευματικού του πατέρα, αλλά τον βρίσκει αντίθετο. Υπακούει, αλλά λυπάται. Η δίψα όμως για το μαρτύριο παραμένει. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα δέχεται σφοδρές επιθέσεις ηρωνίας και χλεβασμού. Τα 7 πάθη του Κυρίου είναι πρόσκληση για μίμηση. Και ο Ιωάννης ποθεί να συσταυρωθεί με το λατρευτό του νυφείο. Η γνώμη του πνευματικού του παραμένει αρνητική. Και όταν καθύπνους χορεύει στη φωτιά, το δέχεται σαν πληροφορία από τον Κύριο. Περιχαρής του το ανακοινώνει, παίρνει την ευλογία του, κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και πάνοπλος αναμένει τη στιγμή του μαρτυρίου. Και να, ξεσπούν οι συκοφαντίες. Ο Ιωάννης ψύχρεμος διακηρύττει την πίστη του. Οι Τούρκοι οργισμένοι τον οδηγούν στον Κρητή. Ομολογεί με παρησία και δέχεται σφοδρά χτυπήματα. Φυλακίζεται και αποφασίζεται να ρηφθεί στη φωτιά. Ο Πατριάρχης επιτυγχάνει την αναβολή της θανατικής εκτέλεσης για τη διακινήσιμο. Ο Άγιος δέχεται και πάλι προτροπές και προσφορές, αλλά παραμένει ακλόνητος και με ενθουσιασμό ψάλλει τον αναστάσιμο Πεάνα. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Οι άπιστοι μένονται. Ορμούν να τον κατασπαράξουν. Τον χτυπούν ανελαίητα, με ξύλα και πέτρες. Σε λίγο, πυρκαγιά μεγάλη ψώνεται και ο Άγιος τρέχει με πόθος αυτή. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται και οι δήμοι τον οδηγούν σε μεγαλύτερη φωτιά έξω από την πόλη. Ο Άγιος, φέροντας τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα, πηδάει στις φλόγες δοξολογώντας τον Κύριο. Ο σίγαστος πόθος του εκπληρώνεται. Το νεανικό του αίμα ποτίζει το δέντρο της εκκλησίας. Ο αποκεφαλισμός στις 18 Απριλίου είναι το τέλος της επίγειας ζωής του και η αρχή της ατέρμονης ουράνιας ζωής.

0: Άγιος Λάζαρος ο Βοσκός. Γόνος της Βουλγαρίας ο Λάζαρος. Οι γονείς του ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ενσταλάζουν στην ψυχή του το ροδόσταγμα της πίστεως. Φλογίζουν την καρδιά του με αγάπη για τον Χριστό. Ενήλικος πλέον έρχεται στην Πέργαμο και ασχολείται με τη βοσκή προβάτων. Παράλληλα φροντίζει να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Η ζωή του υποδειγματική. Ο Σατανάς οχριά και δολιοπλοκή. Κάποια μέρα εκεί στη στάνη αποκοιμάται. Περνάει μια Τούρκισσα, της επιτίθεται ο σκύλος φύλακας του κοπαδιού και σχίζει τα ρούχα της. Επιστρέφει στο σπίτι της και συκοφαντεί το Λάζαρο στο σύζυγό της για βιασμό. Ο σύζυγος εξοργισμένος τρέχει στη στάνη, συναντά ένα άνθρωπο και τον τραυματίζει. Πληροφορείται τότε ότι δεν είναι ο τραυματίας ο Λάζαρος και έμφοβος προτείνει στα πεθερικά του να ζητήσουν από τον Αγά την τιμωρία του Λαζάρου. Τιούτο τρόπο συλλαμβάνεται ο Λάζαρος, οδηγείται στον Αγά και φυλακίζεται. Σύντομα όμως εκδικάζεται και αθώνεται. Τότε υπόσχονται στον Αγά δωροδοκία αν τον εξισλαμίσει ή θανατώσει. Ο Αγάς αποδέχεται και τον υποβάλλει σε σκληρά βασανιστήρια. Κατακαίουν τη γλώσσα και το σώμα του και τον απαγχωνίζουν εφόσον ο μάρτυρας δηλώνει και χριστιανός ανυποχώρητος. Το 28χρονο παλικάρι αναδεικνύεται και νεομάρτυρας Χριστού παίρνοντας τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.
1: Αγία Αργυρή, ευσεβής κόρη από θεοσεβείς γονείς η Αργυρή, εισέρχεται στον έγγαμο στίβο. Ο Σατανάς τη φθονεί για τη βαθιά της πίστη. Νεόνυμφη ακόμη υποβλέπεται πονηρά από έναν Τούρκο. Η αντίσταση στεναρεί. Η συκοφαντία εκτοξεύεται. Επιθυμεί να αλλαξοπιστήσει. Η σύλληψη είναι άμεση και η μαρτυρία ενώπιον του κριτή της Προύσας δυναμική. Η παρησιακή ομολογία της χριστιανικής της ταυτότητας την οδηγεί στη φυλακή. 17 χρόνια στη φυλακή ανακρίνεται και βασανίζεται. Υπομένει καρτερικά και επιμένει αρνητικά και εμένει στο πιστεύω της. Τι ούτω τρόπος κατεργάζεται τη σωτηρία της. Δέσμια για την αγάπη του Χριστού ζει και από εκεί αναχωρεί για τον ουράνιο νυφώνα. Άγιος Ιωάννης ο Βλάχος ο Νεομάρτυρας. 15χρονο πλούσιο όμορφο χριστιανόπουλο ο Ιωάννης. Αγοράζεται από Τούρκο με σκοπό ανήθικο. Το παλικάρι αντιστέκεται και σκοτώνει τον βιαστή. Συλλαμβάνεται, ανακρίνεται, ομολογεί την αλήθεια και παραδίδεται στη γυναίκα του θύματος. Ασελγής και αυτή, αντιλαμβάνεται το πιστεύω του και τον φυλακίζει. Βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη ο ήρωας της αγνότητας. Το αμετάθετο της πίστεως εξαγριώνει τον βεζίρι και αποφασίζει τη θανάτωσή του. 2 Μαΐου 1662 κρεμάται και παίρνει το στεφάνι της γενναίας αθλήσεως. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ. Είναι τα σχερτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν. Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα, ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. Πεθαίνω για τον Χριστό. Δεν αλλάξω πιστό. Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσοχώος. Στο λιμόνα του Παραδείσου υπάρχουν εμφυτευμένα πολυπίκυλα μυρύπνοα άνθη. Μυριάδες οικοί του Θεού ζουν και εφραίνονται την ατελεύτητη δόξα Του. Όλοι, γενναίοι αγωνιστές, ανδρείοι πολεμιστές, ορατών και αοράτων δυνάμεων, κατακτούν αρετές, κερδίζουν νίκες και τροπεούχοι οδηγούνται στον αγωνοθέτη Κύριο. Θαυμάζουμε την αδιασάλευτη πίστη τους, τη διάπειρη αγάπη τους, τη βέβαιη ελπίδα τους, το ανδρείο του φρονήματος, το αμετάθετο της γνώμης τους. Όλοι, στεφανιφόροι, απολαμβάνουν την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους, ο καλλίνικος νεομάρτυρας Ιωάννης. Πατρίδα του είναι η Σούμνα της Βουλγαρίας. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ζει για τον Χριστό. Στο σώμα ωραίος, στη ψυχή ακόμη ωραιότερος, στην πίστη σταθερός, στην αγάπη θερμός. Πολύ νέος, 18 χρονών παλικάρι, εισέρχεται στον μαρτυρικό αγώνα για την πίστη. Αθλεί γενναία, ανδραγαθεί περίφημα, νικάει τελεσίδικα και θυσιάζεται για το λυτρωτή του. Είναι χρυσοχώος στην τέχνη. Απέναντι από το εργαστήριό του, σπίτι αλλοθρίσκων. Η κόρη του Τούρκου βλέπει τον καλήμορφο Ιωάννη, τον ερωτεύεται παράφορα και μηχανεύεται σατανικό τρόπο για να πετύχει του σκοπού της. Από την πόρτα του σπιτιού της φωνάζει τον Ιωάννη να της πάρει μέτρο για ένα δαχτυλίδι. Πάραυτα τον τραβάει με δύναμη μέσα στο σπίτι της. Ο ενάρετος νέος αντιστέκεται δυναμικά και η κόρη πέφτει στο έδαφος. Η αγάπη της μεταβάλλεται σε σφοδρό μίσος. Φωνάζει έντονα και συκοφαντεί τον Ιωάννη για βιασμό. Οι αγαρινοί αμέσως τον οδηγούν στον Κρητή. Η απόφαση εκδίδεται. Ή τουρκεύει και παντρεύεται την κόρη ή δέρνεται μέχρι θανάτου. Ο πιστός δούλος του Χριστού δηλώνει ότι προτιμάει το θάνατο και δεν αρνιέται τον Κύριό του. Οι προτροπές δελεαστικές, αλλά και οι ενστάσεις αταλάντευτες. Ο αφοσιωμένος νέος δείχνει τη φρόνηση και τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη που τον διακρίνουν. Γνωστοποιεί τη μόνιμη ελπίδα στην αιωνιότητα, τη βαθιά πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, την ένθερμη αγάπη στο Χριστό. Η απόφαση λαμβάνεται και εκτελείται. Θάνατος από δαρμό. Δέρνεται ανήλαια μέχρι που πέφτουν τα νύχια των ποδιών. Δένεται από τις μασχάλες με σκηνή και κρεμιέται. Υπομένει και μεγαλύνει τον Κύριο. Φυλακίζεται και πάλι κρεμιέται. Κολακεύεται και απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Φυλακίζεται και κρεμιέται για τρίτη φορά. Η διακήρυξη ίδια. Χριστιανός είμαι και δεν τουρκεύω. Η αδιαλαξία του εξοργίζει τους δημίους. Στείνουν μάγκανο κάτω από το κρεμασμένο σώμα του και κατακόβουν τις σάρκες. Η πόνη δρυμής. Η πίστη αταλάντευτη. Η αγάπη διακαής. Σχίζουν την κοιλιά του και βγάζουν από τον οφαλό δύο λουριά. Ρίχνουν αλάτι στις πληγές και τον καίνε με αναμένα κεριά. Η σκληροκαρδία τους εμφανής. Αλλά και η καρτερία του θαυμαστή. Δένουν στην κεφαλή του με σχοινιά κότσια και τη σφίγγουν με δύο ξύλα. Η πόνη αφόρητη, αλλά το φρόνημα αδούλωτο. Άκαμπτος μέχρι τέλους δέχεται τον αποκεφαλισμό και παραδίδει την ψυχή του πάλευχη στον Κύριο στις 14 Μαΐου 1802 για να λάβει το έπαθλο της νίκης.
1: Άγιος Νικόλαος Νεομάρτυρας εκ Μετσόβου. Βλάστημα του Μετσόβου, καρπός ευσεβών γονέων. Ο Νικόλαος παλικάρι πλέον αναχωρεί για τα Τρίκαλα και εργάζεται σε αρτοπολείο. Εκεί παγιδεύεται από τον Σατανά. Οι Τούρκοι τον εξαπατούν και σημειώνει άρνηση Χριστού. Η συνειδησιακή ένσταση τον εξαναγκάζει να επιστρέψει στο Μέτσοβο. Η αποστασία του δημιουργεί δρυμύτερο το έλεγχο και συνεχίζει να ζει χριστιανικά. Επανερχόμενος όμως κάποτε στα Τρίκαλα για εμπόριο ξύλων, κάποιος Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον απειλεί με προδοσία και παράδοση. Ο Νικόλαος τρομοκρατείται. Τον δωροδοκεί με το φορτίο των ξύλων και υπόσχεται επανάληψη κατέτος. Όλες όμως αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις τον συνταράσσουν εσωτερικά. Μετανοεί ειλικρινά, εξομολογείται και επιζητεί το μαρτύριο για εξιλέωση. Όταν επανέρχεται στα Τρίκαλα, δεν αποδίδει στον Τούρκο κουρέα το υποσχεθέν φορτίο και αυτός τον προδίδει. Οδηγείται στον Κρητή ο Νικόλαος. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στο Χριστό. Κολακεύεται επίμονα. Προκαλείται δελεαστικά. Απειλείται φοβερά, αλλά παραμένει ανυποχώρητος. Τότε φυλακίζεται. Βασανίζεται καθημερινά σκληρά. Υπομένει καρτερικά πόνους, πείνα, δίψα. Η αιμονή του στην πίστη στο Χριστό επιφέρει και την τελεσίδικη απόφαση. 17 Μαΐου 1617. Καίεται ζωντανός στη φωτιά. Η ψυχή του, λουσμένη στο αίμα του μαρτυρίου, κατατάσσεται στον έφος των νεομαρτύρων. Η Αγία Κάρα του εξαγοράζεται από πλούσιο χριστιανό και αποθησαυρίζεται στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων.

0: ως ιωμάρτυρας Παύλος ο υποδηματοποιός. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύ χώρος ιωδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισερχόμενοι δι' αυτής. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είναι το προσκλητήριο μήνυμα του Ιησού. Υποδεικνύει το δρόμο της σωτηρίας. Προδιαγράφει τις δυσκολίες του. Προαναγγέλει το αίσιο τέλος του. Απαριθμεί τους οδύτες του. Είναι το κάλεσμα για μια ζωή αγωνιστική, αλλά νικηφόρα. Οι Άγιοι το διακηρύσουν. Οι μάρτυρες το ομολογούν. Και εμείς ας συμπορευθούμε. Ο Άγιος Παύλος ο υποδηματοποιός επιδιώκει και ζει το μαρτύριο. Διαβαίνει την τεθλιμμένη οδό. Ας τον παρακολουθήσουμε. Πατρίδα του είναι τα Καλάβρητα. Οι γονείς του φτωχοί μεν, αλλά χριστιανοί ορθόδοξοι. Βαφτίζεται με το όνομα Παναγιώτης. Έφηβος πια, αναχωρεί για την Πάτρα. Εκεί ασκεί έντιμα το επάγγελμα του υποδηματοποιού για 14 χρόνια. Επαναπατρίζεται, ενοικιάζει εργαστήριο και συνεχίζει άοκνα την εργασία του. Η ηρεμία της ζωής διακόπτεται. Ο ιδιοκτήτης επιζητεί παράνομη αύξηση του ενοικίου. Ο Παναγιώτης αδυνατεί να ανταποκριθεί και φυλακίζεται. «Τούρκος να γίνω αν δώσω περισσότερο», δηλώνει με αγανάκτηση, αλλά και με επιπολαιότητα. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Οι εκφοβισμοί γίνονται και η πληρωμή επιτυγχάνεται. Αποφυλακίζεται και αναχωρεί για την Τρίπολη. Η επίδεια του διαβόλου το συνέχει. Αυτοσυστήνεται Τούρκος για να κινείται ελεύθερα. Η συνείδηση όμως, άγρυπνος φρουρός για μια ηθική πορεία ζωής, διαμαρτύρεται έντονα. Ο άτεκτος έλεγχος που επιβάλλει συνταράσει το είναι του. Ο λίθαργος παρέρχεται. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Εκεί, στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου, συναντά το συμπατριώτη του μοναχό Τιμόθεο και παραμένει για αρκετό χρόνο κοντά του. Διακόνημά του η μαγειρική. Λατρευτική ζωή γεμίζει την ψυχή. Η ειλικρινής εξομολόγηση ηρεμεί την καρδιά. Γεύεται την αγγελική ζωή και αγάλεται. Πόθος του να συνερυθμηθεί στο χορό των επίγειων αγγέλων. Κήρεται μοναχός και με τον ονομάζεται Παύλος. Ακολουθεί τον Τιμόθεο στο ρωσικό κοινόβιο και εργάζεται σαν υποδηματοποιός 3 χρόνια. Παράλληλα ασκείται αυστηρά στην νηστεία και στην αγρυπνία, στη σκληραγωγία και στην προσευχή. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η αγάπη φουντώνει. Ο ζήλος αυξάνει. Ο πόθος του μαρτυρίου εμφανίζεται. Οι πατέρες αποτρέπουν τον 25χρονο Παύλο. Η αναχώρηση επιταχύνεται. Στη σκήτη της Αγίας Άννας συναντά τον πνευματικό πατέρα Ανανία και εκφράζει την επιθυμία του. Παίρνει αρνητική απάντηση, αλλά επιμένει. Ο πόθος στεργεύει. Η απόφαση σταθερή. Η τελική απάντηση καταφατική. Η προετοιμασία αρχίζει. Νηστεύει 40 ημέρες, προσεύχεται ακατάπαυστα και δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Με τις ευχές των πατέρων προσέρχεται περιχαρής στο στάδιο του μαρτυρίου στην Πελοπόννησο. Περνά από το Μέγα Σπήλαιο, οικετεύει τη Θεοτόκο για συμπαράσταση και ενθαρρύνεται με οπτασία. Στο Ναύπλιο επαναφέρει στην πίστη ένα συγγενή του και μαζί φτάνουν στην Τρίπολη. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον ηγεμόνα και αναφέρει την εξαπάτηση του εξισλαμισμού, το ψεύδος του Μουάμεθ. Με στεναρή φωνή διακηρύσει τον έναν και μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τη σταυρική του θυσία και την ένδοξη Ανάστασή του. Οι αλόπιστοι εξαγριώνονται και ορμούν κατ' επάνω του. Ο ηγεμόνας προσπαθεί να τον μεταπίσει, αλλά ματαιοπονεί. Ο μάρτυρας παραμένει εδραίος στο πιστεύω του. Διατάσσει να τον καύσουν. Οι σύνεδροι διαφωνούν και το λείψανό του τους προβληματίζει. Η τρίκτυπη καρατόμηση αποτελεί τελεσίδικη απόφαση. Μαστιγώνεται βάναυσα και οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας, γονιπετής, επικοινωνεί με τον λατρευτό του Κύριο. Οικετεύει και ευχαριστεί. Αντλεί δύναμη και προκαλεί τον Δήμιο. Η σπάθη εγγίζει τον δράχυλο βία. Η ψυχή φτερουγίζει στο θρόνο του πλάστη. Ένας ακόμη μάρτυρας των μαρτύρων το χορό. Το λείψανο επί 3 μέρες φρουρείται αυστηρά. Φως Άγιο το σηματοδοτεί. Ρίπτεται σε τόπο απορριμμάτων για 20 μέρες. Οι χριστιανοί το αναζητούν επίμονα. Το ανεβρίσκουν και το ενταφιάζουν επίσημα. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του. Αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε το Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό. Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές εικεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό. Η εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειο.

Άγιος Κωνσταντίνος, ο πορθητής του Παραδείσου. Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και για την επίτευξη του σωστικού του στόχου ο Θεός ενεργεί ποικιλότροπα αλλά και ποικιλόμορφα. Απευθύνεται προσκλητικά αλλά και προσωπικά. Επεμβαίνει δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά. Και έχουμε ομοπίστους χριστιανούς με συνέπεια και μαρτυρία ζωής, αλλά και αλλοπίστους με μεταστροφή και μαρτύριο ζωής. Υπόδειγμα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένας ανυποχώρητος αθλητής Χριστού. Ένα θαύμα της θεϊκής χάρης. Πατρίδα του, το υψηλομέτωπο Λέσβο. Οι γονείς του Μωαμεθανοί. Ο ίδιος σκεύος εκλογής του Θεού. Γίνεται όχι μόνο χριστιανός, αλλά και μάρτυρας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχοσωματική ομορφιά του. Ο διάβολος επιζητεί τον εμφανισμό του. Και το δηλητήριο υποκρύπτεται στο γλύκισμα που τούρκισα γειτόνισσα του προσφέρει. Τυφλό και κατάκητο παραμένει το 15χρονο αγόρι. Σώζεται θαυματουργικά όταν αγίασμα του προσφέρεται. Ορφανός από πατέρα σε λίγο, με πατριό μέθησο μετέπειτα, φεύγει με τα 3 αδέλφια του για τη Σμύρνη. Εκεί ο Κωνσταντίνος γίνεται λαχανοπόλης και το σωστικό σχέδιο του Θεού αρχίζει να εφαρμόζεται. Πουλάει λαχανικά στον Μητροπολίτη και αγοράζει σωτήριες συμβουλές. Ένας σεβάσμιος γέροντας πνευματικός γίνεται το φερέφωνο του Θεού. Ο σπόρος της πίστεως εμφυτεύεται στα βάθη της καρδιάς του καλοκάγαθου νέου και επιζητεί το βάπτισμα. Αναχωρεί πάραφτα για το Άγιον Όρος. Φθάνει στη Νέα Σκήτη, εξομολογείται και αποκαλύπτει την αμετάκλητη απόφασή του να βαπτιστεί. Η μωαμεθανική του όμως ιδιότητα προβληματίζει τους πατέρες και η παραπομπή του στην κεντρική Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου βρίσκεται και ο Πατριάρχης Γρηγόριος V, είναι μια λύση. Ο Κωνσταντίνος όμως παρακάμπτει και πηγαίνει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί τον δέχεται πατρικά ο γέροντας Χρύσανθος και τον νουθετεί. Αναχωρώντας μέσα σε ομίχλη, κατευθύνεται κατά Θεία Βουλή προς Καυσοκαλύβια. Κατάκοπος κοιμάται ενδιάμεσα και η Παναγία με όραμα ενισχύει την πορεία του. Στα Καυσοκαλύβια φθάνει και συναντά τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος δεν τολμά να τον βαπτίσει και τον στέλνει με συνοδεία μοναχού στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου βρίσκεται τώρα ο Πατριάρχης Γρηγόριος V. Δοκιμάζει την πίστη του με προκλητικές προτάσεις για υλικές απολαύσεις στον μωμεθανισμό, αλλά παραμένει εδραίος ο Κωνσταντίνος. Έτσι δέχεται τελικά το βάπτισμα από τον Πατριάρχη, αλλά στα Καυσοκαλύβια. Θεοχαρίτωτος πλέον ο Κωνσταντίνος παραμένει εκεί αρκετά και ακτινοβολεί πίστη, θερμουργό και αρετή. Από εκεί επισκέπτεται προσκυνηματικά την Παναγία Πορταΐτισσα στην Ιερά Μονή Ιβύρων και λείψανα νεομαρτύρων στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Και το έναυσμα για το μαρτύριο δίδεται. Ο πόθος για μίμηση φουντώνει. Η αγάπη για τον Χριστό τον κατακαίει. Το αποκαλύπτει στον πνευματικό της μονής, αλλά αποτρέπεται. Περίλυπος επιστρέφει στα Καυσοκαλύβια και με θείο όραμα καθησυχάζεται. Επιθυμία του να χριστιανοποιήσει και τα αδέρφια του. Παίρνει άδεια και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας για αυτό το σκοπό. Εκεί τον αναγνωρίζει κάποιος Τούρκος και συλλαμβάνεται. Υποθητή ώρα του μαρτυρίου φθάνει. Ομολογεί θαραλέα τη μεταστροφή του

και δέχεται υποσχέσεις και απειλές. Αμετάπιστος, ενώ παραμένει, βασανίζεται ανελέητα. Στη φυλακή, με όραμα η Παναγία του αναγγέλει το μαρτυρικό του τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως, την επομένη, οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, βασανίζεται φρικτά, ενώ δοξολογεί το Θεό και απαγχωνίζεται στις 2 Ιουνίου 1819. Οι Τούρκοι τον ενταφιάζουν σε δικό τους μνήμα, ενώ μοναχοί του Αγίου Όρους εξαγοράζουν τα φορέματά του και διαφυλάσσουν στα καυσοκαλύβια όπου και θαυματουργούν. Κωνσταντίνος, ένας ακόμη Άγιος νεομάρτυρας στη στρατιά του Χριστού.

Άγιος Μάρκος ο Νέος. Οι μάρτυρες με το μαρτύριο μαρτυρούν Χριστό. Τα μαρτύρια των μαρτύρων αψευδείς μαρτυρίες της μοναδικότητας του Τριαδικού Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος είναι νεομάρτυρας με πόθο μαρτυρίου. Πατρίδα του είναι η Σμύρνη. Γονείς του οι Ευσεβείς Κωνσταντής και Μαρία. Αδελφός του ο Ιερομόναχος Παΐσιος. Η μόρφωσή του στοιχειώδης. Ασχολία του η μεταφορική. Νυμφεύεται στοιχείο και διαμένει στο Κουσάντασι. Εκεί σημειώνει διπλή πτώση. Της μοιχείας και της εξόμωσης. Η ολίσθηση φοβερή. Η συνειδησιακή κρίση ανελαίητη. Η μετάνοια άμεση. Η εξομολόγηση ειλικρινής. Η συντριβή εμφανής. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Ο τρόπος διαφυγής έντεχνος. Τόπος προορισμού η Σμύρνη. Εκεί χρύεται με Άγιο Μύρο και ευλογείται ο γάμος του. Αναχωρούν προς τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και η καρδιά του αναζητεί το μαρτύριο. Η επιστροφή του κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται. Η φλόγα φουντώνει. Στόχος κέριος ο υπέρ Χριστού θάνατος. Αποτρέπεται καθολικά. Πυροδοτείται δραστικά. Επιθυμεί τον Ιησού να κερδίσει με το αίμα του. Αντιστέκεται δυναμικά. Αποφασίζει αμετάκλητα. Αναχωρεί για το Κουσάντασι, τον τόπο της πτώσεως, για μετατροπή σε τόπο ομολογίας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Οι Τούρκοι εξαγριωμένοι. Ο πνευματικός τον αποτρέπει και του προτείνει ως τόπο μαρτυρίου τη Χίο. Υπακούει και φεύγει. Ζει εμπόθος το μαρτύριο. Προσεύχεται εμπόνος για το μαρτύριο. Κοινωνεί εν θέρμος πρώτου μαρτυρίου. Αναμένει εν αγωνίως την ώρα του μαρτυρίου. Προσέρχεται αυτόκλητα στο κριτήριο. Εξιστορεί με σαφήνεια το πολυκύμαντο παρελθόν του. Ομιλεί περιφρονητικά για τον μομαθενισμό. Εκθιάζει θαρετά τον χριστιανισμό. Ομολογεί παρησιακά την ακλόνητη πίστη του. Προβάλλει τολμηρά τον Τίμιο Σταυρό. Τον κατασπάζεται προκλητικά. Απειλείται αυστηρά. Κολακεύεται πλούσια. Παραμένει ανένδοτος. Με εδραίο το φρόνημα ζητεί επιγόντως το μαρτύριο. Διψώ να χύσω το αίμα μου για τον Ιησού μου, γιατί τον λύπησε με την άρνησή μου. Αναφωνεί άφοβα. Ο Κρητής καταπλήσεται. Ο Μάρκος φυλακίζεται. Η καρδιά του αγάλεται. Η φωνή του υμνολογεί μελωδικά τον Κύριο. Η φυλακή αντυχεί ψαλμωδικά. Ο δεσμοφύλακας εξεγριώνεται. Η μαστίγωση επακολουθεί. Ο μάρτυρας δοξολογεί. Κατανυχτικά παρακαλεί. Εν αγώνια περιμένει το τέλος. Οραματίζεται τους μαρτυρήσαντες στοιχείο, Πολύδωρο, Νικήτα και Νικόλαο και ενισχύεται. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει το πιστεύω του. Ραβδίζεται βάναυσα. Κολαφίζεται επίμονα. Υπομένει σιωπηλά. Ευχαριστεί ακατάπαυστα. Επαναφυλακίζεται πρόθυμα. Πανηγυρίζει υμνοδικά. Κοινωνεί εφρόσινα. Μαστιγώνεται βάρβαρα. Υβρίζεται σκληρά. Οδηγείται στο κριτήριο βία. Ο μάρτυρας χαίρεται. Οι χριστιανοί εύχονται. Η γνώμη αμετάθετη. Η απόκριση αποστομωτική. Η αισχύνη των απίστων καταφανής. Η απόφαση τελεσίδικη. Θάνατος με ξύφος. Ο μάρτυρας με το σώμα πληγωμένο, με την καρδιά πυρακτωμένη, με την ψυχή άκαμπτη, με το πρόσωπο φεδρό, κατευθύνεται στον τόπο της καταδίκης. 5 Ιουνίου 1801. Ο μάρτυρας γονατίζει και το σπαθί αποκόπτει την κεφαλή του. Τερματίζεται η επίγεια ζωή και αρχίζει η ατέρμονη ουράνια ζωή. Οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν διάπλατα και υποδέχονται το γενναίο αθλητή του Χριστού για να εφραίνεται άλικτα.

0: Άγιος Νικήτας ο Νησίριος. Νεομαρτύρων χορού το αγλάισμα, Νησίρου το εγκαλόπισμα, Χριστιανών το κάφημα, είναι ο Άγιος Νικήτας. Με τη μαρτυρική του ομολογία τον Θεό δοξάζει. Με τη δαψιλή θαυματουργία ο Θεός τον αντιδοξάζει και είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ας συντριφίσουμε όμως τη βιωτή του για να θαυμάσουμε τον γενναίο αθλητή του Χριστού. Πατρίδα του η Νήσυρος, οι γονείς του χριστιανοί, ο πατέρας του προεστός του νησιού. Για την αποφυγή όμως ποινικής καταδίκης, εξαιτίας παρανομιών, γίνεται αρνησίθρησκος. Συνακολουθούν τα τέκνα του και φυσικά και ο Νικήτας. Η μητέρα παρασύρεται από το μητρικό φίλτρο και αρνείται το Χριστό. Τρίτοτρόπος, η πατρική ολίσθηση παρασύρει στον όλεθρο ολόκληρη την οικογένεια. Ο Νικήτας είναι τώρα Τούρκος και ένθερμος ζηλωτής. Ο θείος κυνηγός επισημαίνει το πολύτιμο θύραμα και επιδιώκει τη σωτηρία του. Και ο τρόπος της μεταστροφής του είναι θαυμαστός. Μια φιλονικία με ένα Τουρκόπουλο και η επιθετική παρέμβαση της μομεθανής μητέρας του δίνει το έναυσμα της φρεματικής ανησυχίας στον Νικήτα. Το ερώτημα επίμονο προβάλλει. Γιατί χαρακτηρίζεται άπιστος? Η μητέρα του υπεκφεύγει, αλλά αναγκάζεται τελικά να εξιστορήσει το γεγονός. Ο Νικήτας πλέον γνωρίζει την αλήθεια και η επιστροφή στην προγονική θρησκεία του Ιησού είναι ο στόχος και ο μύχιος πόθος του. Η ευκαιρία επίτευξης αναζητείται. Ο Θεός συνευδοκεί και αναχωρεί με πλοίο για τυχείο. Εκεί οδηγείται από το χέρι του Θεού στη νέα μονή. Ο ηγούμενος πληροφορείται το σκοπό του και τον αποστέλει στον πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο για εξομολόγηση. Εκεί δέχεται το Άγιο Μύρο και κατηχείται με επιμέλεια. Η παραμονή του στη μονή είναι καρποφόρα. Με προσευχή και νηστεία βιώνει καθημερινά τη μετάνοια και ανάβει μέσα του άσβεστη η αγάπη στο Θεό. Έτσι η πειρακτωμένη καρδιά του ποθεί το μαρτύριο και επιζητεί ευλογία για ομολογία. Οι πατέρες προσεύχονται δυνατά, την Παναγία παρακαλούν θερμά και το 16χρονο παλικάρι με την ευχή του γέροντα κατεβαίνει στην πόλη. Εκεί συλλαμβάνεται γιατί αδυνατεί να πληρώσει φόρο και δηλώνει τη χριστιανική του ταυτότητα μπροστά στον Αγά. Η παρισιακή του ομολογία προκαλεί ύβρις και απειλές των αλλοπίστων. Ο Νικήτας παραμένει εδραίος στην πίστη του και ελεγκτικός στους απίστους. Το γενναίο του φρόνημα τους καταπλήσει και προσπαθούν με κολακίες και υποσχέσεις να τον κλονίσουν. Ο Νικήτας αντιστέκεται στενερά και μηδενίζει κάθε υλική δόξα και απόλαυση. Μπροστά στην αναμενόμενη αιώνια εφροσύνη των εκλεκτών του Θεού. Η αμετάκλητη απόφασή του τους εξαγριώνει και διατάζεται η φυλάκισή του. Εκεί το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης πύρινων οικεσιών για θεϊκή ενίσχυση. Και η απάντηση είναι άμεση, αφού στα ποικίλα βασανιστήρια διατηρείται αυλαβής. Η καρτερία και η γενναιότητα του μάρτυρα του Χριστού είναι εμφανής και θαυμαστή. Και η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής πορείας. Η κύκνια ρίση «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θα πεθάνω» αντιλαλεί και εξοργίζει τους απίστους και εφραίνει τους πιστούς και διδάσκει τους αγωνιστές της στρατευωμένης εκκλησίας. Ο πόθος του παραδείσου του Νικήτα ένθερμος προκαλεί τους απίστους και η αποκεφάλιση πραγματώνεται άγρια. Η ψυχή του στις 21 Ιουνίου 1732 φθάνει στο θρόνο του Θεού Νικηφόρα. Το σώμα του θαυματουργεί άμεσα. Η θάλασσα το δέχεται. Ο τιμωρός του μάρτυρα τιμωρείται από το Θεό παραδειγματικά με ισόβιο τρόμο. Ο Άγιος Νικήτας, νικητής, ζει αιώνια στο φως της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Η αδιάπτωτη ομολογία του παράδειγμα για μίμηση σε κάθε αγωνιστή. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, από όπου θα ακούσουμε τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία, το πολυαρχαιρετικό συλλήτρου.

Ευλογημένο ο Κύριος σε αυτού μαθητές προσέχεται από τον ανθρώπον, επιβάλλου σιγάρε θυμάς τα σκύρας αυτών και διώξους, παραδιδόντες της συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένα και του ονοματός μου, φοβήσετε δε ημίνη μαρτύριον, θέσεων εις της καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιουδινήσουν δε αντιπίνου δε αντις την επάντεση αντικείμενη ημί. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών μη

Εξάλλησον το όνομα με πλοίον τίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου και καθαρισόν. Ότι την ανομία μου έχω εκδώσει αμαρτία μου ενώπιον με στη βία παντός. Σημωνώ ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσω της λόγης και νικήσω το κλίνες θες. Η δουγάν εν ανομία συνελήθην αμαρτίες κύσσε με ημίτρην. Η δουγάν αλήθεια ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρυβία της οποίας εδινωσάζουν. Ραντίσμοι ισόβοι και καταριστήσουμε πνίσμα και υπέρ και όλα να κρανθήσουμε. Ακουτίσμοι αγαλιάσιν και ευθροσύνη να γαλιάστε στέτε τα πνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας μου εξάλληψε. Καρδία καθαράν κτίσαν την αμία Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησαν τους εγκάπτων. Μια απορρίψη μάτου του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο με τον Έλλης από μου. Απόδας με την αγαλιάσιν της σωτηρίας του πνεύμα γημανικός τριξόν μου. Διδάξω ενόμιστο στου δουσκέ, επίση πιστεύω, επιστρέψω, ρίσα με εξαιμάτων ο Θεό. Ο Θεό, ο τυρία μου, αγαλιά στη γλώσσα δικαιοσύνη, κυρία, τα χείλη μου άνοιξη και το στόμα μου να κυλεί την ερσύνη σου, ό,τι θέλει έστηση, να δεκάνω όλο καυτό με το κυβδική σου. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε δεδομένη καρδία, συνδεδεμένη και δεδομένη ο Θεό και ο αγάθη μου, κυρία, τη ευδοκία τη Ιών. Και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίστης η αδικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους και ελέησον με Θεός.

σαν κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και κυρμίσα. Σου σαν κέρας χριστιανών ορθοδόξων. Κατάπεμψον έθιμα στα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανατράντουδες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Κωστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεομινάμεων Ασωμάτων και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Πρόφη του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Κανονικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων και Οργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυρολίτου Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος, του Ενεδία, Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου, του Νέου Ασκητού, Νικηφόρου, του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, του Αγίου Οσίου Μάρτυρος Δομετίου του Πέρσου, ούτε νύμιν επτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσα

τον πιστός προστρεφόντας η ο Καπαδοκίας, όλα Αγία σας ασκήσει σου και

Έκπυρος μανίας των θεασαμένων επέμβαση, σιταχύνιν ανεδείχης προσφυγής.

Ευχαριστήριον οδύνσι αναμέρχομεν ανεφημούντες Ιωάννη, συν αντίληψιν ηχωρή προκοπιέων εν τη ευεία, ξένος γάρεκ του πυρός αυτούς διέσουσας αποστέλων ιετών αυτή σωτήριον, της κραυγάζουσι χαίρε άνερ ουράνιε. Άγρυπνε προκοπίου Ιωάννη, προστάτα αυτό εκ του πυρός διασώσας ολεθρίου, τα δάση αυτού του εκδαπανώντος ευσεβής ήγυρας προσένουν της εις χάριτος βοώντας ευλαβώσει ταύτα. Χαίρε πυρός της ορμής υπάυσης, χαίρε φλογός των παθών εισβέσης, χαίρε των οσίων πορείας διάκοσμος, χαίρε ευβοέων ενδύνες υπέρμαχος, χαίρε όμπρος προς εκδίωξην του πυρός της απειλής, χαίρε δρόμος ο δυσπρόσιτος της αόκνου προσευχής, χαίρε ο παραδόξος του πυρός λίμην παύσας, χαίρε πάσαν εκθύμνος συνεπρωθή προνοίας δείξας, χαίρε βίας θείας αντίληψης, χαίρε ευκλίας πόλο απόδειξης, χαίρε πιστών καπαδόκων προστάτης, χαίρε ημών εν κινδύνης ορίστης, χαίρε άνερ ουράνιε.

άγγελος δομετίου του Πέρσου, τη αυτή ημέρα ο Όσιος ορ εν ειρήνη τελειούται, τη αυτή ημέρα οι Όσιοι μύριοι ασκητέ, οι Θηδαίοι εν ειρήνη τελειούνται, τη αυτή ημέρα η Οσία ποταμία η θαυματουργός ξύφη τελειούται, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νάρκησος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειούται, τη αυτή ημέρα ο Όσιος Αστέριος ο θαυματουργός ξύφη τελειούται, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Σόζων ο ενικομιδίας εις πυρ βληθείς και αυλαβείς εξελθών εν ειρήνη τελειούται, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Υπερέχιος εν ειρήνη τελειούται, τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δωρηθείς εις ημίν τελείας βοηθείας παρά Χριστού του αληθινού Θεού ημών κατά τον πανταχώθεν δια τη γης και θαλάσσης κυκλωσάντων ημάς αθέων εχθρών. Τη αυτή ημέρα Όσιος και Ιαματικός Θεοδόσιος ο νέος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα Όσιος Δομέτιος ο σημειοφόρος ο εν της ορίης της του Φιλοθέου μονής ασκήσας εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Όσιος Νικάνορ ο εν το όρι του Καλλιστράτου διαλάμψας εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνίαν ποιούμεθα του υπερφυού σταύματος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού διασώσατος παραδόξο το τρόπο δια καταρακτόδους όμβρου εκπυρός βρέμματος την κόμη του προκοπίου ενή από θησαυρίζεται ο άφθαρτον αυτού και χαριτόβριτον σκήνομα όμβρον στέλων σωτήριον Ιωάννη εκπυρός έσωσας προκοπίου ξένος τες αυτονογίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

εις ελπίσαντας, πυρός του καταφλέξαντος, δάση προκόπιον, λιτανεύων, έκτυπων εικόνων σου,

Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δυθόμεν, ελέησον, αντιλαβούσος τον ελέησον, και διεφύλαξον μας ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αφράμνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.

0: ημίες και ειδονές.
1: Ω,

πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τικομοπόλητα αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας,

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κυριόν Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του

απερινόητος, άουρατος, ακατάληπτος, αϊόδος, άφθουσον. Συ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου του Άγιον. Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάνιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ορκίσμεν των φανερών και αφανών

εκκλησιών των εισημάς γεννημένο. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξωσε κατεξίωσας. Και έτης υπαρευτήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα Χερουβήν και τα Σεραφείμ,

Μεταβαλλόν το πνεύμα της το Αγίο.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο έργης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεμέγγιση μας εις πειρασμών,

Μελίζεται.

Αδελφοί μου, με τη χάρη του εν τριάδη προσκυνουμένου Θεού ημών και διαπρεσβειών του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου και με την ευγενή πρόσκληση της αγάπης του σεβασμιωτάτου αδελφού μας και τιμίου ποιμενάρχου σας Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου και με τη δική σας αγάπη και την προσευχή ευρισκόμεθα σήμερα στον Πανάγιο αυτό τόπο, στο ευλογημένο και ιερότατο αυτό προσκύνημα, όπου φυλάσσεται το σκήνομα το άφθορο του εν Αγίης Πατρός ημών και Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, το οποίο η γη αυτή φιλοξενεί και φυλάσσει ως θησαυρών ατίμητων και αγγέλης εδέσιμων και χαριτόβρη των όλγων. Δεν είναι τυχαίο το ότι ευρισκόμαστε σήμερα εδώ, άπαντες οι αρχιερείς και οι ιερείς, αλλά και εσείς αδελφοί μου. Είναι πρόσκληση Θεού για δοξολογία και ύμνων και ευχαριστίαν. Μάλιστα προσωπικώς θα ήθελα να σας εξομολογηθώ κάτι, το οποίο ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης σας χθες επίσης ανέφερε. Κάποια στιγμή έβλεπα μια συνέντευξη του σεβασμιωτάτου Αγίου Χαλκίδος για την υπόθεση και το γεγονός εκείνο της μεταφοράς της τιμίας χειρός του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου εδώ και της τοποθετήσεως και ενώσεώς της με το υπόλοιπο σκήνομα το αρόβητον του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Τα έλεγε τόσο ωραία και συγκινήθηκα και έκανα με το μυαλό μου μία σκέψη. Να του τηλεφωνήσω ώστε κάποια στιγμή με κάποιους ιερείς μας να έλθουμε να λειτουργήσουμε εδώ. Την άλλη ημέρα το πρωί ο σεβασμιότατος, χωρίς να ξέρει αυτή τη σκέψη μου, μου τηλεφώνησε. Και πριν προφτάσει να μου πει τι με ήθελε, άρχισα να του λέω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Τότε μου λέγει, εγώ σας πήρα για να σας προσκαλέσω στον Άγιον Ιωάννη το Ρώσο να συλλειτουργήσουμε την ημέρα που εορτάζομαι και θυμόμαστε το θαύμα εκείνο της διασώσεως του Προκοπίου αλλά και γενικότερα της περιοχής από την φρικτή και μεγάλη εκείνη φωτιά πριν από λίγα χρόνια, το 2021 δηλαδή. Θεώρησα ότι ήταν σημείο από το Θεό και από τον Άγιο και η πρόσκληση σε αυτή από την καρδιά έγινε του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας και γι' αυτό είπα αμέσως ναι. Χαιρόμεθα και αγαλόμεθα, διότι αδελφοί μου βρισκόμαστε μέσα σε ένα λιμάνι σήμερα και αν θέλετε, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία δεν είμαστε στη γη, αλλά στον ουρανό ευρισκόμεθα, διότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά σύνοδος ουρανού και γης. Και επειδή η ζωή μας μοιάζει με τη θάλασσα, που τις περισσότερες φορές είναι τρικυμισμένη και φουρτουνιασμένη, γι' αυτό θέλουμε λιμένα ή πίνεμο, λιμάνι δηλαδή απάνεμο, για να σταθούμε και να αγκυροβολήσουμε πνευματικά αλλά και σωματικά και ένα χέρι να μας πιάσει από το δικό μας χέρι και στις ώρες του πόνου, της οδύνης και των στεναγμών, της εγκαταλείψεως των πάντων αλλά και των κινδύνων, όπως εν προκειμένω της φωτιάς και άλλων κινδύνων, να έχουμε ένα χέρι ασφαλές και μια σκέπη κρατεά για να μας σώζει και κυρίως να μας παρηγορεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αδελφοί μου, η παρηγοριά στη ζωή μας, η παράκληση και η παραμυθία. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, είτε προσωπικές είναι, είτε οικογενειακές, είτε κοινωνικές, είτε άλλες, είναι που μας σκέπει και μας φρουρεί και μας αγαπάει. Κοιτάξτε τη ζωή μας, ο καθένας ξεχωριστά, και της οικογενείας μας. Ξεφυλίστε πνευματικά με το μυαλό σας αυτές τις σελίδες και θα διαπιστώσετε ότι στην ώρα που
αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι και εγκαταλελειμμένοι, εκείνη την ώρα έρχεται ισχυρά η παράκληση από τον ίδιο τον Θεό. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε εις τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους, «Ούκε άσω ημάς ορφανούς, δε θα σας αφήσω ορφανούς, δε θα σας εγκαταλείψω, αλλά άλλον παράκλητον πέμψω το πνεύμα της αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται. Θα σας στείλω άλλον παράκλητον, διότι και ο ίδιος ο Ιησούς είναι παράκλητος όπως και ο Πατήρ». Είναι παρηγορία δηλαδή και παραμυθία μας, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού είναι ισχυρός και το Πνεύμα του Θεού τι μας λέγει, «Ου μη σε ανώ, ουδου μη σε εγκαταλείπω». Θα το εξηγήσω αυτό, αδελφοί μου. Είναι πολύ βαθύς αυτός ο Λόγος. Δεν είναι απλώς παρηγορητικός και παραμυθητικός, αλλά είναι επιβεβαιωτικός της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπον. «Δε θα σε αφήσω ποτέ και δε θα σε εγκαταλείψω». Εκείνος λοιπόν έρχεται και μας αγαπάει παρά τις δικές μας αμαρτίες, παρά τη δική μας εγκατάλειψη, παρά τη δική μας αποστασία. Μάλιστα ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βάζει στο στόμα του Ιησού αυτά τα λόγια. Ακούστε λόγια φοβερά που βάζει ο Άγιος στο στόμα του Κυρίου μας. «Εγώ είμαι φίλος για σένα, εγώ πατέρας, εγώ στέγη, εγώ σπίτι, εγώ αδελφός, εγώ τα πάντα για σένα, εγώ αλήτης για σένα». Τι να σημαίνει άραγε αυτό, αυτή η λέξη, ή τόσο βαριά για μας σήμερα. «Εγώ», λέγει, «γύρισα όλα τα σοκάκια και τα γυρίζω, όλους τους δρόμους και τα δρομάκια, για να σε βρω, να σε πιάσω από το χέρι και να σε οδηγήσω εις την σωτηρία. Εγώ στο σταυρό για σένα, εγώ στον τάφο για σένα, εγώ αναστήθηκα για σένα και τόσα άλλα. Τι άλλο θέλεις? Τι έτη λείπηση? Τι σου λείπει άλλο? Εγώ είμαι τα πάντα για σένα». Αλλά όμως, κι αν έχουμε ένα δέος, να προστρέχουμε στον Κύριό μας το Δεσπότη και Χριστό, έχουμε όμως μια άλλη παράκληση ισχυρά και παραμυθία μεγάλη. Έχουμε τη μητέρα του και μητέρα μας, την Παναγία Θεοτόκο. Εξάλλου, η Αγία μας Εκκλησία τονίζει και διδάσκει, «Πολύ ισχύει δέησις μητρός, προσευμένη ανδεσπότου. Εκείνη δέεται με υψωμένα τα χέρια και καθηκετεύει την συμπαθεστάτην του Κυρίου αγαθότητα υπέρ πάντων ημών». Διαβάζουμε στο βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ένα συγκλονιστικό περιστατικό που δηλώνει την θαυμαστή προστασία της Παναγίας μας στους ευσεβείς ανθρώπους, αλλά και την μεσητεία της γενικώς για κάθε άνθρωπο προς τον Θεό. Προσήφθηκε το Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και έλεγε, «Φώτισόν μου, Κύριε, το σκότος, φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Δηλαδή, φώτισέ μου, Κύριε, το σκοτάδι της ψυχής μου. Εκείνη την ώρα, κοιτάξτε θέαμα φρικτό να ακούστε, παρουσιάστηκε ένας νέος και λέγει στον Γρηγόριο τον Παλαμά, «Γιατί», λέγει συνέχεια, «φώτισόν μου το σκότος? Γιατί μέσα μου σκοτάδια έχω και γύρω μου σκοτάδια βλέπω. Ποιος είσαι εσύ?» «Είμαι ο Ιωάννης ο Θεολόγος», του είπε. «Με έστειλε η Παναγία». «Τι να μου πεις?» «Να σου πω ότι και η Παναγία και εγώ που ήρθα εδώ θα είμαστε πάντοτε μαζί σου. Θα είμαστε μαζί σου. Πότε θα είστε μαζί μου?» Και απαντά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, «Η Παναγία
Ήτο είναι και θα είναι πάντοτε μαζί σου. Η Παναγία λοιπόν, την οποία θα εορτάσουμε σε λίγες μέρες και την οποία κάθε βράδυ παρακαλούμε, είναι εκείνη που ήταν, είναι και θα μένει μαζί μας. Για τον κάθε ένα μας, για την οικογένειά μας, για την πατρίδα μας, παρά επαναλαμβάνω την αποστασία μας και την αμαρτωλότητά μας. Αλλά όμως έχουμε και τους Αγίους, παρακλήτους, παραμυθητάς, παρηγορητάς δηλαδή, που είναι οι φίλοι του Θεού, που είναι οι δικοί μας αδελφοί. Είναι εκείνοι που πρεσβεύουν και δέονται προς τον Κύριον, υπέρ πάντων ημών και ιδιαιτέρως, υπέρ πάντων των τιμώντων την μνήμη τους και προσκυνούντων τα Άγια εικονίσματά τους και τα χαριτόβρητα και Άγια λείψανά τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει για αυτές τις πρεσβείες των Αγίων, για εκείνους που τους τιμούν, όπως γίνεται σήμερα για τον Άγιον Ιωάννη το Ρώσο. Οι Άγιοι τους οποίους τιμάμε, ο καθένας προσέρχεται προς τον θρόνο του Θεού. Ελάτε αδελφοί μου να πάμε μαζί με τον Άγιο, ελάτε με το μυαλό και την καρδιά μας, να δούμε τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τι βλέπει με τις καρδιάς του τα μάτια μπροστά στο θρόνο του Θεού. Ο ένας λέγει, πηγαίνει με το αποκομμένο κεφάλι του. Φανταστείτε εικόνα, ένας Άγιος να κρατάει στα χέρια του το κομμένο κεφάλι του και να λέει στον Ιησού Χριστό, «Κύριε, βλέπεις προσφέρω σε σένα την κεφαλή μου και σε παρακαλώ για τα παιδιά μου, για τους ανθρώπους που μου έχεις δώσει να προστατεύω, που με έχουν πολιούχο και προστάτη τους. Συγχώρεσέ τους, δώσ' τους τη σωτηρία, δώσ' τους υγεία, δώσ' τους χάρη». Η Αγία Παρασκευή λόγου χάρη πηγαίνει και προσφέρει τα μάτια της και λέγει, «Κύριε, κάνε καλά τους τυφλούς και όλοι οι Άγιοι κατά το χάρισμα το οποίο έχει λάβει ο καθένας από το Θεό». Βλέπετε, όλοι μας γνωρίζουμε ότι κάθε Άγιος έχει ένα χάρισμα. Πηγαίνουμε λόγου χάρη όπως σε μνημόνες προηγουμένως στην Αγία Παρασκευή που είναι προστάτης των ματιών, σε άλλους Αγίους που έχουν άλλο χάρισμα. Οι Άγιοι είναι σαν τους γιατρούς. Ο καθένας έχει την ειδικότητά του και πηγαίνουμε όλοι μας στο γιατρό που έχει την συγκεκριμένη ειδικότητα. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε και στους Αγίους. Αλλά υπάρχουν και γιατροί που είναι πανεπιστήμονες και γνωρίζουν όλες τις ειδικότητες. Ένας τέτοιος γιατρός λοιπόν είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Και ένα τέτοιο πολυιατρείο είναι εδώ το ιερό προσκύνημά του. Γι' αυτό και στο ιερό σκήνομά του προστρέχουν άπαντες και στο ιερό εικονισμά του, για δέστε, αναθήματα, αφιερώματα, τα οποία είναι κρεμασμένα εκεί και είναι ο πόνος, η χαρά, ο πόθος της καρδιάς του κάθε ανθρώπου. Θα σας πω κάτι που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, που είναι συγκλονιστικό για τα τάματα της καρδιάς του Αγίους. Σε ένα μεγάλο μοναστήρι της Αρκαδίας, στην Έλωνα, αν έχετε ακουστά, όταν ήμουνα διάκος ακόμα πριν 45 χρόνια, ένα απόγευμα που καθόμουνα με μια μοναχή μέσα στην εκκλησία, ήρθε ένας, βλέπει την εικόνα της Παναγίας και λέγει, «Τι είναι αυτά εδώ, χρυσάφια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, σταυροί, όλα τα έχουν αφιερώσει εδώ στην Παναγία, γιατί δεν τα πουλάτε και τα χρήματα που θα συγκεντρώσετε να τα δώσετε στους φτωχούς?» Εκείνη η αγράμματη καλόγρια, ξέρετε τι είπε?
Δεν το περίμενα να το ακούσω ποτέ και ίσως κανείς. Εγώ του λέγει με τα δικά μου χέρια αυτά δεν τα πειράζω. Αν εσύ θέλεις να τα πάρεις, ορίστε. Σου δίνω το κλειδί να ανοίξεις το τζάμι, πάρτα και να τα πουλήσεις και να τα δώσεις στους φτωχούς. Εκείνος τα χάσε. Γιατί της λέγει να τα πάρω εγώ? Γιατί, παιδί μου, του λέγει, αυτά είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου και η καρδιά ούτε αγοράζεται ούτε πουλιέται. Και έβαλε εκείνος τα κλάματα και θυμήθηκε ένα τάμα που έκανε η μάνα του για να γίνει εκείνος καλά. Γονάτισε και ζήτησε συγγνώμη και είπε, ούτε κι εγώ μπορώ αυτό να το κάνω. Αλλά η μεγαλύτερη παρηγοριά που μας έχει δώσει ο Θεός, και επειδή βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά στη Λάρνακα που φυλάσσει το σκήνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, είναι τα λείψανα των Αγίων μας, είναι η αισθητή παρουσία του Θεού, είναι οι ζωντανοί οργανισμοί, είναι η χαριτόβρητη θησαυρή για τους οποίους και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει, τους μοίρασε τους Αγίους ο Θεός. Ακούστε αυτή τη φράση, τι ωραία που είναι. Τι θα πει τους μοίρασε τους Αγίους ο Θεός? Πήρε, λέει, την ψυχή του κάθε Αγίου στον ουρανό και άφησε σε εμάς τα λείψανά τους. Γιατί μας τα άφησε? Για να έχουμε να βλέπουμε τον Άγιο, να τον ακουμπάμε. Φανταστείτε, εμείς στην Πάτρα έχουμε την κάρα του Αγίου Ανδρέου και σκέφτομαι, ασπαζόμαστε την κάρα, την κεφαλή του Αγίου Ανδρέου, ασπαζόμαστε τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων, των άλλων και τόσων Αγίων, και να εδώ, τι ευλογία, τι δέος, τι ρίγος καρδιάς. Δεν είναι απλά τα οστά, αλλά είναι ολόκληρο το σώμα του Αγίου, για να δώσει ο Θεός παρηγοριά σε εκείνες τις δύσκολες ώρες, όταν τα πάντα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, για να πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για αυτούς τους μάρτυρες και τους οσίους της εποχής του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ότι είναι άνθη εύωσμα και ρόδα μέσα στο χειμώνα, ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά λουλούδια μέσα στη σκλαβιά και φως μέσα στο σκοτάδι. Ο Άγιος γνώρισε τον διωγμό, γνώρισε την άσκηση της ζωής μέσα στο στάβλο, γνώρισε την φυλακή, γνώρισε τις κακοτοπιές, γνώρισε την ανέχεια, την πείνα και τη δίψα, και τον άμυψε ο Θεός, γνώρισε την προσφυγιά και για τούτο φιλοξενήθηκε σε αυτόν τον τόπο και γι' αυτό τον αγαπάει. Αγάπησε τον τόπο το δικό του, αγάπησε και τον τόπο αυτό και όχι μόνο το Προκόπη, το νέο, αλλά και όλη την Ελλάδα και όλη την Ορθοδοξία, γιατί όπως όλοι οι Άγιοι είναι Άγιος Οικουμενικός. Και από πού δεν έρχονται να τον προσκυνήσουν? Από όλη την Ελλάδα, από όλη τη γη, από τη Ρωσία, την πατρίδα του και από όλα τα μέρη του κόσμου, θα έλεγα δε, όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και από άλλα δόγματα χριστιανοί, για να διαπιστώσουν ότι ζει Κύριος ο Θεός και το θαύμα είναι ενώπιόν μας, μέσα από το άφθαρτο σκήνομα του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου. Εχθές το βράδυ, όταν σήκωσαν οι ιερείς το σκήνομα του Αγίου για τη λιτανία, για την ευχαριστιακή αυτή λιτανία, την ευχαριστήριο λιτανία για την σωτηρία του Προκοπίου, είδα κάποιους ανθρώπους να ασπάζονται και τον τόπο που είναι η Λάρνακα. Θα σκεφτόταν κανείς, μα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, αφού το λείψανο του Αγίου το πήραμε στα χέρια και φεύγουμε.
να επιμένουν να ασπάζονται τον τόπο, το μάρμαρο του προσκυνηταρίου που ευρίσκεται, του κυβωρίου που ευρίσκεται το λείψανο. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας διδάσκει, όχι μόνο τα λείψανα των Αγίων είναι χαριτόβρητη θησαυρή, όχι μόνο οι λάρνακες εκπέμπουν αγιότητα και πνευματική ευωδία, αλλά και ο τόπος πάνω στον οποίο είναι αφημένα τα λείψανα είναι αγιασμένος. Οπότε λάθος δεν έκαναν, αδερφοί μου, εκείνοι οι οποίοι προσκυνούσαν τον τόπο στον οποίο ακουμπάει το λείψανοθήκη, η λάρνακα, με το λείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Αλλά, αδελφοί μου, η σωτηρία του νέου προκοπίου από την Πυρκαγιά βεβαιώνει ότι ο Κύριος μας είναι παρόν. Χθες ο Άγιος Αδελφός, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, μίλησε μέσα από μια θαυμαστή θεολογική ομιλία για το θαύμα. Τι είναι το θαύμα, γιατί γίνεται το θαύμα, πότε γίνεται το θαύμα και πώς πρέπει εμείς εν ταπεινώσει να βιώνουμε το θαύμα, διότι το κάθε θαύμα είναι για τη δόξα του Θεού, αλλά και για τη σωτηρία τη δική μας και την μετάνοια. Γι' αυτό λοιπόν ας σταθούμε με δέος και με διάθεση μετανοίας, με προσευχή, αλλά και με την βεβαιότητα ότι ο Άγιος είναι κοντά μας και πρεσβεύει για μας. Και να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας ώστε να σκέπει και να φρουρεί δια πρεσβειών του Αγίου το νέο προκόπιο, την Ελλάδα ολόκληρη και τον κόσμο ολόκληρο. Να υποσχεθούμε στον Άγιο ότι θα κρατήσουμε στην καρδιά μας βαθιά τα ζώπηρα της πίστεως, τα οποία μετέφεραν οι πρόσφυγες οι οποίοι τον φιλοξένησαν εκεί και τα μετέφεραν μαζί με το σκήνομά του εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Βλέπετε, οι πρόσφυγες δεν άφησαν τίποτα από τα πνευματικά και από τα ιερά και άλλα αισθητά κοιμήλια που να μην το ακουμπήσουν και να το πάρουν μαζί τους, όσα μπόρεσαν βεβαίως, τα σπουδαιότερα και αγιότερα. Μπορεί να άφησαν εκεί άλλα πράγματα, αλλά τον Άγιο τον πήραν μαζί τους, όπως και εικονίσματα και τόσα άλλα. Να κρατήσουμε στην καρδιά μας αυτά τα ζώπηρα της πίστεως και τις μνήμες και να μεταβαίνουμε εκεί ως προσκυνητές. Γιατί, αδελφοί μου, δεν έχουμε χαμένες πατρίδες, αλλά έχουμε αλυσμόνητες πατρίδες. Οι πατρίδες αυτές ζουν, εφόσον ζουν μέσα στις καρδιές των επιγενωμένων, των απογόνων, των προσφύγων, των ηρώων και μαρτύρων της πίστεως και της πατρίδος. Και παρά την αναξιότητά μας και παρά τις αμαρτίες μας, όπως είπα προηγουμένως, να παρακαλούμε τον Κύριο να μας σώζει όχι μόνο από αυτές τις πυρκαγιές τις αισθητές, αλλά και από τις πνευματικές πυρκαγιές. Αν είναι φοβερή η φωτιά η αισθητή και αν φοβόμαστε αυτόν τον πύρινο κίνδυνο και τη λέλαπα τη μεγάλη, πόσο μάλλον πρέπει να φοβόμαστε και να σκεπτόμαστε το πύρτο αιώνιο της κολάσεως, της αποστασίας μας δηλαδή από το Θεό. Και ένα τελευταίο, δύο λέξεις από τα βάθη της ψυχής μας προτού φύγουμε από το ναό αυτό. Να φωνάξουμε από τα τρίσβαθα της ψυχής μας, μυστικά, νοερά, συγκλονιστικά όμως. Μακροθύμησον Κύριε, μακροθύμησον Κύριε, μακροθύμησον Κύριε τες πρεσβείες του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου. Σεβασμιότατε Άγιε Αδελφέ, Μητροπολίτα Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, έμπλεος χαράς όπως και οι άλλοι Άγιοι Αδελφοί, ο Άγιος Θηβών
και ο Άγιος Ετωλίας και Ακαρνανίας και οι συνοδείες μας, έμπλε η χαρά σε φροσύνης και αγαλιάσεως, για τη χαρά που μας δώσατε με την ευγενική και φιλάδελφο πρόσκλησή σας, να είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας, στη δική σας αυτή πνευματική χαρά και στη χαρά των παιδιών σας. Ευγνωμόνως σας ευχαριστούμε και δεόμεθα του Κυρίου να έχετε έτη πάμπολα, ευλογημένα, χαριτωμένα, θεοτίμητα όπως μέχρι σήμερα. Προς δόξαν Θεού και σωτηρίαν του ποιμνίου το οποίο σας ενεπιστεύθη η Αγία μας Εκκλησία. Και όπως πριν μερικά χρόνια, τότε που λιτανεύτηκε ο Άγιος, είχατε την έμπνευση, ενώ καίγονταν τα πάντα κατά την του Αγίου επίνιαν, είχατε την έμπνευση να λιτανευτούν οι εικόνες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, έτσι να κρατάτε λιτανευτικά τα τίμια δώρα και τα ιερά εικονίσματα και τα αισθητά και τα πνευματικά, για να οδηγείτε τον λαό σας εις νομάς σωτηρίους. Ευχαριστούμε και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου και αγαπητό αδελφό μας και τίμιο συνεργάτη σας. Ευχαριστούμε το ιερατείο σας, τους εντιμωτάτους άρχοντας του τόπου και όλους εσάς τους ευσεβείς αδελφούς μας, και ευχόμεθα με το καλό να εορτάσουμε την εορτή της μεγάλης μας μάνας, της Κυρίας Θεοτόκου. Αμήν.

0: Ευχαριστούμεν Σι Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών
1: ημών.
0: Ευχαριστούμεν Σι Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών.

λαών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν, τους επισεπιθώντας ως το λαό και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας φύλαξαν Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους σου. Σύ αύξησα τη δόξα και τις δυνάμεις και μη εγκαταλείψη μας σου, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες, τις ιερεύς, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και πατή το λαό σου. Τι πάσα δόησα αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν καταβαίνω εξ του πατρός το φώτο. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσ

Δοξάζομαι το όνομα του Αγίου Θεού, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, διότι μας αξίωσε και σήμερα να ευρεθούμε επί το αυτό στον ιερό τούτο τόπο, αλλά και για τον ίδιο σκοπό, να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να καταθέσουμε την καρδιά μας και την ύπαρξή μας ενώπιον του Θεού για όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες και για το γεγονός ότι όχι μόνον έχει γεμίσει τη ζωή μας με θαύματα, όχι μόνον γιατί διέσωσε δια των Αγίων Του ετούτον τον τόπο του Νέου Προκοπίου μιας μικράς και μέχρι πρότινος ασίμου πόλεως, περιφήμου όμως λόγω της παρουσίας του Οσίου Ιωάννου, αλλά κυρίως διότι μέσα από τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή Του και την ανάληψή Του στους ουρανούς ανέβασε τον άνθρωπο όπου είναι το πρώτερον και μας έδωσε την δυνατότητα να λυτρωθούμε από το αιώνιο πυρ, γιατί πολύ σωστά μεταξύ των άλλων ωραιοτάτων που εκήρυξε σήμερα ο Άγιος Πατρών, Κύριος Χρυσόστομος, επαληθεύοντας το όνομά Του και την προσωνυμία Του, είναι και αυτό ακριβώς η αγωνία μας, να λυτρωθούμε από το άσβεστο και αιώνιο πυρ της κολάσεως. Και αυτό δυστυχώς πολλοί άνθρωποι το ζουν από αυτή τη ζωή, γιατί έλεγε ο ύμνηστος προκάτοχός μου Μητροπολίτης Χρυσόστομος ο πρώτος ότι δεν είναι εδώ, όπως

0: έκανε οι άνθρωποι ο παράδεισος και η κόλαση, αλλά από εδώ αρχίζουν. Και όταν είναι κανείς σε κοινωνία με τον Χριστό και με τους αδελφούς του, από τώρα προγεύεται τη χαρά του παραδείσου. Όταν όμως ο άνθρωπος χωρίζεται από τον Θεό, όταν χωρίζεται από τους συνανθρώπους του, με ένα χωρισμό που δεν έχει να κάνει με την ιερά ησυχία, αλλά έχει να κάνει με τον ατομοκεντρισμό και τον εγωισμό, τότε από αυτήν την ζωή αρχίζει να αισθάνεται την κόλαση και να μας λυτρώσει ο Θεός. Γιατί δεν είναι παραμύθια ο παράδεισος και η κόλαση, δεν είναι εφευρέσεις δικές μας. Ο Χριστός πάλιν και πολλάκις απεκάλυψε στους ανθρώπους και είπε ότι ο καθένας από μας επιλέγει πού θα πάει. Γιατί πολλές φορές ρίχνουμε το βάρος στο Θεό και λέμε, μα είναι δυνατόν ο Θεός που είναι τόσο καλός, που αγαπάει τα πλάσματά Του, να αφήσει κάποια πλάσματά Του να πάνε στην κόλαση? Δεν είναι ο Θεός που τα τοποθετεί εκεί, είναι οι άνθρωποι που διαλέγουν να πάνε εκεί, γιατί θέλουν να ζήσουν μακριά από το Θεό. Και ο Θεός τι κάνει? Επειδή αγαπάει και επειδή σέβεται τον άνθρωπο, αποδέχεται την απόφασή του, έστω και αν αυτό τον πονάει και τον θλίβει. Αυτήν λοιπόν τη φωτιά πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο από όλα τα άλλα. Και συνήθως αυτοί που βάζουν φωτιές δεν είναι όλες οι φωτιές αθώες, είναι επηρεασμένοι από αυτό το πνεύμα το σατανικό που θέλει να χαλάει ό,τι ο Θεός εδημιούργησε και ό,τι ο Θεός εχάρισε για την απόλαυση του ανθρώπου. Τον δοξάζουμε λοιπόν. Μας έδωσε τη δυνατότητα να βρεθούμε, να ειδωθούμε, να χαρούμε ο ένας την παρουσία του άλλου, να προσευχηθούμε μαζί, να κοινωνήσουμε το σώμα του και το αίμα του. Τον ευχαριστούμε και πάντα θα είμαστε χρεωμένοι, ανεξόφλητο αυτό το χρέος απέναντι στην αγάπη του και απέναντι στην αγάπη και τις πρεσβείες των Αγίων. Θέλω όμως να εκφράσω αυτή την ώρα τις ευχαριστίες μου. Δεν θα τις πω θερμές, είναι, αλλά επειδή κάνει και ζέστη, να μην τα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Τις ευχαριστίες μου, τις εγκάρδιες σε όλους εσάς, τον ευλογημένο λαό, το λαό του Θεού που ήρθε να πει ευχαριστώ. Είναι μεγάλη υπόθεση να πηγαίνεις όχι μόνον για να ζητάς, αλλά να πηγαίνεις και να λες ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όμως όλος ιδιαιτέρως τους Αγίους Αρχιερείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας. Και όπως είπα και χθες, μετά τον κόπο της πανηγύριος της μεταμορφώσεως, υπευλήθησαν όλοι σε πολύ αραταξίδια για να φτάσουν εδώ στο Νέο Προκόπη και να μην μας στερήσουν τη χαρά και την ευλογία της παρουσίας τους. Ευχαριστώ τον Προεξάρχοντα στη σημερινή Λειτουργική Σύναξη, τον Άγιο Πατρόν, κύριο Χρυσόστομο, και για την ιεροπρεπή του παρουσία και τη λαμπρά Θεία Λειτουργία, αλλά και για τον όντως εμπνευσμένο Λόγο του, ο οποίος είναι βέβαιο ότι πολύ μας ωφέλησε και μας οικοδόμησε. Ευχαριστώ ακόμη τον γείτονά μου και παλαιότερα συμφοιτητή μου, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών Λεβαδίας και Αυλίδος κύριο Γεώργιο, γιατί και εκείνος έδωσε το παρόν, εχωροστάτησε στον όρθρο και μας εδίδαξε με την απλότητά του, αλλά και τις πηγαίες εκδηλώσεις των αισθημάτων του. Ευχαριστώ ακόμη τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κύριο Δαμασκηνό, ο οποίος ήλθε από μακριά, εχωροστάτησε χθες στον Εσπερινό, μας εκήρυξε των θείων λόγων, αναφέρθηκε ο ευγενής πατρόν και σε εκείνον στη σημερινή ομιλία του, και αφού μας γέμισε με χαρά και με ευλογία, είναι έτοιμος ευθύς αμέσως να συνεχίσει το ταξίδι του για να ευρεθεί στην Άρτα προς τιμήν του νέου Αγίου, του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέζης, του οποίου το όνομα εορτάζει ο εκείζε Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και αγαπητός μας αδελφός κύριος Καλλίνικος. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη τις τίμιες συνοδείες των Αγίων Ιεραρχών, τους κληρικούς και τους λαϊκούς, καθώς επίσης και τον Ιερό Κλήρο, τους Αγίους Ιεροψάλτες και όλους τους εργαζομένους στο Ιερό τούτο προσκύνημα για την θυσιαστική τους αγάπη και την πολυτιμότατη προσφορά τους. Σας εύχομαι εκπροσωπώντας και τον Θεοφιλέστατο Σκοπέλου, κύριο Νικόδημο, ο οποίος είναι μαζί μου στη Μητρόπολη, αλλά και αντιπρόεδρος του Ιερού του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού του, του Προσκυνήματος, και εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Λαϊκών, σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε να έχετε πλούσια την ευλογία του Θεού στη ζωή σας. Αμήν. Οι Άγιοι να έχουν πάντοτε ανοιχτά τα μάτια τους και τα αυτιά τους, να σας βλέπουν, να σας ακούνε, να σας καθοδηγούν, αλλά και να ικανοποιούν τα αισθήματα και τα αιτήματα των καρδιών σας. Και μακάρι να αξιωθούμε όπως εζήτησε και ο Σεβασμιότατος Πατρών κύριος Χρυσόστομος, να εορτάσουμε και την κοίμηση της Παναγίας μας, το Πάσχα του καλοκαιριού, και να θυμηθούμε κι εμείς ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού ο τάφος της Παναγίας αλλά και του καθενός πιστού χριστιανού ανθρώπου γίνεται κλίμαξ προς ουρανών. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Κυρίου δεηθώμε.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη.

ελπίσιμο δόξαση, ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθήνε κατά δεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίες του τιμήνα που να

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, από όπου ακούσαμε τον όρθρο και το πολυεραρχαιρετικό συλλήτρουγο. Καλή σας μέρα.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
5: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
6: Η ώρα είναι 11.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 7 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου, του Οσίου Δομετίου του Σημειοφόρου εν ειρήνη τελειοθέντος, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού, του Οσίου Ορ εν ειρήνη τελειοθέντος, των Οσίων Μυρίων Ασκητών των Θηβαίων εν ειρήνη τελειοθέντων, της Οσίας Ποταμίας της Θαυματουργού Ξύφη τελειοθήσεις, του Αγίου Νάρκησου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειοθέντος, του Οσίου Αστερίου του Θαυματουργού Ξύφη τελειοθέντος, του Αγίου Σόζοντος του Εκνικομιδίας Ισπύρ Βληθέντος και Αυλαβής Εξελθών εν ειρήνη τελειούτε, του Αγίου Υπερέχειου εν ειρήνη τελειοθέντος, του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου, τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Όσιος Θεοδόσιος ο Νέος, γόνος της Αθήνας, καρπός ευσεβών γονέων, γαλουχείτε με τα νάματα της πίστεως, γι' αυτό και από μικράς ηλικίας ευδιάκριτη είναι η θερμουργός πίστη και η διάπειρη αγάπη προς το Θεό και τον συνάνθρωπο. Έκφραση της αγαπητικής διάθεσης, η έμπρακτη εκδήλωση. Ελεεί αφιδόλευτα, διαμοιράζει τελικά την περιουσία του στους έχοντες ανάγκη αδελφούς του Χριστού, αλλά και δικούς του, και αποσύρεται σε ησυχαστική αρένα λίγο έξω από την Αθήνα. Οι ενοχλήσεις όμως πολλές και η καταφυγή στο Άργος μόνη λύση. Εκεί χτίζει το ησυχαστήριό του και ναό του Τιμίου Προδρόμου. Η ασχητική ζωή του καρποφορεί. Η αγιότητά του ακτινοβολεί. Στη συμβουλευτική του καθοδήγηση προστρέχουν πολλοί. Ο Σατανάς δολιοπλοκεί. Ενσπείρει φθόνο στους ιερείς για υποθετική ελάττωση των εισοδημάτων τους και τον καταγγέλουν στον Αρχιεπίσκοπο Άργους Πέτρο. Η αφιλοκέρδεια όμως και η ευσέβεια του Θεοδοσίου επισημένονται από τον Αρχιεπίσκοπο, γι' αυτό και τον ενισχύει στο έργο της φιλανθρωπίας. Η πολυετής βιωτή του θεάριστη. Η ειρηνική εκδημία του σηματοδοτεί και την είσοδό του στην πανεφροσύνη του Παραδείσου. Η αματική χάρη επιχαίεται πλούσια.

Όσιος Νικάνορ. 14ος αιώνας και οι Θεσσαλονικείς Ιωάννης και Μαρία συνεργοί Θεού φέρουν στη ζωή τον Νικόλαο. Γαλουχείται με τα νάματα της πίστεως και εγκαταλείπεται στην αγκαλιά του Θεού αφού οι γονείς μετικούν στα ουράνια σκηνώματα. Ο σπόρος της πίστεως βλαστάνει. Η μοναχική και ιερατική κλίση εμφαίνονται και ο θείος πόθος υλοποιείται. Μοναχός Νικάνορ πλέον σε ιερά μονή του Βερμίου των Γρεβενών. Εκεί στην ερημία τροφοδοτείται, βιώνει στιγμές αιωνιότητας και ακτινοβολεί η παρουσία του στις γύρω πόλεις. Ο λόγος του βροντά, η ζωή του βοά. Το χέρι του Θεού τον κατευθύνει. Ανεβρίσκει στην κορυφή του όρους εικόνα του Κυρίου, κτίζει ιερά μονή μεταμορφώσεις του Σωτήρος και εγκριμεί ειρηνικά νικηφόρα.

Άγιος Δομέτιος και οι δύο μαθητές του. Πέρσι στην καταγωγή ο Δομέτιος ζει στους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δέχεται τα ευαγγελικά μηνύματα από κάποιον φλογερό χριστιανό, τον Άβαρο. Η καρδιά του φλογίζεται από αγάπη για τον Χριστό. Η πίστη του εδραιώνεται και ακτινοβολεί έμπρακτα. Οι οικείοι του πληροφορούνται τη μεταστροφή του και εναντιώνονται δυναμικά. Τρίτοτρόπος, ο Δομέτιος αναγκάζεται να αναχωρήσει άμεσα για την πόλη Νίσιβη, όπου εισέρχεται σε ιερά μονή. Αναχωρεί όμως σύντομα και έρχεται στην Θεοδοσιούπολη, στην ιερά μονή Αγίων Στεργίου και Βάκχου. Επιδίδεται στον παθοκτόνο αγώνα και δυνάμει Θεού αποκτά πολλές αρετές. Ο ηγούμενος Ουρβέλ παρακολουθεί τις επιδόσεις του και του προτείνει να εισέλθει στην τάξη του κλήρου. Ο Δομέτιος όμως αποδιώκει τα αξιώματα και επιδιώκει την ταπείνωση, ιχνηλατώντας τον Κύριο. Πάρα αυτά αναχωρεί για τα όρια. Έκτοτε ζει σε ένα σπήλαιο με δύο μαθητές του. Κάποτε, ενώ συμψάλλουν, βρίσκεται μπροστά τους ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Διατάσσει άμεσα τον λιθοβολισμό τους. Τα σώματα αιμόφυρτα. Οι ψυχές πάλευκες φθάνουν στον πλάστη για να συγχαίρονται αιώνια.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
6: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων που εκπέμπει στους 97,7. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Μια εικόνα αφηγείται». Τη σημερινή εκπομπή παρουσιάζουν η Βασιλική Αλεξίου
7: και η Βασιλική Τσιτσάκη.
6: Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα σιωπηρά δεικνύει με την παράσταση. Θεωρούμε ωφέλιμο και απαραίτητο όμως να αφιερώσουμε την εκπομπή στο χώρο όπου αποκαλύπτεται ο τεράστιος πλούτος της αγιογραφίας, στο ναό.
7: Η ιστορία του ναού ταυτίζεται με την ιστορία της εκκλησίας και της εικονογραφίας. Οι χριστιανοί από τους πρώτους αιώνες επέδειξαν ιδιαίτερη μέρημνα για τους χώρους τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αρχικά αυτοί ήταν οι χώροι ιδιωτικοί και συγκεκριμένα αίθουσες προσαρμοσμένες στην αστική αρχιτεκτονική κάθε περιοχής. Η ανάγκη των χριστιανών να συγκεντρώνονται σε κάποιον ιδιαίτερο χώρο για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας οδήγησε στη δημιουργία των πρώτων ναών. Τις αρχαιότερες μαρτυρίες για τους χώρους προσευχής και λατρείας, ευχαριστιακής συνάξεως, των πρώτων αιώνων παρέχουν οι πράξεις των Αποστόλων. Κατά την περίοδο των διωγμών, οι χριστιανοί συναθρίζονταν μυστικά σε υπόγειους ταφικούς χώρους, κατακόμβες, όπου και τελούσαν τις θρησκευτικές τους τελετές. Με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκαν μόνιμοι χώροι, ειδικά διαμορφωμένοι για τις ανάγκες της Θείας Λατρείας, που ακόμα δεν είχε παγιωμένη μορφή. Έμειναν γνωστοί με τις ονομασίες κατοίκων Εκκλησία, οίκος Θεού, οίκος Κυρίου και Κυριακών.
6: Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μετά Χριστόν και την αναγνώριση του χριστιανισμού ως ισότιμου με τις άλλες θρησκείες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άρχισε η ανέγερση των πρώτων ναών προκειμένου να στεγαστούν τα πολυάριθμα πλήθη των πιστών. Όπως ήταν αναμενόμενο, κατά την πρώτη αυτή περίοδο της χριστιανικής αρχιτεκτονικής, χρησιμοποιήθηκαν τύποι οικίοι στο ελληνορωμαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ο χριστιανισμός. Ο ρυθμός έχει άμεση σχέση με αυτόν που προηγήθηκε και με αυτόν που άμεσα θα τον διαδεχθεί, εκφράζει εν ολίγης το πνεύμα της εποχής, με κύρια στοιχεία της εκάστοτε αλλαγής να αποτελούν η θρησκεία, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, τα ήθη και τα έθιμα, τα διαθέσιμα υλικά και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, θα χρησιμοποιηθεί τόσο ο τύπος της βασιλικής με τις διάφορες παραλλαγές της, όσο και αυτού των περίκεντρων κτηρίων με τις επίσης ποικίλες παραλλαγές του.
7: Εν συνεχεία, κατά την εποχή του Ιουστινιανού, εμφανίζεται η βασιλική Μετρούλο με κορυφαίο μνημείο της Χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο εμφανίζονται δύο ακόμη τύποι ναών, οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι με τις πάμπολες παραλλαγές τους και οι οκταγωνικοί. Πρόκειται για τους τύπους ναών που συναντάμε στα εναπομείναντα βυζαντινά εκκλησάκια της Αθήνας. Τέλος, στη δύση του Βυζαντιού εμφανίστηκαν επίσης οι τρίκονχοι αγιορείτικοι ναοί και οι πεντάτρουλοι εγγεγραμμένοι. Ο χριστιανικός ναός θεωρείται σύμβουλο του ουράνιου χώρου, όπου μπροστά στο θρόνο του Θεού τελείται η Θεία Λειτουργία από τους Αγγέλους. Έτσι ο ναός, αν και αποτελείται από απλά δομικά υλικά, έχει μια υπερκόσμια χάρη. Τους πιστούς της Ορθοδοξίας τους προσελκύει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που δεν είναι μια καινή λέξη, ούτε ένας φιλοσοφικός ορισμός. Η χάρη είναι το άγγιγμα του Θεού μέσα στην καρδιά του πιστού. Ο Θεός Λόγος ζει μέσα στην ύπαρξη του κάθε χριστιανού, παρηγορώντας, ενισχύοντας, διδάσκοντας και φωτίζοντας όλο του το είναι.
6: Εξωτερικά, το συγκρότημα του ναού περιβάλλεται συχνά από έναν ισχυρό τείχο τον περίβολο, για να τον ξεχωρίζει και να τον προστατεύει από τον έξω χώρο. Ο περίβολος τονίζει τη στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Παλαιότερα, πριν ο πιστός μπει στην εκκλησία, περνούσε από το αίθριο, έναν χώρο σαν αυλή που αναδείκνυε την πρόσωψη του ναού. Το αίθριο ήταν ένας ευχάριστος και πολυσύχναστος χώρος που αποτελούσε τον κύριο παλμό της χριστιανικής κοινότητας έξω από το ναό. Επίσης, εξυπηρετούσε και λειτουργικές ανάγκες, αφού εκεί συνήθιζαν να τελούν την ακολουθία του όρθρου. Επιβιώσεις του όρθρου μπορούν να θεωρηθούν σήμερα οι μεγάλες αυλές και οι πλατείες μπροστά από τους ναούς. Στο χώρο του αίθριου μπορούσε να συναντήσει κανείς και κημητήριο. Η τάση αυτή εξέφραζε τη βαθιά πίστη των χριστιανών ότι οι νεκροί δεν χωρίζονταν από τους ζωντανούς. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται κημητήριο και όχι νεκροταφείο. Επειδή αυτοί που έφυγαν δεν έχουν πεθάνει, αλλά βρίσκονται σε μία προσωρινή κατάσταση ύπνου. Μέσα στο αίθριο, σε περίοπτη θέση, υπάρχει και κρίνη, δηλαδή βρύση που εφοδιαζόταν με νερό από υδραγωγείο ή πηγάδι. Οι χριστιανοί πριν εισέλθουν στον κυρίως ναό, έπλαιναν τα χέρια και τα πόδια τους. Η πράξη αυτή ήταν συμβολική και φανέρωνε την ανάγκη των πιστών για σωματική και ψυχική κάθαρση. Συχνά στις κρίνες χαράσονταν επιγραφές. Πολύ γνωστή είναι η περίφημη παλίνδρομη επιγραφή της κρίνης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. «Νύψον ανομήματα, μη μονανόψιν». Στο συγκρότημα του ναού, από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, προστίθεται και το βαπτιστήριο, ως ανεξάρτητο ναίδριο, αφού η τέλεση του βαπτίσματος γινόταν μόνο 2 φορές το χρόνο.
7: Από τον εξωτερικό χώρο εισερχόμαστε στον Άρθικα, το πρώτο εσωτερικό τμήμα του ναού. Πρόκειται για έναν στενό μακροχώρο κατά μήκος της εισόδου του ναού. Στον Άρθικα έμεναν παλιότερα οι αβάπτιστοι και οι προσκλέοντες, δηλαδή αυτοί που έδειχναν δημόσια μετάνοια για βαριά αμαρτήματα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Νάρθικας αποτελούσε στα πρώτα χρόνια σύμβολο του εξωτερικού χώρου. Στον Άρθικα συνήθως βρίσκεται η παράσταση του Ιησού ως διδασκάλου και φυσικά έχει σημασία αλληγορική. Ο Χριστός είναι η θύρα εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών. Στους μεγάλους ναούς ο Νάρθικας έχει συνήθως 2 ορόφους. Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται και ο γυναικονίτης.

0: Ένα τριπλό, συνήθως άνοιγμα, το λεγόμενο τρίβυλο, ενώνει τον Άρθικα με τον Κυρίος Ναό. Ο Κυρίος Ναός έχει σχήμα ορθογώνιο ή σταυρικό και καταλήγει σε μία αψίδα ιερού που βρίσκεται συνήθως στα ανατολικά. Χωρίζεται με κοιονοστοιχίες εκκλήτη, τμήματα δηλαδή, τα οποία είναι παράλληλα προς τον κατά μήκος άξονα του ναού. Οι κοιονοστοιχίες δίνουν μία ρυθμική διάταξη και τονίζουν το βάθος. Συμβολίζουν τους Αποστόλους, τους Προφήτες και τους Αγίους, ως στηρίγματα της Εκκλησίας. Τα κλήτη είναι πάντοτε σε μονό αριθμό, από 1 έως 9. Το μεσαίο κλήτος έχει μεγαλύτερο πλάτος και ύψος και φωτίζεται περισσότερο. Ο Κυρίος Ναός είναι σύμβολο του ορατού ουρανού και του Παραδείσου. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η τοποθέτηση του Παντοκράτορα στο κεντρικό και υψηλότερο σημείο του ναού, στον Τρούλο. Βρίσκεται εκεί μεγαλόπρεπος, ευλογώντας τους πιστούς, οι οποίοι κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του νιώθουν ασφάλεια και προστασία. Η οροφή συμβολίζει τον ουρανό και το δάπεδο τη γη, ενώ τα κανδύλια και οι πολυέλαιοι τα αστέρια.
1: Το τέμπλο χωρίζει το ιερό βήμα από τον Κυρίος Ναό. Ωστόσο, δεν αποτελεί διαχωριστικό τείχος, αλλά συνθετικό κρίκο μεταξύ των δύο κόσμων, του αισθητού και του νοητού. Η κεντρική του θύρα ονομάζεται Ωραία Πύλη, ενώ οι πλαϊνές Παραπόρτια. Πριν από την Ωραία Πύλη υπάρχει ο Σολέας, ένα είδος υπερυψωμένου διαδρόμου, πάνω στον οποίο γίνεται η μετάληψη των πιστών. Ο Σολέας συμβολίζει τον ποταμό του Πυρός, ο οποίος διαχωρίζει τους δίκαιους από τους αμαρτωλούς. Στις σειρές των εικόνων του τέμπλου, οι ιερές μορφές τοποθετούνται με αρμονική τάξη και αυστηρή συνέπεια. Στο πάνω μέρος του τέμπλου, 12 παραστάσεις με τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, το λεγόμενο Δωδεκάορτο.
0: Το ιερό βήμα έχει σχήμα ημικυκλικό και καλύπτει το ανατολικό τμήμα του ναού, καθώς οι χριστιανοί προσεύχονται προς την Ανατολή, ενώ συμβολίζει τα επουράνια. Η παράσταση της Θεοτόκου με το μικρό Ιησού στην αγκαλιά της, γνωστή ως πλατητέρα των ουρανών, που βρίσκεται στο θόλο του ιερού βήματος, συμβολίζει τη γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης. Στα πλαϊνά του ιερού βήματος δημιουργούνται δύο διαμερίσματα, τα παστοφόρια. Στο βόρειο παστοφόριο τοποθετούνται σε τραπέζια οι προσφορές των πιστών, άρτος και ίνος για τη Θεία Ευχαριστία, για να μεταφερθούν αργότερα στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο χώρος ονομάστηκε πρόθεσης και τα τραπέζια τράπεζε προθέσεων ή προσφορών. Το νότιο παστοφόριο, το διακονικό, χρησίμευε σαν σκευοφυλάκιο και δεν είχε πάντα σταθερή θέση,

0: Κεντρικό σημείο του Ιερού Βήματος είναι η Αγία Τράπεζα, γύρω από την οποία στρέφεται η σημασία όλου του ναού. Μάλιστα, όταν είναι λίθινη, συμβολίζει τον ίδιο τον Χριστό. Λίθον ον απεδοκίμασεν οι οικοδομούντες ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, αναφέρει στον 42ο στίχο του 21ου κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Λίθος δηλαδή, ο οποίος αν και απορρίφθηκε από τους κτίστες ως ακατάλληλος, έγινε ο ακρογωνιαίος και το ακλόνητο στήριγμα στο πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας. Την παρουσία του Κυρίου συμβολίζει ακόμη το Ιερό Ευαγγέλιο, που βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Όταν αυτή στηρίζεται σε έναν μόνο κείωνα, συμβολίζει τον ένα Ιησού Χριστό, στηριζόμενη σε τρεις κείωνες αλληγορεί την Αγία Τριάδα, ενώ σε τέσσερις συμβολίζει τους Ευαγγελιστές. Κάτω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει συνήθως μια μικρή μαρμάρινη λειψανοθήκη με λείψανα του Αγίου του Ναού. Αυτό είναι το λεγόμενο εγκαίνιον ή κατάθεσης. Γύρω από την Αγία Τράπεζα υπήρχε το σύνθρονο, ο θρόνος δηλαδή του Επισκόπου και των Πρεσβυτέρων. Το σύνθρονο συμβόλιζε το θρόνο του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία. Είναι όμως και σύμβολο εξουσίας. Με την πάροδο των χρόνων, καθώς ο επισκοπικός θρόνος μεταφέρθηκε από το Ιερό Βήμα στον Κυρίως Ναό, το σύνθρονο έπαψε να χρησιμοποιείται. Ο χριστιανικός ναός αποτελεί έναν μικρό κόσμο που ταιριάζει στα μέτρα του ανθρώπου. Κέντρο του είναι το Ιερό Βήμα με την Αγία Τράπεζα. Χωρίς Αγία Τράπεζα, δίχως Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ναός ούτε και σωτηρία του ανθρώπου. Η διαίρεση του ναού Σενάρθικα, Κυρίως Ναό και Ιερό Βήμα, που εκφράζει τις ηθικές βαθμίδες ανόδου του πιστού, θα παραμείνει πάντοτε ως βασικό στοιχείο ολόκληρης της ορθόδοξης ναοδομίας.
1: Οι Βυζαντινοί ναοί είναι καταστόλιστοι από πλήθος εικονογραφικών παραστάσεων, τις οποίες οι ειδικοί τις έχουν κατατάξει σε ομάδες και τις οποίες ονομάζουμε εικονογραφικούς κύκλους. Οι κύκλοι εικονογράφησης του Βυζαντινού ναού αφορούν στο βίο του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων. Πολλά από τα θέματα των κύκλων αυτών κατάγονται από την παλαιοχριστιανική εποχή. Άλλα δημιουργούνται μετά την εικονομαχία και εξελίσσονται στη μέση Βυζαντινή περίοδο και άλλα κατά την τρίτη μεταβυζαντινή περίοδο. Επειδή τα θέματα που αναπτύχθηκαν προσέλαβαν είτε δογματική σημασία, είτε λειτουργική, είτε ιστορική, διαιρούνται στους αντίστοιχους κύκλους.
0: Ο δογματικός κύκλος συγκεντρώνεται κυρίως σε τρία σημεία των Βυζαντινών ναών. Στην είσοδο, στον Τρούλο και στην κόγχη του Ιερού Βήματος. Στην είσοδο του Κυρίους Ναού, στην πύλη της Βασιλείας του Θεού, υποδέχεται τους πιστούς ο Ιησούς Χριστός ως διδάσκαλος, ευλογών με το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό κρατά ανοιχτό το Ευαγγέλιο, πάνω στο οποίο και η επιγραφή «Εγώ ημί η θύρα, η οδός και η αλήθεια και η ζωή, το φως του κόσμου». Στον Τρούλο κατόπιν που υψώνεται στο μέσο του ναού, κυριαρχεί η θριαμβευτική μορφή του Παντοκράτορα, ο οποίος προσβλέπει στη γη με τους μεγάλους και εκφραστικούς οφθαλμούς του, ενώ με το αριστερό χέρι κρατά το Ευαγγέλιο και με το δεξί ευλογή. Η στέγη του ναού με τον Τρούλο γίνεται στους Βυζαντινούς χρόνους, σύμβολο του ουρανού, ενώ το έδαφος που στέκονται οι πιστοί γίνεται σύμβολο της γης. Ο Παντοκράτορας από τον Τρούλο εποπτεύει και κυβερνά τα ουράνια και τα επίγεια. Ειδικότερα εντοπίζεται η φροντίδα και η πρόνοιά του για τους ανθρώπους στη γη. Ο Παντοκράτορας του Τρούλου έχει την έννοια του Δημιουργού, του Σωτήρα, αλλά και του Αδέκαστου Κριτή. Αυτό το τριπλό θεολογικό νόημα καρτώθωσε να συλλάβει άριστα και να αποδώσει η Βυζαντινή αγιογραφία.
1: Στην κόγχη του Ιερού Βήματος ιστορείται η Θεοτόκος, άλλοτε δεόμενη για τους πιστούς, άλλοτε ένθρονη βρεφοκρατούσα, για να εκφράσει την πίστη της σάρκωσης του Θεού. Η Θεοτόκος εικονίζεται και ως κλίμακα που μεσητεύει για την σωτηρία του γένους μας, παράσταση που καθιερώθηκε μετά την εικονομαχία. Το βλέμμα αυτού που εισέρχεται στο ναό διαγράφει τη γωνία πύλης εισόδου, Τρούλου, κόγχης Ιερού Βήματος και φτάνει στην πλατητέρα των ουρανών. Με τον τρόπο αυτό, μόλις εισέλθει στο ναό και ατενίσει με το βλέμμα του από πάνω μέχρι κάτω, Τα μάτια και οι αισθήσεις του πιστού αγκαλιάζουν το δογματικό κύκλο της εικονογραφίας.

0: Ο λειτουργικός κύκλος είναι αυτός που αναπτύσσεται στο ιερό βήμα των Βυζαντινών ναών. Στον κύκλο αυτό ανήκει η παράσταση της Θείας Λειτουργίας, η οποία εικονίζεται ως κοινωνία των Αποστόλων και λειτουργία των Αγγέλων. Η Θεία Λειτουργία ζωγραφίζεται στην κόγχη του ιερού βήματος και κάτω από την πλατητέρα. Στην κεντρική σκηνή της κοινωνίας των Αποστόλων, ο Χριστός εικονίζεται να μεταδίδει από τη μια μεριά το σώμα του και από την άλλη το αίμα του στους Αποστόλους, οι οποίοι αποτυπώνονται ή σε παράταξη ή σε ομάδες και με το δέος αποτυπωμένο στην έκφρασή τους. Η λειτουργία των Αγγέλων αποτελεί μια παράσταση ιδεώδους τέλεσης στον ουρανό της Θείας Λειτουργίας, κατά την οποία τα τίμια δώρα μεταφέρονται με ποπή αγγέλων που είναι ντυμένοι ως διάκονοι και παραδίδονται στα χέρια του Μεγάλου Αρχιερέα, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η εικονογραφική παράσταση της Θείας Λειτουργίας είναι μεγάλης δογματικής σημασίας, γιατί υπενθυμίζει ότι η Θεία Ευχαριστία αποτελεί συνέχεια και επέκταση του μυστηρίου της ενανθρώπισης και της θυσίας του Γολγοθά. Το Ιερό Βήμα είναι σύμβολο του ουράνιου θυσιαστηρίου, προς το οποίο πρέπει πάντοτε να ανάγεται ο ιερέας που λειτουργεί. Γι' αυτό, στο κατώτερο τμήμα της αψίδας του βήματος, εικονίζονται οι μεγάλοι λειτουργοί ιεράρχες, όπου ανάμεσά τους υπάρχει ο θυσιασμένος αμνός.
1: Στην πρόθεση ιστορείται η άκρα ταπείνωση. Ο Χριστός στέκεται μπροστά
0: ο θυσιασμένος αμνός.
1: Στην πρόθεση ιστορείται η άκρα ταπείνωση. Ο Χριστός στέκεται μπροστά στο σταυρό, ενώ προβάλλει μέσα

0: κυκλικού κύκλου που συχνά εικονίζονται στο Ιερό Βήμα. Κοντά σε αυτές τις παραστάσεις και στην καμάρα πάνω από την αψίδα, ιστορείται η αποκαλυπτική σκηνή της ετοιμασίας του θρόνου, σύμφωνα με την οποία πάνω σε ευτρεπισμένο θρόνο έχουν αποτεθεί το Ιερό Ευαγγέλιο και τα σύμβολα του πάθους, ενώ πάνω από αυτά πετά ένα περιστέρι που ανάγει στο συμβολισμό του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η παράσταση μετά τοποθετείται στο κέντρο μιας κυκλικά διαμορφωμένης σκηνής της Πεντηκοστής, όπως τον Όσιο Λουκά Βιωτίας. Και άλλοτε σε αυτό το χώρο εικονίζεται η Ανάληψη, ο Χριστός κατά το γνωστό τύπο των Θεοφανίων, μέσα σε κυκλική δόξα που φέρεται από αγγέλους και στις δύο μεριές του, δεξιά και αριστερά, ο χώρος των Αποστόλων που περιβάλλει τον Παντοκράτορα Χριστό.
1: Ο ιστορικός ή εορταστικός κύκλος αφορά σε γεγονότα και πρόσωπα της θρησκευτικής ιστορίας και στις μεγάλες γιορτές του εκκλησιαστικού έτους, ενώ αναπτύσσεται στις τέσσερις καμάρες του Σταυροειδούς Βυζαντινού Ναού, στους πλάγιους τοίχους και στον Άρθικα. Σκηνές για παράδειγμα του βίου, όπως θαύματα και πάθη του Χριστού, υπήρχαν και παλιότερα, αλλά οι σκηνές ήταν χωρίς πρόγραμμα δογματικής ακολουθίας, ενώ τώρα, στις διασταυρούμενες καμάρες του ναού, απλώνονται με ακολουθία και επιλογή οι σκηνές αυτές, οι οποίες είναι εκείνες που εικονίζουν τις 12 μεγάλες γιορτές του έτους και που έχουν πλέον καθιερωθεί οριστικά. Αντίθετα προς τη Λατινική, Δυτική Εκκλησία, που με τις εικόνες των παθών του Χριστού απομονώνει και εξαίρει μονομερώς το πάθος, η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, καθώς εικονίζει με το 12ωρο όλο το βίο του Σωτήρα Χριστού, δεν παραμένει μόνο στο πάθος, αλλά ιστορεί μέσα από τα πιο κύρια γεγονότα της την υψηλή θεολογία της Θείας Αποκάλυψης, από τη γέννηση μέχρι την ανάληψη του Κυρίου. Στους πλάγιους τοίχους επιπλέον εικονίζονται ιεράρχες, όσοι και μάρτυρες. Εδώ έχουμε και τους στρατιωτικούς Αγίους, Δημήτριο, Γεώργιο, Προκόπιο, Θεοδόρους και άλλους. Προς τον Άρθικα απεικονίζονται άγιες γυναίκες, ενώ στο δυτικό τοίχο ιστορείται η κοίμηση της Θεοτόκου ή η Δευτέρα Παρουσία με τις διάφορες σκηνές της. Από τον 14ο αιώνα συναντάμε τις απεικονίσεις του ακάθιστου ύμνου, δηλαδή 24 παραστάσεις αντίστοιχες προς τους 24 οίκους, καθώς και άλλες σκηνές όπως των Νεοθυνών, των Ένων, των Οικουμενικών Συνόδων. Τέλος, στον Άρθικα συμβαίνει να αποτυπώνονται και παραστάσεις από τη ζωή της Θεοτόκου Μαρίας.

0: Όταν πρόκειται να αγιογραφηθεί ένας ναός, αρχικά είναι απαραίτητη η γνωριμία με τον ναό, τον προορισμό του κάθε μέρους του, τα προοπτικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ο αγιογράφος. Επίσης, το ύφος του ναού θα πρέπει να συμβαδίζει με το ύφος των εικόνων. Η ιερή τέχνη της αγιογραφίας διέπεται από κανόνες, τους οποίους ο αγιογράφος οφείλει αρχικά να γνωρίζει και στη συνέχεια να εφαρμόζει. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος ότι η πρώτη απεικόνηση θείου προσώπου ανάγεται στον ίδιο το Χριστό. Όταν ο βασιλιάς της Μεσοποταμίας Αύγαρος, που έπασχε από ανίατη ασθένεια, πιθανότατα λέπρα, έστειλε επιστολή με κάποιον ονόματι Ανανία, αρχαιοφύλακά του και ζωγράφο, προσκαλώντας τον Ιησού να μεταβεί στη Μεσοποταμία για να τον θεραπεύσει, εκείνος πήρε ένα μανδύλιο και σκούπισε τον υδρότα του προσώπου του. Το πρόσωπο του Χριστού αποτυπώθηκε θαυματουργικά στο ιερό μανδύλιο, το οποίο έστειλε στον Αύγαρο για να τον θεραπεύσει. Αυτή λέγεται πως είναι η πρώτη αχυροποίητος εικόνα του Χριστού, η οποία επιγράφεται Άγιο Μανδύλιο. Ο Αύγαρος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη θεραπεία του, που έγινε με τη χάρη της εικόνας και ολοκληρώθηκε αργότερα με το βάπτισμά του, ύψωσε την εικόνα του Αγίου Μανδυλίου πρώτης πύλης της πόλεως, αφού έγραψε στη σανίδα τη φράση «Χριστέ ο Θεός, ο Ισέ ελπίζων ούκ αποτυγχάνει ποτέ». Η αχυροποίητος εικόνα του Κυρίου, μετά από αρκετούς αιώνες στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας, μεταφέρθηκε πιθανότατα το 994 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη, επί αυτοκρατορίας Ρωμανού του Λεκαπινού.
1: Ακόμη η παράδοση μας αναφέρει ως πρώτο αγιογράφο τον Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Ευαγγελιστής πρώτος ζωγράφησε τρεις εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, φέρουσα στην αγκαλιά της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και της πρόσφερε στην ίδια, θέλοντας να μάθει εάν είναι αρεστέ σε αυτήν. Η μητέρα του Κυρίου της δέχθηκε και είπε «Η χάρις του εξαιμού τεχθέντος ήδη εμού με ταυτόν». Από αυτές τις τρεις εικόνες, η μία βρίσκεται στην Πελοπόννησο, στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, η οποία είναι κατασκευασμένη από κυρομαστίχη. Η δεύτερη λέγουν ότι είναι στη Μικρά Ρωσία, σε μια πόλη που ονομάζεται Βιλίνα και η οποία δόθηκε ως δώρο των Βυζαντινών αυτοκρατόρων στους Ρώσους, ώστε να έχουν τη συμμαχία τους. Η τρίτη εικόνα, κατά τη βεβαίωση του Χρυσόβουλου Ιωάννη Γρηγορίου, Γκίκα Βοεβόδα, ηγεμόνα της Ουκροβλαχίας, βρίσκεται στην Κύπρο, στη Μονή της Κίκου. Επίσης, κατά την παράδοση πάντοτε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφησε τις εικόνες των Αγίων Κορυφαίων Αποστόλων και ορισμένες άλλες, και έκτοτε διαδόθηκε στον κόσμο το καλό και ευσεβές έργο της ζωγραφικής των Αγίων εικόνων.
0: Στην επόμενη εκπομπή μας θα κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία της αγιογραφίας, στις διάφορες σχολές της, καθώς και στους συμβολισμούς. Ελπίζουμε να σας κεντρήσαμε το ενδιαφέρον και την περιέργεια για μια από κοινού πορεία στα μονοπάτια της αγιογραφίας. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, να έχετε καλή συνέχεια.
2: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
5: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
6: Ασκητική παράδοση, πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
12: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις δίκες.
16: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
17: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
18: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
19: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
20: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
19: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
20: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
21: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
16: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ένα βρακάδικο ζεϊμπέκικο της Λέσβου με προέλευση από τα παράλια της Μικράς Ασίας για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά, και όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή αυτή την ώρα 6 με 7 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Μαζί μας ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε.

Ένα τραγούδι από τα Θαραπιά, από την Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα. Ένα καιρό επήγαινα στα Θαραπιά πετώντας, τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντας. Ο Μάνος Κουτσαγγελίδης στο τραγούδι και στο κανονάκι, και εμείς με τα μουσικά μας ταξίδια. Επόμενος σταθμός, η Θράκη.

ένας μαντιλάτος χορός από τη συλλογή του Βαγγέλη Δημούδη, αυτός που μόλις ακούσαμε, και να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Θράκη, από τον μαντιλάτο στο Ζωναράδικο.

τραγούδι του γάμου από την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βόρεια Θράκη, αυτό που μόλις ακούσαμε με τον Βαγγέλη Δημούδη, με συνοδεία από την Γκάιντα και τη Φλογέρα. Να κρατήσουμε τώρα τον ήχο της Φλογέρας και να ταξιδέψουμε από τη Θράκη στη Θεσσαλία.

Σκοπός Πατρούνινο, σε διασκευή του Κωστή Καλαϊτζάκη στο Λαγούτο, η πολύ ιδιαίτερη σύνθετη ρυθμή που βρίσκουμε στην περιοχή της Μακεδονίας, όπως και στον επόμενο σκοπό που θα μας περάσει από τον ήχο του Λαγούτου σε αυτόν των χάλκινων πνευστών, τα χάλκινα της Γουμένισσας και σκοπός Μουσταμπέικο.

σκοπός μου στα μπέικο με τα χάλκινα της γουμένισσας και να συνεχίσουμε τώρα από τη Δυτική Μακεδονία να περάσουμε στην Ήπειρο. Καραπατάκι, ένας από τους σκοπούς που γεφυρώνουν τη μουσική παράδοση ανάμεσα στις δύο περιοχές. Ο Ναπολέων Δάμος στο κλαρίνο.

0: Ναπολέον Δάμος και Σκοπός Καραπατάκη από τη μουσική παράδοση της Ηπείρου, και εμείς να ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα στο χώρο της ελληνικής μουσικής μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Η άλλη φωνή στα FM.

στη Βρύση στα Τσερίτσανα και το τραγούδι της Τζαβέλενας, ιστορικό τραγούδι από την περιοχή του Σουλίου, αυτό που μόλις ακούσαμε, με έναν παπά από το Σούλι, τον Παπα Αναστάση. Να συνεχίσουμε τώρα από την Ήπειρο στην Πελοπόννησο. Μια αυγούλα θέλω να σηκωθώ, τραγουδά ο Κώστας Κατσιλιέρης.

Μια αυγούλα θέλω να σηκωθώ, να μπω σε περιβόλια από τα κλασικά μωραϊδικά καλαματιανά, αυτό που μόλις ακούσαμε από τον Κώστα Κατζηλιέρη, από τον δίσκο του με τον γενικό τίτλο «Είχα ένα περιβολάκι». Μια έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων του παραρτήματος της Καλαμάτας. Και να συνεχίσουμε από το καλαματιανό στο Τσάμικο. Πέτρο Λούκας Χαλκιά στο κλαρίνο.

Μια σειρά από γνωστά και αγαπημένα τσάμικα, αυτά που μόλις ακούσαμε, με το κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά. Και να συνεχίσουμε από το τσάμικο στον Καρσιλαμά.

Ένας παλιός Μυτιλινιός Καρσιλαμάς, αυτός που μόλις ακούσαμε, με τον Σωτήρη Μαργώνη στο βιολί, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Οι Μερακλείδες το έχουνε», με την επιμέλεια του Νίκου Χαλδάκη, ο οποίος και τραγουδάει στο επόμενο τραγούδι. Τραγούδια από τη Λέσβο, τη Μυτιλίνη και την Αίγινα περιέχει αυτός ο δίσκος, και να πάμε λοιπόν τώρα στην Αίγινα. Αηδόνια και Παγόνια.

Αϊδόνια για παγόνια και καναρίνια μου λοιπόν, από τον δίσκο «Οι Μερακλείδες το έχουνε» με τον Νίκο Χαλδεάκη, τραγούδια από την Αίγινα και τη Λέσβο, και εμείς να περάσουμε τώρα απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας. Σαν πας τα ξένα, πάρε και μένα, τραγουδά ο Χρήστος Σιαμούλης.

Μακριά η Κανθάση, ένα με θυμάσαι, ένα με θυμάσαι παντοτινά. Ο Χρήστος Τσιαμούλης, ένα τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε με τον Καρσιλαμά της Γεωργίτσας από την περιοχή της Ερυθρέας, κοντά στη Σμύρνη.

0: και στο ρυθμό του Καρσιλαμά, του αντικριστού χορού, ολοκληρώθησαν και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά και κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 6 με 7 το...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Η ώρα είναι

Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Πιερής.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε την υμνολογία του Ισπερινού, της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αχιλλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θα σας παρακαλούσαμε εισαγωγικά στη σημερινή μας εκπομπή, πριν περάσουμε σε πιο συγκεκριμένες αναφορές για τον Εσπερινό της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, να ακούσουμε από εσάς ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο στο νόημα και στη σημασία αυτής της μεγάλης γιορτής της Παναγίας.
1: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εναγώνια αναμονή, μια γλυκιά προσμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, διάγοντας ένα μήνα κατεξοχήν θεομητορικό, όπως υπογραμμίζεται ιδιαίτερα από τις ακολουθήσεις της Εκκλησίας μας, με μια προοπτική μακροπρόθεσμης ποιμαντικής μέρημνας, κάθε μέρα ακολουθίες αφιερωμένες και αναφερόμενες σε αυτήν την μεγάλη θεομητορική εορτή στο πρόσωπο της Παναγίας, κάθε μέρα από αυτό το λεγόμενο 15 Αύγουστο, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, ζούμε αυτήν την γλυκιά προσμονή, την αναμονή του εορτασμού της μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, ακούγοντας τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση, αλλά και τους ύμνους που οι Άγιοι Πατέρες έχουν μεριμνήσει πολύ σοφά και μεθοδικά, ώστε να υπάρχουν σε κάθε μέρα αυτού του 15 Αύγουστου και να προετοιμάζουν έτσι την πορεία μας προς τον εορτασμό αυτόν τον πάνδημο εορτασμό αυτής της τόσο λαοφιλούς εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που όπως ξέρουμε όλοι οι Έλληνες ιδιαιτέρως γιορτάζεται συνοδά με το περίφημο ελληνικό καλοκαίρι στα νησιά μας, δίπλα στις θάλασσες, σε μια εποχή όπου επικρατεί μια διάθεση ραστώνης καλοκαιρινής και μια διάθεση περισυλλογής, αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού. Είναι νομίζω μια κομβική στιγμή μέσα στο ελληνικό θέρος η γιορτή αυτής της μεγάλης ανάμνησης της μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, μια ευκαιρία για όλους να αναλογιστούμε, να αναστοχαστούμε, να επαναπρογραμματίσουμε δραστηριότητες, αλλά κυρίως και τη ζωή μας και την τοποθέτησή μας μέσα σε αυτόν τον εορτολογικό κύκλο, όπως καθημερινά σε όλη τη διάρκεια του έτους μας τον υπενθυμίζει η Εκκλησία μας.
0: Αν θα θέλαμε, κύριε καθηγητά, να δούμε συνολικότερα τη σημασία αυτών των ύμνων που αναφέρονται στη Θεοτόκο, συνολικότερα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, τι θα λέγαμε?
1: Δεν υπάρχει στιγμή στις ακολουθήσεις της Εκκλησίας μας, στην καθημερινή λειτουργική ζωή, που να μην υπάρχει αναφορά στην Θεοτόκο. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των υμνογραφημάτων, τα οποία περιγράφονται οικότως ως θεοτοκοί υμνογραφήματα. Μπορούμε να τα βρούμε σε όλα τα είδη της εκκλησιαστικής ποίησης και συνεκδοχικά και της εκκλησιαστικής μουσικής, που αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας, και έτσι είναι συνεχής η παρουσία και η υπόμνηση της παρουσίας αλλά και της σημασίας της παρουσίας της Κυρίας Θεοτόκου στη ζωή κάθε Ορθόδοξου Χριστιανού. Έχουμε την ευκαιρία σε κάθε Εσπερινό, σε κάθε Όρθρο, σε κάθε λειτουργία, σε κάθε ορθρινή, εσπερινή, οποιασδήποτε στιγμής προσευχητική αναφορά, να αναφερθούμε στο πρόσωπο της Παναγίας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται με τρόπο εγγράμματο, λόγιο, έντεχνο, σοφά προετοιμασμένο, με υμνογραφήματα θεσπέσια, πραγματικά αριστουργήματα της εκκλησιαστικής ποίησης, αλλά είναι και αυτό το οποίο γίνεται, να στο πούμε και αυτό, με τρόπο απλό, από τους απλούς προσευχόμενους Ορθόδοξους Χριστιανούς, γιατί το όνομα της Παναγίας, όπως ξέρετε, δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας να πω ότι είναι στα χείλη κάθε Ορθόδοξου πιστού. Η Παναγιά μας πάντοτε είναι παραμόνιμη αναφορά στις χαρές και στις λύπες μας. Οπότε είναι κάτι σύνηθες, θα μπορούσαμε να πούμε, που τώρα είναι η στιγμή, επίκειται η στιγμή να το γιορτάσουμε με τον πιο διθυραμβικό, τον πιο πανηγυρικό και τον αρμόζοντα προς το εκκλησιαστικό τυπικό τρόπο. Στις 14 και στις 15 του μηνός Αυγούστου, που είναι η κυριώνυμος ημέρα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό και μετά από αυτό τα πρώτα ενδιαφέροντα εισαγωγικά στοιχεία θα λέγαμε που ακούσαμε μέχρι τώρα από τον κύριο Αχιλλέα Χαλδεάκη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία με τον σημερινό μας προσκεκλημένο.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή σχόλια στην υμνολογία του Μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της σημερινής εκπομπής να γίνουμε πολύ περισσότερο συγκεκριμένοι. Επιχειρούμε όμως σε αυτά τα πρώτα λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Αρχιλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να θέσουμε αυτές τις βάσεις της επικοινωνίας μας σε γενικότερες αναφορές που νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν πριν φτάσουμε σε ειδικότερες επισημάνσεις για την υμνολογία του Εσπερινού της εορτής της Παναγίας. Κύριε καθηγητά, κάνατε πιο πριν μια αναφορά στην ποιμαντική μέρημνα των ακολουθιών. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι εννοείτε?
1: Να το πούμε πολύ απλά για να γίνει κατανοητό από όλους τους ακροατές και όλες τις ακροάτριες. Προκειμένου να εορταστεί μία εορτή, η Εκκλησία μας δεν περιμένει να φτάσει εκείνη η μέρα κατά την οποία γιορτάζουμε τη γιορτή, αλλά προνοεί και κάνει μία προετοιμασία. Προετοιμάζει δηλαδή σιγά σιγά και αναγωγικά όσους παρακολουθούν αυτές τις ιερές ακολουθίες να είναι καθόλου έτοιμοι και προετοιμασμένοι αλλά και ενημερωμένοι για το τι πρόκειται να εορτάσουμε. Αυτό συντελείται ως γνωστόν και με άλλους τρόπους, όπως είναι για παράδειγμα οι νηστείες, οι οποίες προηγούνται αυτών των μεγάλων δεσποτικών και θωμητορικών εορτών. Εν προκειμένου έχουμε την νηστεία του 15 Αυγούστου, είναι δηλαδή και μια προετοιμασία σωματική μαζί με την πνευματική. Η πνευματική δε προετοιμασία διαμορφώνεται με βάση αυτή την πνευματική μέρημνα της Εκκλησίας, η οποία έχει διαμορφωθεί από την αρχή της οργάνωσης της λατρείας με αυτήν τη σειρά των ύμνων και με το λεγόμενο εκκλησιαστικό τυπικό, το οποίο προβλέπει την τεχνία εντός παρής χρυσή τροπαρίων ανεξάρτητα από τη γιορτή που γιορτάζουμε κάθε μέρα, γιατί είναι κατανοητό ότι κάθε μέρα έχουμε και μία άλλη εορτολογική συγκυρία, κάποιον Άγιο, κάποια Αγία, κάποιο εορτολογικό γεγονός το οποίο αναμνημονεύουμεθα, αλλά παράλληλα με το τρέχον εορτολόγιο έχουμε και την παρίσφρηση, δηλαδή τη μέρημνα την ποιμαντική, και εκεί συνίσταται η ποιμαντική φροντίδα, τη μέρημνα την ποιμαντική της Εκκλησίας δια των καλλιτεχνών της Εκκλησίας που είναι οι ποιητές, οι υμνογράφοι και οι μουσικοί, οι οποίοι επενδύουν με μουσική αυτά τα υμνογραφήματα, και έτσι ο κόσμος που πάει στην Εκκλησία τα ακούει όχι μόνο αναγυνοσκόμενα σαν μια εκκλησιαστική υμνογραφική ρητορία, αλλά τα ακούει και μελοποιημένα, ώστε τα νοήματά τους να έρχονται και να επικάθενται στο νου με τρόπο ευλήπτο και με τρόπο πολλές φορές και ακατανόητο και προσδιορίστο από τους ίδιους. Ξέρετε, πολλές φορές όταν ακούμε ένα τραγούδι, μια μουσική, έρχεται και εντυπώνεται στο μυαλό μας κάποια μελωδία και μένει πολλές φορές ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, πολλό δε μάλλον όταν την ακούμε συνεχώς. Έχουμε την δυνατότητα να την ακούμε κατ' επανάληψη. Yeah. Οπότε μένει η μελωδία και μαζί με τη μελωδία μένει και το νόημα ενός ποίηματος, το οποίο ποίημα περιγράφει με τρόπο ποιητικό, με τρόπο δηλαδή πιο καλλιεργημένο, πιο έτσι εκλεπτισμένο σε επίπεδο έκφρασης λεκτικής, περιγράφει αυτό το μήνυμα το οποίο θέλει η Εκκλησία να δώσει. Είτε ότι γιορτάζουμε τώρα ένα εκκλησιαστικό γεγονός, είτε ότι προετοιμαζόμαστε, γιατί επίκειται ως ονούπο θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε το οποιοδήποτε εορτολογικό γεγονός. Αυτή είναι μια, νομίζω, αξιοθαύμαστη ποιμαντική μέρημνα της Εκκλησίας, η οποία έχει οργανωθεί πολύ συστηματικά και μεθοδικά. Ο πολλής κόσμος προφανώς δεν γνωρίζει αυτήν τη συστηματική και μεθοδική οργάνωση, την οποία οι ειδικοί μελετητές ερευνούν, τόσο οι βυζαντινοί φιλόλογοι όσο και οι ασχολούμενοι με τη βυζαντινή μουσική, με το τυπικό της Εκκλησίας, ή και οι θεολόγοι γενικότερα, ώστε να δει κανείς πώς αυτή η προετοιμασία καταλαμβάνει ένα χρονικό εύρος 40 ημερών, όπως το γνωρίζουμε στη Σαρακοστή, ή 15 ημερών, όπως εν προκειμένου στην εορτή της Μεταστάσεως της Υπεραγίας του Τόκου, ή ένα χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, το οποίο κρίνεται ικανό από την οργάνωση αυτής της ποιμαντικής εκκλησιαστικής μέρημνας, ώστε η προετοιμασία να είναι αρμόδια, κατάλληλη και αποτελεσματική.
0: Μάλιστα. Για αυτή λοιπόν την σπουδαία συνάντηση της φιλολογικής καλλιέπειας από την μία πλευρά και του μέλους από την άλλη, θα θέλαμε επίσης να ακούσουμε ένα δικό σας σχόλιο, κύριε καθηγητά. Τι είναι αυτό που καθιστά ξεχωριστούς αυτούς τους ύμνους στο σύνολό τους?
1: Πρώτα απ' όλα είναι η έμπνευση, η ποιητική. Η ποιήση είναι μια υψηλή μορφή σε τέχνη, είναι μια γλώσσα πραγματικά που μόνο χαρισματικά άτομα τη χειρίζονται, όπως το γνωρίζουμε και σήμερα με τους μεγάλους μας ποιητές, όπως το γνωρίζουν και όλοι όσοι ασχολούνται και γράφουν ποιήση. Είναι μια ροπή εσωτερική την οποία αποκτούν όσοι έχουν αυτή την δεξιότητα, την οποία προφανώς τη λαμβάνουν άνωθεν. Δεν είναι κάτι το οποίο διδάσκεται, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει σε ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκών σπουδών. Είναι σε ένα εργαστήρι, εκόλεψης, διαμόρφωσης ποιητών. Είναι ένα χάρισμα άνωθεν, καταβαίνουν στην κυριολεξία, το οποίο ενυπάρχει σε ορισμένους ανθρώπους που έχουν αυτό το χάρισμα της ποιητικής έξαρσης και έκφρασης και μεταγωγής του νου, μεταρσίωσης του νου από τα επίγεια στα επουράνια. Οι ποιητές, βλέπετε, μιλούν μια άλλη γλώσσα, ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Ο απλός λαός, θα λέγε, είναι στον κόσμο τους και πραγματικά είναι σε ένα διαφορετικό κόσμο από τον οποίο είμαστε όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε αυτό το χάρισμα της ποιήσης. Και ποιο είναι το χάρισμα αυτό? Ότι παίρνουν μια ιδέα, παίρνουν ένα μήνυμα και το διαμορφώνουν με ένα τέτοιο τρόπο όπου μεταδίδεται όχι απλά και μόνο μέσω ενός εκλεπτισμένου και άλλα τυρτημένου λόγου, λιασμένου από κάθε άποψη φιλολογική και αισθητική, αλλά και με ένα τρόπο ο οποίος είναι, αν θέλετε, και με βάση την ψυχολογία διαμορφωμένος. Δηλαδή κανείς το ακούει και λαμβάνει ένα μήνυμα χωρίς να έχει την αίσθηση ότι δέχεται μία εντολή, μία καθοδήγηση, ότι καταστρατηγείται η προσωπική του ελευθερία ή ότι άγεται προς μία βούληση και κατεύθυνση του ποιητή, ο οποίος μπορεί να εκφράζει μια οποιαδήποτε ιδεολογία. Έρχεται ένα μήνυμα με τόσο απαλό, ήρεμο τρόπο και επικοινωνεί εσωτερικά με την ψυχή και την καρδιά του δέχτη αυτού του ποίηματος, που κανείς δεν αντιλαμβάνεται πώς ένιωσε αυτό το νόημα που θέλει να μεταδώσει ο ποιητής, το οποίο, ξέρετε, μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα και με διάφορες διαθέσεις. Ποίηση έχουμε και σε καθημερινές εκφράσεις της ζωής μας. Η ποίηση μπορεί να είναι και στρατευμένη καμιά φορά. Δηλαδή, μπορεί να θέλει κάποιος να περάσει ένα μήνυμα, μιας πολιτικής ιδεολογίας, μιας πολιτικής εξουσίας προς το λαό και μιας εκκλησιαστικής εξουσίας, αλλά η διαφορά της πολιτικής και της εκκλησιαστικής μέρημνας και ποιμαντικής, όπως λέμε, στον χώρο της εκκλησίας, είναι ότι πάντοτε αυτή η διάθεση, αυτή η βούληση, αυτή η προοπτική είναι καλοπροαίρετη. Yeah. Θέλει να περάσει ένα μήνυμα το οποίο είναι ένα μήνυμα πατώ με τη ζωή, το έργο, τη δράση ενός Αγίου, μιας Αγίας, ή με την περιγραφή και τα δεδομένα και το νόημα και την ουσία και το μήνυμα που εκπέμπεται από ένα μεγάλο ορτολογικό γεγονός, είτε δεσποτικό είτε θεμετορικό. Ήταν αφαιρούμενο δηλαδή στον Δεσπότη Χριστό, ήταν αφαιρούμενο στην Υπεραγία Θεοτόκου. Και αυτός ο απαλός τρόπος με τον οποίο επικάθεται στο νου και στην ψυχή αυτό το μήνυμα μέσω της ποίησης, πραγματικά είναι ένας γλυκασμός. Είναι σαν να γεύεσαι κάτι ειδή, οικείο, και το εγκολπώνεσαι σαν να είναι οικείο με αυτό το αναπροσδιόριστο στην κατανόηση του απλού κόσμου τρόπο. Δηλαδή είναι σαν να αισθάνεσαι ότι κάτι που σου μεταδίδεται από την ποίηση το ήξερες από πάντα χωρίς να το έχεις προδεδεχτεί. Και αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αξιοθαύμαστο.
0: Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας για μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να πούμε πλέον περισσότερα και να σχολιάσουμε την υμνολογία του μεγάλου Εσπερινού της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή σχόλια στην υμνολογία του Μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τώρα, κύριε καθηγητά, να δώσουμε έτσι κάποια πρώτα στοιχεία που αφορούν στους ύμνους που ακούμε στον Μεγάλο Εσπερινό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Ναι, βέβαια. Να μεταφερθούμε νοερά στην εορτή καθεαυτήν, όπως θα την βιώσουμε όλοι σε λίγες ημέρες. Όντως η εορτή, όπως και κάθε εορτή, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό τυπικό και με την πρόνοια των πατέρων της Εκκλησίας, ξεκινάει από την προηγούμενη μέρα, από το εσπέρας της προηγούμενης, με την ακολουθία του λεγόμενου Εσπερινού, ο οποίος ευλόγως περιγράφεται ως Εσπερινός, γιατί είναι μια ακολουθία η οποία γίνεται το εσπέρας, δηλαδή το απόγευμα. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι και εδώ, συνεχίζοντας τη σκέψη που λέγα προηγουμένως, αυτήν δηλαδή της προετοιμασίας, της μεθοδικής προετοιμασίας, πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ακόμα και το γεγονός ότι κάθε γιορτή τη γιορτάζουμε από την προηγούμενη μέρα, mm-hmm. Με βάση το πολιτικό ημερολόγιο, δηλαδή ξέρουμε ότι σήμερα έχει ο μήνας 12, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε άνθρωπος που ζει σε αυτή τη χώρα, όπως και σε όλο τον πλανήτη, ξέρει ότι στις 12 του μήνα, η 12 του μηνός αρχίζει τη 12 του μηνός. Για την Εκκλησία αρχίζει από την προηγούμενη ημέρα. Ναι. Άρα και εδώ έχουμε αυτό το φαινόμενο πάντοτε της μέριμνας, της προετοιμασίας. Και ο Εσπερινός είναι ένα λαμπρό απίκασμα, ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της προετοιμασίας. Και ακόμα και στον ίδιο τον Εσπερινό, γιατί αναφερθήκατε στο Μεγάλο Εσπερινό και εύλογα, γιατί αυτή είναι η ακολουθία που ακούμε όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, έχουμε μια προετοιμασία εκεί πάλι. Είναι ο λεγόμενος μικρός Εσπερινός. Mm-hmm. Στον μικρό λοιπόν Εσπερινό υπάρχουν απηχήματα, δηλαδή σπερματικές αναφορές σε ό,τι θα ακολουθήσει στον Μεγάλο Εσπερινό και μετά στον Όρθρο. Όπου στις ακολουθίες αυτές, τις λεγόμενες και ακολουθίες του εκκλησιαστικού νυχθημέρου, νύχτα και μέρα για την Εκκλησία, ξεκινάει η ημέρα από τη νύχτα και συνεχίζεται την ημέρα, γι' αυτό και μιλάμε για εκκλησιαστικό νυχθήμερο με τις ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου. Έχει λοιπόν εξαιρετικό ενδιαφέρον η υμνολογία του μικρού Εσπερινού, που δυστυχώς είναι μια ακολουθία που γίνεται μεν, αλλά δεν παρακολουθείται από πολλούς χριστιανούς εκκλησιαζομένους. Ο μικρός λοιπόν Εσπερινός είναι μια προετοιμασία, σαν μια περίληψη θα το λέγαμε έτσι απλά, μια σύνοψη του τι θα συμβεί στο Μεγάλο Εσπερινό και στον Όρθρο. Εξαιρετικά υμνογραφήματα στο μικρό Εσπερινό, ο οποίος συνήθως και ως μικρός δεν αφορά το μέγεθος, αφορά κυρίως τον όγκο και την έκταση των υμνογραφημάτων και αν θέλετε το μέγεθος της λαμπρότητας, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο πανηγυρίζεται, εξυμνείται, δοξολογείται μια γιορτή. Στο μικρό Εσπερινό έχουμε πιο συνοπτικά ποίηματα και συνήθως έχουμε αυτή τη μορφή των ποίημάτων που είναι ολιγόστιχα, είναι δηλαδή βραχύτερα ως προς την έκτασή τους. Κατ' εξαίρεση εδώ στον μικρό Εσπερινό της εορτής της Κοιμήσεως Θεοτόκου έχουμε τρία στοιχειρά προσώμια τα οποία είναι στον αντίποδα αυτής της πρακτικής, δηλαδή είναι εκτενέστερα από αυτά που θα μπορούσε κανένας να συναντήσει και σε μεγάλους Εσπερινούς μεγάλων εορτών. Είναι προσώμια προς το αυτόμελο ποίηση εφημιών στέμαση σε ήχο δεύτερο και έχουν μία έτσι εξαιρετική ποιητική σύλληψη ως προς το περιεχόμενό τους. Ξεκινάει το πρώτο για παράδειγμα με τα εξής λόγια: «Ποιης η ευτελής χείλεση μακαρίσουμεν την Θεοτόκον, την δημιουτέρα της κτήσεως και αγιωτέραν υπάρχουσαν, χερουβίμ και πάντων των εγγέλων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευθων, των οίκων ενώ κατόκισαν».
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Υπάρχει στην αρχή μια απορία, μια αδυναμία, μια έκφραση αδυναμίας, έκφρασης με τον κατάλληλο, με τον προσέκοντα τρόπο των συναισθημάτων που δημιουργούνται από την εορτή της Παναγιάς μας. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θα μακαρίσουμε, πώς θα πούμε τα αρμόδια, τα πανηγυρικά λόγια για τη Θεοτόκο, εμείς που έχουμε τα ευτελή χείλια, εμείς δηλαδή που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν βρίσκουμε τα λόγια, θα λέγει σήμερα ο απλός κόσμος. Mm-hmm. Δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να πανηγυρίσω την Παναγία. Είναι ένα ρητορικό σχήμα, προφανέστατα, έτσι, γιατί δίνει την πάσα, να το πω έτσι απλά, δίνει δηλαδή την αφορμή, το έναυσμα στους υμνογράφους να συνεχίσουν στη συνέχεια ένα καταιγισμό υμνογραφικών περιγραφών και να μας παραδώσουν θαυμάσια ποίηματα που παρά τα ευτελή μας χείλια και την ανθρώπινη αδυναμία κατορθώνουμε ή αποτολμούμε, αν θέλετε, να καταγράψουμε, να υποτονθωρήσουμε, να ψελίσουμε, να ψάλουμε προς τιμήν της Θεοτόκου. Και ο καταιγισμός, βλέπετε, καταιγιστικά τα προσωνύμια, mm-hmm. οι χαρακτηρισμοί της Παναγίας. Ποια είναι η Παναγία, η τιμιωτέρα της χτίσεως, η αγιωτέρα των χειρουβίμ και των αγγέλων, ο θρόνος του βασιλέως, ο οίκος ενώ κατόκης ενώ ύψιστος, η σωτηρία του κόσμου, το αγίασμα του Θεού, αυτή που παρέχει στους πιστούς το μέγα έλεος. Εν τη θεία μνήμη αυτής. Και όντως τα δύο ακόμα προσώμια που ακολουθούν συνεχίζουν στο ίδιο αυτό έβριμα, ποιητικό έβριμα, στο ίδιο υμνογραφικό μοτίβο. Τι να τα φοβερά άσματα, άπροσι τότε παρθένε, κύκλο της εις κλίνης ιστάμενη, πάντεση του λόγου απόστολη και θαμβητικός αναβοώντες. Νομίζω είναι κατονοητό, ας αποτελεσμίσουμε μια πολύ απλή μετάφραση, δηλαδή τότε που οι Απόστολοι είχαν συγκεντρωθεί θείο νεύματι, υπονεφελών ερώμενοι και παρέστησαν γύρω-γύρω κύκλο της εισκλήνης, της επιθανατίου υποτιθέμενης κλίνης της Θεοτόκου, απορεί ο υμνογράφος και λέει τι να είπανε τότε, ποια να ήταν εκείνα τα φοβερά άσματα. Εκείνα δηλαδή τα εκπληκτικά, τα ασύλληπτα, τα οποία μακάρι, είναι σαν να λέει ο ποιητής, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να τα έχουμε ακούσει, μακάρι να είχαν σωθεί κάπου καταγεγραμμένα για να δούμε με ποια λόγια, με ποια τραγούδια, με ποιο τρόπο θαμβητικός, κατεχόμενοι δηλαδή από ένα δέος, οι Απόστολοι,
2: είναι σπουδαία η ποιητική σύλληψη και η έκφραση όσων μας αναφέρεται. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό μια ελάχιστη διακοπή αυτή τη φορά, λίγο δευτερολέπτο, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού. Βέβαια. Και επιστρέφουμε.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Σχόλια στην υμνολογία του Μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Ακούμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τον μικρό Εσπερινό. Μέσα από τη συζήτηση που έχουμε σήμερα με τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν συνεχίσουμε και δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας πάντοτε στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τις απορίες, τα σχόλιά σας για κάθε εκπομπή του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, σας διακόψαμε πάνω σε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δίδατε για την υμνολογία του Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και μόνο κανείς να τα διαβάσει αυτά, πολλό δε μάλλον να τα ακούσει όπως επιτελούνται την ώρα εκείνης της ακολουθίας του μικρού Εσπερινού, που επαναλαμβάνω ότι είναι μια προετοιμασία για τον μεγάλο Εσπερινό και μετά για τον Όρθρο. Υπάρχει δηλαδή μια αναγωγική διάταξη στο τυπικό της ακολουθίας και το υλικό, οι έννοιες, τα νοήματα, αλλά και τα δρόμενα και η μουσική, γιατί είναι ένα συνονθήλευμα η εκκλησιαστική μας λατρεία όλων αυτών, δηλαδή στηρίζεται στην τελετουργία. Μαζευόμαστε σε έναν συγκεκριμένο χώρο που είναι ο ιερός ναός που έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δόμηση, που και εκεί υπάρχουν στοιχεία συμβολικά και αναγωγικά, το φως, οι χώροι του ναού, τα εκκλησιαστικά σκεύη, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους την ώρα της λατρείας. Μετά τα λόγια που ακούγονται την ώρα αυτή, οι κινήσεις και οι πράξεις εκκλησιαστικές ή τηλετουργικές που τα συνοδεύουν, και βέβαια η μουσική που τα επενδύει. Όλα αυτά έχουν μια αναγωγική προοπτική και μια δόση σταδιακή, δηλαδή δίνονται λίγα-λίγα ώστε να μπορέσει ο νους των εκκλησιαζομένων, των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτήν την διαδικασία που μοιάζει με μια πολύ καλωστημένη και άριστα σκηνοθετημένη παράσταση, εκκλησιαστική παράσταση, να τα κατανοήσει και να τα αφομοιώσει. Και μόνο από την ανάγνωση και την προσέγγιση αυτών των τριών στοιχειρών προσωμείων που, με τα οποία εκκινεί η ακολουθία του μικρού Εσπερινού, είδαμε στην αρχή, συνοψίζω, την απορία του ποιητού, πως δεν μπορώ, είναι αδύνατον. Δεύτερον, μακάρι να είχα ακούσει τι λέγανε οι Απόστολοι, ώστε να πάρω ιδέες, να μιμηθώ. Και στο τρίτο, στο οποίο είχαμε μείνει, έχουμε πια το νυν, λέει, δηλαδή ο εκκλησιαστικός υμνογράφος, δυστυχώς αδειλός. Είναι προκειμένο τα εξής στο τρίτο στοιχείο προσώμιο. Ποια πνευματικά άσματα νυν προσάξομεν σε Παναγία. Έρχεται δηλαδή στο διατάφτα. Μετά από τα δύο προηγούμενα στάδια, λέει, νυν τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να προσάξω, πρέπει να προσφέρω, πρέπει να εμπνευστώ, πρέπει να ποιήσω πνευματικά άσματα, τα οποία να είναι επαξία του προσώπου και του νοήματος της εορτής. Και αρχίζει μετά από αυτό, μετά αυτή τη διαδικασία, αρχίζει η μνημολογία της εορτής της μεταστάσεως της υπεραγίας του τόπου καθ' αυτή. Εάν παρακάμψουμε λίγο για να μην μακρηγορούμε τον μικρό Εσπερινό με αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις, ξεκινάμε, αν συμφωνείτε και εσείς, να περάσουμε στον μεγάλο Εσπερινό.
2: Παρακαλώ.
1: Που ξεκινάει με τρία κομβική σημασίας και πολύ γνωστά, βέβαια, στοιχειρά προσώμια, εκ των οποίων το πρώτο είναι το λεγόμενο αυτόμελο. Το αυτόμελο έχει όρος, είναι της εκκλησιαστικής, της βυζαντινής υμνογραφίας. Σημαίνει ότι το ποίημα αυτό, που είναι αυτόμελο, έχει δηλαδή δικό του ιδιαίτερο αυτοτελές μέλος, μελωδία. Το ποίημα αυτό συνιστά ένα μετρικό και μελωδικό πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο, προς το οποίο, δημιουργούνται και άλλα όμοια με αυτό ποίηματα, τα λεγόμενα προσώμια. Το αυτόμενο λοιπόν είναι το πρότυπο, μετρικό και μελικό. Τα προσώμια είναι ποίηματα τα οποία πατάνε ακριβώς πάνω στο μέτρο και ακολουθούν τη μουσική η οποία έχει δημιουργηθεί για το αυτόμελο. Το περίφημο λοιπόν αυτόμελο με το οποίο ξεκινάει ο μεγάλος Εσπερινός είναι το «Σε ήχο πρώτο, ο του παραδόξου θαύματος». Πάλι ξεκινάει με μια έτσι ποιητική έκφραση θαυμασμού και θάμβους και δέους. Πρόκειται για ένα παράδοξο θαύμα. «Ο του παραδόξου θαύματος», επιφώνημα. «Η πηγή της ζωής εν μνημείο οτίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται». Βλέπετε και το μέτρο, όπως το διαβάζουμε έτσι. «Εφραίνου για στιμανή της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος. Βοήσομενη πιστή τον Γαβρίλ και κτημένη ταξίαρχον. Και χαριτωμένη χαίρε. Μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, δια σου το μεγά έλεος». Εξαιρετικό ποίημα, εξαιρετικό το μέτρο, εξαιρετική η ποιητική σύλληψη. Ο καταιγισμός πια των ενιών έρχεται με αυτό τον ποιητικό ίστρο του Αδύλου και πάλι υμνογράφου, και μεταφέρεται και μέσω της ποίησης του λόγου, αλλά και μέσω της μουσικής στους πιστούς, τους ακροωμένους πιστούς. Περιγράφεται η Παναγία ως πηγή της ζωής, που τίθεται σε μνημείο, παράδοξο θαύμα, και ο ουρανός γίνεται κλίμαξ, και ο τάφος γίνεται κλίμαξ προς τον ουρανό, και αρχίζουν και επισέρχονται και τα ιστορικά στοιχεία, «Εφραίνου για στιμανίδης, Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος». Και κυρίως και μια διασύνδεση που πάντοτε υπάρχει στις θεομητορικές εορτές. Βλέπετε εδώ τις εορτές της μεταστάσεως, της κοιμήσεως Θεοτόκου, με τον Ευαγγελισμό. «Βοήσομενη πιστή τον Γαβρίλ και κτημένη ταξίαρχον». Δηλαδή, ό,τι πανηγυρίζουμε, ό,τι θα πούμε πανηγυρίζοντας την μετάσταση, το τέλος επιγείου ζωή τη υπεραγία Θεοτόκου, έχουμε ταξιαρχό, είναι σαν ένα στρατηγό μπροστά μα, μπροστάρη, καθοδηγητή, ο Γαβρίλ, ο οποίο ποιο είναι ο Γαβρίλ, αυτό που μετέφερε το χαρμόσυνο μήνυμα, το Ευαγγέλιο, στην υπεραγία Θεοτόκου και χαριτωμένη χαίρε. Και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο κύριο, και μετά. Το ακούσαμε στον Ευαγγελισμό, το άκουσε η Θεοτόκος στον Ευαγγελισμό, το αναπέμπουμε και εμείς στην κοίμηση, γιατί πλέον είναι ο Κύριος που παρέχει δια σου, δια της Θεοτόκου, το μεγάλος. Να πω και δύο λόγια για τη μουσική αυτού του αυτομέλου. Είναι πραγματικά μια εξαίσια πανηγυρική, διθυραμβική, εξωστρεφής μουσική ανάπτυξη σε αυτόν τον διασταλτικό κατά το ήθος ήχο, τον πρώτο ήχο από τους πιο έτσι συνηθέστερους.
2: Και δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε και ένα παράδειγμα, έτσι, κύριε καθηγητά.
1: Μακάρι να το βρούμε, να το ακούσουμε αυτό. Είναι πραγματικά ένα τροπάριο, ένα αυτόμελο το οποίο είναι ιδιαίτερα λαοφιλές και ο κόσμος το ξέρει, αλλά και οι ψάλτες πάντοτε αμιλώνται να το ερμηνεύσουν με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχει πλέον μελοποιημένο και έχει επικρατήσει μια παράδοση με τα Βυζαντινή, όπως έχει διαμορφωθεί από τον 18ο αιώνα και μετά, κυρίως με την παρέμβαση και τη μεσολάβηση ενός σπουδαίου μουσικού του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Υπάρχει όμως και μια προγενέστερη παράδοση μελοποίησης αυτού του αυτομέλου σε πιο έτσι έντεχνες μελισματικές μελωδίες, πιο αργές, οι οποίες είναι γνωστές βέβαια στους ασχολούμενους με την ιστορία της Βυζαντινής και μεταβυζαντινοποίησης. Ο τόνος είναι εξαιρετικά πανηγυρικός, είναι άκρος διθυραμβικός, είναι απόλυτα ταιριαστός προς το ποίημα, όπως έτσι αδρομερός το περιγράψαμε προηγουμένως. Και κυρίως θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει μια έμφαση, όπως ακούγεται και στη μουσική, γιατί σε εκείνο το σημείο ακριβώς γίνεται μια φωνητική ανάταση εξαιρετικά αξιοσημείωτη στην επταφωνία του πρώτου ήχου, ακριβώς στο μήνυμα αυτό το οποίο μας συνδέει και με τον Ευαγγελισμό και στην επταφωνία του πρώτου ήχου, ακριβώς στο μήνυμα αυτό το οποίο μας συνδέει και με τον Ευαγγελισμό και χαριτωμένη χαίρε

0: και μια παρέμβαση από αγιορείτες μουσικούς, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει και ο Ματθαίος ο Βατοπεδινός, ένας πολύ γνωστός και δραστήριος μουσικός με έδρα στη Μονή Βατοπεδίου που πεθαίνει το 1849. Αυτός ασχολείται ιδιαίτερα με το τροπάριο αυτό, με το αυτόμελο αυτό, το οποίο το προσεγγίζει με βάση μια προγενέστερη παράδοση, το εξηγεί, το αναλύει δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο να καταγράφεται στη βυζαντινή σημειογραφία, αλλά κυρίως εμπνεόμενος από την προγενέστερη παραδεδομένη παράδοση δημιουργεί και κάποιες δικές του μελωδίες, στις οποίες πρέπει να σημειώσουμε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό, ότι σύμφωνα με δική του αυτομαρτυρία ισχυρίζεται ότι μελοποιεί κατά τη δική του γνώμη, κατά μην γνώμη όπως γράφει συγκεκριμένα, εις τους τόνους των λέξεων. Δηλαδή προτείνει μία μελοποίηση δική του εις τους τόνους των λέξεων. Τι σημαίνει αυτό? Ώστε η μουσική την οποία προτείνει να είναι η αρμόδια, η ενδεδειγμένη, αυτή που πρέπει στο νόημα του ποιητικού, του υμνογραφικού κειμένου το οποίο μελοποιείται. Αυτή λοιπόν η προσωπική, όπως το αποτυπώνει ο Ματθαίος, νομίζω ότι περιγράφει την προσπάθεια όλων των μελοποιών βυζαντινών και μεταβυζαντινών να συναγωνιστούν πάνω σε ένα δεδομένο ποιητικό κείμενο και να αναδείξουν με τη μουσική την οποία εμπνέονται το νόημα του ποιητικού, του υμνογραφικού αυτού κειμένου.
1: Αν θα θέλαμε λίγο πριν να ολοκληρώσουμε αυτή μας την επικοινωνία, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε συνολικότερα για το μουσικολογικό ενδιαφέρον αυτών των ύμνων των συγκεκριμένων ημερών. Τι θα λέγαμε, πού θα στεκόσαστε ιδιαίτερα?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τελειώσουμε και να μην πούμε για το περίφημο δοξαστικό ιδιόμελο του μεγάλου εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου, που είναι το περίφημο οκτάηχο Θεαρχείο Νεύματι. Αυτό είναι πραγματικά ένα απάβγασμα και της εκκλησιαστικής ποίησης αλλά και της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελοποίησης. Πέρα από την αξία του σαν ποιητικό υμνογραφικό κείμενο, δεν θα επανέλθω σε αυτό, νομίζω είπαμε αρκετά σχόλια σε σχέση με την εκκλησιαστική ποιητική και ρητορική, να πούμε δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο μελοποιείται. Δηλαδή χαρακτηρίζεται, βλέπετε, ως οκτάηχο. Το ξέρουν, το ξέρει και απλώς λόγος αυτός, γιατί περιμένει, είναι δομημένο σε 8 ενότητες, 8 δηλαδή ποιητικά μέρη, 8 ποιητικά τμήματα, έκαστο τον οποίο μελοποιείται και σε ξεχωριστό ήχο από τους ισάριθμους, τους 8 δηλαδή ήχους που υπάρχουν στη βυζαντινή μουσική, τους 8 ήχους της λεγόμενης βυζαντινής οκταϊχίας. Δηλαδή εδώ πρόκειται για μια απόπειρα εξήμνησης της Θεοτόκου με κάθε τρόπο, με κάθε αίσθηση, με κάθε απόχρωση, με κάθε δυνατότητα την οποία παρέχει αυτή η εκκλησιαστική τέχνη που λέγεται ψαλτική τέχνη, βυζαντινή μουσική. Εάν σε κάθε ύμνο έχουμε μία απόχρωση, μία αισθητική προοπτική σε πρώτο ήχο, σε δεύτερο ήχο, σε τρίτο ήχο, σε αυτό το δοξαστικό που είναι στον πυρήνα της ακολουθίας του εσπερινού, του μεγάλου εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου, έχουμε μία απόπειρα που υπερβαίνει, αν θέλετε, και τα όρια της ανθρώπινης φύσεως αλλά και της τέχνης καθ' αυτήν, να χρησιμοποιηθούν όλα τα εκφραστικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Αυτό και
0: μόνο είναι σαν να φέρνει την ανθρώπινη φύση ή την προσωπικότητα του ποιητή, του συνθέτη μπροστά μας, ενώπιον μας, να υποκλίνεται και να παραδίδεται αμαχητή, ψυχήτα και πνεύματι, μπροστά στην εικόνα της Παραγίου Θεοτόκου, μπροστά το νόημα της συγκεκριμένης εορτής, μπροστά στην απόπειρα ο ίδιος, όντας χωρικός, ανθρώπινος και ευτελής, να κατορθώσει να εξυμνήσει με τον πλέον αρμόδιο τρόπο αυτή τη γιορτή. Αυτό το οκτάηχο είναι και το μόνο που έχει απομείνει πια σε όλες τις ακολουθίες όλου του εκκλησιαστικού ενιαυτού, οκτάηχο δοξαστικό ιδιόμελο, το οποίο ψάλλεται. Και κατά αυτό βέβαια έχουν, σύμφωνα με το πρότυπό του, έχουν μελοποιηθεί ως προσώμια τρόπον πεινά δοξαστικά νεωτέρων εορτών και άλλα που ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Ήταν εξ αρχής σπάνιο το γεγονός, από τότε που έχουμε μαρτυρίες, δηλαδή από τον 12ο αιώνα και μετά, σπάνιο το γεγονός να βρίσκει κανείς οκτάηχα τέτοια δοξαστικά ιδιόμελα, και αυτό εδώ της κοιμήσεως Θεοτόκου είναι ένα από αυτά. Παραδέονται και κάποια άλλα τα οποία δεν πέρασαν πια στη σύγχρονη λατρεία, όπως είναι το αντίστοιχο δοξαστικό της ορτής της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου ή της ορτής του Αγίου

0: Μνημόνο, είτε σε ορδή του Αγίου Δημητρίου, είτε σε ορδή του Αγίου Σπυρίδωνο. Αλλά αυτό που έμεινε και είναι γνωστό μέχρι σήμερα είναι αυτό τη Παναγία. Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν οι Θεοφόροι Απόστολοι, υπονεφών, μεταρσίω ερώμεν. Και η εναλλαγή των ήχων είναι ενδιαφέρουσα. Έχουμε τα ζεύγη των ήχων, του λεγόμενου κυρίου και πλαγίου ήχου. Ο κύριο πρώτο ήχο τον διαδέχεται ο πλάγιος του, ο πλάγιος του πρώτου, ακολουθεί ο δεύτερος κύριος και συμπληρώνεται ως ζεύγος με τον πλάγιό του, το ίδιο και το ζεύγος τρίτων ήχων κυρίου και πλαγίου, το ζεύγος τετάρτων ήχων κυρίου και πλαγίου και κλείνει το ποίημα αλλά και η μουσική σύνθεση όπως ξεκίνησε με μια κυκλοτερή διάθεση, δηλαδή πάλι με τον πρώτο ήχο. Ένα θαυμάσιο πραγματικά μελοποίημα, ένα θαυμάσιο ποίημα το οποίο είναι σκόπιμο οι αγαπητοί ακροατές και οι αγαπητές ακροάτριες μαζί και με τα στοιχειρά ιδιόμελα στο Μεγάλο Εσπερινό να προσέξουν ιδιαίτερα.
1: Συνομιλούμε πάντοτε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας δίνει τη χαρά και μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση ο κύριος καθηγητής και να ακούμε από αυτόν όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και σημεία που αναφέρονται στην υμνολογία αυτών των ημερών και συγκεκριμένα του Εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ολοκληρώνοντας αυτή μας τη συνομιλία, δεν ξέρω κύριε καθηγητά αν θέλετε να προσθέσετε, να επισημάνετε εσείς κάτι άλλο.
0: Θέλω να προσθέσω μια προσωπική μαρτυρία ως ενεργεία ψάλτης εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ιερότερη στιγμή από τη στιγμή που οι γεμάτες κόσμου εκκλησιές μας κατά την γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου στον Εσπερινό και στον Όρθρο γίνονται μια τεράστια, μια μεγάλη χοροδία. Και υπάρχουν τέτοιες στιγμές που εννοώ ότι ο κόσμος συμμετέχει στην ψαλμόδηση κάποιων τροπαρίων συγκεκριμένων. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά συγκινητικό και εξωσημείωτο γεγονός που ουσιαστικά ενώνει όλους όσοι βρισκόμαστε στον χώρο της Εκκλησίας και μας κάνει σαν να είμαστε ένας άνθρωπος, μία πνοή, μία φωνή, μία σκέψη, ένα πνεύμα. Είναι κάτι το οποίο ευτυχώς ακόμα συντηρείται στις Εκκλησίες μας και θα ήθελα να παροτρύνω και τους εκκλησιαζόμενους να συνεχίσουν να το πράττουν αλλά και τους συναδέλφους ιεροψάλτες να επιτρέπουν στον κόσμο να συμμετέχει στα σημεία αυτά στα οποία η παράδοση έχει διασώσει σε κάποιες συγκεκριμένες μελωδίες να συμμετέχουν όλοι. Για παράδειγμα στον Εσπερινό, στο Απολυτίκιο εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσει τον κόσμο νου κατέλειπε στη Οτόκε, ή στον Όρθρο, στο περίφημο εξαποστηλάριο, το οποίο το ξέρουμε και από τις παρακλήσεις, Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες συνθάδε, εστιμανή το χωρίο. Ο κόσμος αυθόρμητα, χωρίς να έχει διδαχτεί εκ των προτέρων, έχοντας ακούσει απειράκης τη μελωδία και το ποιητικό κείμενο αυτών των υμνογραφημάτων, αυτών των μουσικών τροπαρίων, συμμετέχει και τότε πραγματικά ζούμε μια παραδείσια κατάσταση όπου όλοι ενωνόμαστε όπως ακριβώς ενωνόμαστε και στο κοινό ποτήριο, έτσι ενωνόμαστε και στην κοινή προσευχή με αυτήν την ενεργό, τη δραστήρια συμμετοχή.
1: Στο σημείο αυτό θέλουμε κύριε καθηγητά να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να ακούσουμε από εσάς σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή και μετά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή επικοινωνία που είχαμε νομίζουμε σήμερα με τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, τον καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης του Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξίζει λοιπόν να αναφέρουμε ότι οκτά ήχα λέγονται τα μέλη εκείνα που είναι συνθεμένα και στους οκτώ ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής, μιας και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επέλεξε και ο κύριος καθηγητής να ολοκληρώσει τη σημερινή μας επικοινωνία. Είναι από τα ωραιότερα και σπουδαιότερα εκκλησιαστικά μέλη, ορισμένα από τα οποία μάλιστα πρέπει να θεωρούνται πραγματικά αριστουργήματα όχι μόνο της εκκλησιαστικής αλλά και της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας. Το οκτάηχο λοιπόν δοξαστικό των στοιχειρών της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι ένα από τα αρχαιότερα μέλη στην ιστορία της ορθόδοξης εκκλησιαστικής ψαλμοδίας και μάλιστα στην ειδική αυτή οκτάηχη μορφή το αρχαιότερο. Η ανάπτυξη του μέλους γίνεται μέσω του συστήματος των κυρίων και των πλαγίων ήχων, αποτελώντας μια μοναδική σύνθεση από πλευράς μουσικολογικής, όπως μας ενημερώνει σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του ο πατέρας Αντώνιος Χρήστου. Η φιλολογική του αξία και κυρίως τα πλούσια θεολογικά του νοήματα το καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα υμνολογικά κείμενα της λατρευτικής μας παράδοσης. Θα έχουμε την ευκαιρία και στην αυριανή μας εκπομπή όπου θα επικεντρώσουμε πάλι στην υμνολογία του μικρού και του μεγάλου Εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου να αναφερθούμε σε αυτό, στο θεαρχείο νεύματι, δηλαδή πάντοθεν οι θεοφόροι Απόστολοι υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι και αν και το κείμενο είναι αρκετά κατανοητό, το παραθέτουμε και σε νεοελληνική απόδοση για μια καλύτερη νοηματική κατανόηση. Με νεύμα λοιπόν του ύψιστου Θεού, οι θεοφόροι Απόστολοι μεταφέρθηκαν από παντού μέσα από σύννεφα μετάρση γενόμενοι. Και αφού στα χέρια τους έλαβαν το ανάχραντο σκήνομά σου, εκείνο το σώμα που αιτία της ζωής έγινε, το καταφυλούσαν με ευλάβεια εξαιρετική. Και οι υπέρτατες ουράνιες αγγελικές δυνάμεις παραβρέθηκαν και αυτές μαζί με τον δεσπότη τους. Και κυριευμένες από δέος προπέμπουν το καθαρότατο σώμα που τον Θεό δέχθηκε. Υπερκόσμια προχωρούν και αόρατα αναβοούν προς τις ανώτερες ουράνιες ταξιαρχίες. Δείτε, κατέφθασε η βασίλισσα των πάντων, εκείνη που θείο τέκνο γέννησε. Ανοίξτε τις πύλες και υποδεχθείτε με τρόπο υπερκόσμιο τη μητέρα του αέναου φωτός, διότι με τη δική της συνέργεια επιτεύχθηκε η σωτηρία όλου του γένους των ανθρώπων. Αυτήν που ισχύ δεν έχουμε να την ατενίσουμε και τιμές άξιες της να απονείμουμε αδύνατο μας είναι, διότι το υπερβολικό ύψος της υπερέχει πάνω από κάθε νόημα. Γι' αυτό άχραντε Θεοτόκε, εσύ που πάντοτε ζεις μαζί με τον βασιλέα της ζωής που η ίδια γέννησες, πρέσβευε αδιάκοπα να περιφρουρεί και να σώζει από κάθε προσβολή εχθρού την νεολαία σου. Επειδή τη δική σου προστασία έχουμε αποκτήσει και σένα υπέρλαμβρα μακαρίζουμε στους αιώνες. Τη σημασία τώρα της συγκεκριμένης φράσης «να σώζει από κάθε προσβολή εχθρού την νεολαία σου» θα έχουμε τη δυνατότητα στην αυριανή μας εκπομπή να επιμείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό και να ακούσουμε από τον αυριανό μας καλεσμένο, τον πατέρα Χρυσοβαλάντη Θεοδόρου, περισσότερα πράγματα και για το συγκεκριμένο σημείο.

Ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην υμνολογία» του Μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βασίλης Πιέρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Να δούμε πρώτα πώς διαμορφώνεται σε τίτλους η σημερινή δημοσιογραφία. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην φωνική υπόθεση της Μαρφίν. Αναστολή λειτουργίας του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία για τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στη σύλληψη μιας 63χρονης για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Τραγωδία με δύο νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα στις Σέρες που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολη στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Θεσμοθετήθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μα και λιώσε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά σήμερα, ξεπερνώντας τα $83 το βαρέλι. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν θα υπογράψουν αμυντική συμφωνία στη Τζέντα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε τώρα πιο αναλυτικά στην εσωτερική επικαιρότητα. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Μάιο του 2010. Η 46χρονη, με χειροπέδες και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Φετών Αθηνών για να εκτελεστεί το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης σε βάρος της. Κατά την παρουσία της στην Εισαγγελία, εκτελέστηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης που εκκρεμεί εδώ και καιρό, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αμέσως μετά την προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η 46χρονη οδηγήθηκε και πάλι στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, όπου θα παραμείνει εκεί κρατούμενη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθεί για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Πέμπτου του 2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα. Ο δικηγόρος της 46χρονης που συνόδευε την κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, με δηλώσεις του αναφέρει ότι η πελάτησα του δηλώνει αθώα ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην φωνική επίθεση στην τράπεζα. Παράλληλα, ο συνήγορος της μητέρας τριών παιδιών ανέφερε ότι παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στη διαδήλωση έξω από την τράπεζα, όπως και χιλιάδες κόσμο εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, τον κύριο Παπαδάκη, η λέξη ταυτοποίηση της πελάτησάς του είναι ψευδής. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στην Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Ειδικότερα χθες μετέβη στην Εισαγγελία Θήβας ο προϊστάμενος της ΔΑΕ Δημήτρης Δημακογιάννης, ο οποίος παρέλαβε δύο διατάξεις. Η μία αφορά στον έλεγχο και του υπόλοιπου εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό του ΔΔΕ. Όπως έγινε γνωστό, στην έκθεση της ΔΑΕ αναφέρεται ότι το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό της ΔΔΕ στην Αγία Άννα αποτελείται από 4 τμήματα συνολικού μήκους περίπου 42 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα περίπου 4 χιλιόμετρα είναι εναέρια και τα υπόλοιπα 38 είναι υπόγεια. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκε κάτω από μία εκ των 4 εναέριων γραμμών μεσαίας τάσης. Στην ίδια γραμμή είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στις 27 Ιουνίου σε πολύ μικρή απόσταση από την μεγάλη πυρκαγιά, αλλά τότε αντιμετωπίστηκε άμεσα. Και οι δύο αποδίδονται σε κακοτεχνίες, αλλά παράλληλα δεν είχε γίνει καθαρισμός των χόρτων όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς σε έκταση 4 μέτρων κατά μήκος της γραμμής και 8 μέτρων γύρω από τους πυλώνες, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση με την τεχνική εταιρεία. Γι' αυτό κατηγορείται και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου. Συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων έχουν ολοκληρωθεί από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με βασική προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών, την αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων και την ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος, σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνούν στο επόμενο στάδιο αυτό τη συγκέντρωση και υποβολή των φακέλων των πληγέντων από τους Δήμους. Οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚΑ αποτέλεσαν το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποτύπωση της εικόνας στις πληγήσεις περιοχές. Σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους Δήμους. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποστελεί στελέχη της ΔΑΕΦΚ για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ πρόσθεσε ότι έχει τεθεί σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, με τους ελέγχους να κατανέμονται ως εξής ανακατηγορία επικινδυνότητας. Στην πράσινη κατηγορία 88 κτίρια, στην κίτρινη 119 και στην κόκκινη 118 κτίρια. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Από αυτές τις αυτοψίες, 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας, 65 κίτρινης και 84 κόκκινης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 αυτοψίες με την ακόλουθη κατανομή: 24 κτίρια πράσινα, 12 κίτρινα και 19 κόκκινα. Τραγωδία με δύο νεκρούς. Τροχαίο δυστύχημα στις Σέρες που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολη στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Από τη σφοδρή σύγκρουση, δύο άνθρωποι, μητέρα και γιος, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρός ανασύρθηκε από το γιο ταχύ ένας 24χρονος, καθώς και μια γυναίκα 43 ετών, η μητέρα του υπήκοη Αλβανίας. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύεται. Στη σύλληψη μιας 63χρονης για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2:32 και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το ΑΚΑΕ Χαλκίδας μετέβη στο νησί για το σχηματισμό της σχετικής τοιχογραφίας, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις και παρέμενε και σε εξέλιξη για αρκετή ώρα. Επιπλέον 71χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΑΕ Λακωνίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη Λακωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικά ξηρών χόρτων. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Η προανάκριση για τα παραπάνω περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας μετά από πτώση της από τον 5ο όροφο. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της την 53χρονη από τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, την τοποθέτησαν σε φορείο, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα. Στο αυτόφορο Σπάρτης, για τις κατηγορίες της απάτης κατ' εξακολούθηση, της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης, οδηγείται ο 55χρονος που είχε βάλει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του στο Μιστρά Λακωνίας. Ο 55χρονος που την περασμένη Τετάρτη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, τελικά σήμερα θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου για πλημεληματικές πράξεις, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του το ποσό των συντάξεων που έλαβε ο συλληφθής ήταν κάτω των 120.000 ευρώ. Δεν παραπέμπεται για να απολογηθεί, δεν είναι κακούργημα, δεν πάει σε ανακριτή. Ορίστηκε δικάσιμος κατά την τακτική διαδικασία του αυτοφόρου και θα δικαστεί την Παρασκευή. Κατηγορείται για απάτη κατ' εξακολούθηση, οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση, ισχυρίστηκε ο συνήγορος. Σύμφωνα με το Λακωνικό GR, ο θάνατος του 90χρονου είναι από φυσικά αίτια, βάσει της πρώτης εκτίμησης του ιατροδικαστή, ο οποίος δυσκολεύτηκε στην νεκροψία νεκροτομή, καθώς ίσορος ήταν σε βαθιά κατάψυξη. Η πρώτη ιατροδικαστική εικόνα απομακρύνει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας την ώρα που ο 55χρονος συλληφθής γιος φέρεται να αποδίδει τελικά σε ψυχολογικούς λόγους την πράξη του να κρατήσει για 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Την ίδια στιγμή καταγράφεται από την Εθνική Στατιστική η πίεση στο κόστος ζωής, καθώς στέγαση, ενέργεια, καύσιμα και βασικές κατηγορίες αγαθών εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικές ανατιμήσεις. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4% έναντι 4,4% τον Ιούνιο, καταγράφοντας σαφή επιβράδυνση μετά την έντονη άνοδο των τελευταίων μηνών. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 1,4%, ενώ μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου ήταν αμετάβλητος. Αυτή η αποκλιμάκωση είχε ήδη προαναγγελθεί από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή για την Ελλάδα υποχώρησε τον Ιούλιο στο 2,7% σε ετήσια βάση. Τώρα, πού καταγράφονται οι ανατιμήσεις, ειδικότερα στα τρόφιμα και είδη διατροφής? Ανατιμήσεις καταγράφονται στο μοσχάρι 14,3%, στο αρνί και στο κατσίκι 12,4%, στο χοιρινό κρέας 3,4%, στα πουλερικά 2,2%, στα λίμπαστα ψάρια 9,6%, στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 8,6%, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά 2,9%, στο ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας το 1,2%. Στον αντίποδα μεγάλη υποχώρηση σημείωσε η τιμή στο ελαιόλαδο 21,7%, ενώ οι μειώσεις καταγράφονται και σε φρούτα 9,4%, λαχανικά 1,5%, παγωτά 8,8%, αλάτι, σάλτσες και καρκεύματα μείον 5,8%. Ανατιμήσεις υπήρξαν επίσης σε ένδυση και υπόδηση 3,3%, ενοίκια κατοικιών 6,8%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 4,8%, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι 5,5%, καθώς επίσης και στο πακέτο διακοπών 6,2%. Στον τομέα της ενέργειας καταγράφηκαν σε ένα έτος αυξήσεις τιμών σε πετρέλαιο κίνησης 22%, στη βενζίνη 13,3%, στο φυσικό αέριο 16,7%, στο πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στα στερεά καύσιμα 4,1%. Όσο απότοκο αυτών, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο αυξήθηκε κατά 17,5%. Αντιθέτως, οι τιμές στο ηλεκτρισμό υποχώρησαν 2,8%. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Την απόφαση συνυπογράφει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Όπως επισημαίνουν οι δύο υπουργοί, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να συνδυάσει την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην αποσυμφόρηση των ήδη επιβαρημένων προορισμών, αλλά και στην ανάδειξη νέων περιοχών της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων και μέσω μακροπρόθεσμων στόχων σε εθνικό επίπεδο για την χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας. Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το έργο αντικατάστασης υδροτροχιών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας, που βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου έχει φτάσει στο 98% και η παράδοσή του αναμένεται τον Σεπτέμβριο, σημαντικά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο προέβλεπε την παράτωση των εργασιών το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα πλέον επιβαρημένα τμήματα του δικτύου μεταξύ των σταθμών σε Πόλια Δάφνη και Σύνταγμα Εθνική Άμυνα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των μετακινήσεων. Από την έναρξη του έργου το Νοέμβριο του 2025 έως και τις 6 Αυγούστου του 2026 έχουν αντικατασταθεί 29,4 χιλιόμετρα σιδηροτροχιών και έχουν πραγματοποιηθεί 1.950 συγκολήσεις και έλεγχοι υπερήχων που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αντοχή της νέας υποδομής. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις συνεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις με αξιοποίηση drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCoast, την οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες για να υποβάλουν αναφορές και καταγγελίες. Παράλληλα, αξιοποιούνται και οι τηλεφωνικές αναφορές πολιτών προς τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες.

0: Και να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15, όπως ανέφεραν αστυνομικοί σε δημοσιογράφους. Τουλάχιστον 2 εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το BBC. Νεκρός φέρεται να είναι και ο δράστης, μαθητής, ο οποίος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να αυτοκτόνησε μετά το μακελιό που προκάλεσε. Αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Πλαϊμπάνκα έσπευσαν στο σχολείο αφού έλαβαν αναφορές για πυροβολισμούς και αμέσως απέκλεισαν την περιοχή. Η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε με μόλις 33 να διασχίζουν από τη Δευτέρα έως χθες Πέμπτη, υποδεικνύουν τα δεδομένα, έναντι 50 την προηγούμενη, καθώς οι αγορές περιμένουν ειδήσεις ή ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, με την προσδοκία πως θα ανοίξει ξανά το θαλάσσιο πέρασμα κλειδί για το διεθνές εμπόριο υδρογων ανθράκων. Μόλις 4 πλοία πέρασαν τα στενά χθες, ανάμεσά τους πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού, το Νίσος Κι, που είχε φορτώσει κάπου 2 εκατομμύρια βαρέλια στη Βασόρα του Ιράκ. Από τα υπόλοιπα, τα δύο μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίο και ακόμη ένα ήταν πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου. Αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βάλε Γραφείο χθες το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα», ενώ πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμα. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι συμμετέχει προσωπικά στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, λέγοντας: «Συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πηγαίνουμε καλά. Μια συμφωνία θα μπορούσε να υπάρξει σύντομα». Αναφερόμενος στο στενό του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε: «Δεν θέλω να πω ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε τα στενά». Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά σήμερα, ξεπερνώντας τα 83 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που οι νέες εντάσεις και η καθυστέρηση επίτευξης συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς δυσχεραίνουν την κατάσταση. Μετά τις μη εξελίξεις για τα στενά, ενισχύθηκε η ανησυχία των αγορών για την ομαλή λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 83,89 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 1,74%. Η άνοδος του Brent έρχεται μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον στόχων που χαρακτήρισε εχθρικού στην περιοχή των στενών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αβεβαιότητα γύρω από το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το καθεστώς διέλευσης των εμπορικών πλοίων. Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν και η Τουρκία ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην κυβέρνηση του Ριάντ με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη αυτή. Όπως έκαναν γνωστό νωρίτερα αντιστοίχως η αυλή στο Ριάντ, οι υπηρεσίες του Προέδρου της Τουρκίας και η διπλωματία του Ισλαμαμπάντ. Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαπά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, και πάλι σε υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έφυγε ο καιρός στο περισσότερο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και την καταιγίδα στην Καστοριά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και πιθανόν και στα ορεινά της Πελοποννήσου, με μεμονωμένες καταιγίδες, συγγνώμη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 μπεφόρτ και στο Αιγαίο 6. Θερμοκρασία θα πέσει στους 35 με 36 βαθμούς και στα υπηρετικά 37 με 38 και τοπικά και 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες στις 30 με 31. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμοί στο Άργος και στο Αγρίνιο και στη Σπάρτη, 38 στο Λεωνίδιο και 39 στο Άργος. Και πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έχει ο καιρό με πρόσκαιρες νεφώς μεσημερική απόγευμα και θα εκλωθούν τοπικές βροχές και όμβρες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έφυγε ο καιρό πρόσκαιρες νεφώς μεσημερική απόγευμα στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και όμβρες στα ορεινά. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έφυγε ο καιρό πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έφυγε ο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Ρεροκάνησα έφυγε ο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μπουφόρ επάνω στο νησί, ενώ και θερμοκρασία και υγρασία 70%, που ανεβάζει πολύ τη θερμοκρασία την οποία αισθάνεσαι. Και στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μπουφόρ, ενώ στα δυτικά και τα νότια είναι πιο ενισχυμένοι 5 μέτρους μπουφόρ. Πολύ γρήγορα σε όλη την περιοχή θα ενισχυθούν στα 5 μέτρους μπουφόρ. Η Αττική έχει γενικά ισχυρό με πρόσθετο μπουφόρ μέχρι το απόγευμα, βορειάδες 3 με 4 μπουφόρ και στα ανατολικά 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα μέχρι 36 στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδελφία η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς. 33 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη και θα φτάσει μέχρι και τους 35, με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώς στην μεσημέρι και απόγευμα και τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά με μεταβλητούς ανέμους και ομπουτόρ, ενώ το απόγευμα οι άνεμοι θα είναι ως συνήθως νότιοι 4. Τώρα για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά ο έθριος καιρός. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα υπηρετικά νεφώσεις, οπότε στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα, ορεινά τμήματα, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονομένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρεια διευθύνουν 3-5 μπουφόρ στο Αιγαίο 5 μέτρη και το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα, τοπικά και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 38 με 39 και στις Κυκλάδες 30 με 31. Και αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έφυγε καιρό προσκύρωση δεχτός μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, με κατατόπους όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. 22 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, 38 με 39. Στη δυτική Μακεδονία όμως η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 βαθμούς, ενώ η μεγίστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 37 το μεσημέρι, στα υπηρετικά όμως 38 με 39. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως στα υπηρετικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. 23 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι και στα υπηρετικά 38 με 39, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριο καιρό με 24 βαθμούς το πρωί, στις Κυκλάδες 30 με 31 το μεσημέρι, στην Κρήτη 33 και στη Νότια Κρήτη 35 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, 24 το πρωί, η θερμοκρασία 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, 5 με 6 μπουφόρ. Η Αττική γενικά έχει ο καιρό από βόρειε διευθύνσει άνεμη 3 με 5 μπουφόρ. 26 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη γενικά έχει ο καιρό με πρόσκαιρε νεφώσει μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, 23 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για την Κυριακή, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά και στα ορεινά τμήματα, τοπικές βροχές. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 38 με 39 και πάλι Κυκλάδες 30 με 31 Μάλιστα. βαθμού. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπά που παρουσίασε το δελτίο και την Λίνα Φονταρά που επιμελήθηκε τον ήχο. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από τις λιγότερο συχνά αναφερόμενες διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, προερχόμενοι από την συλλογή των ιστορικών βιβλίων, είναι η διήγηση του βιβλίου του Τοβίτ. Το βιβλίο φέρει το όνομα ενός από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα της αφήγησής του, του Τοβίτ, που στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει «αγαθότης μου». Ο ακριβής τίτλος του βιβλίου στους τρεις βασικούς κώδικες της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, δηλαδή του Αλεξανδρινού, Βατικανού και Σιναϊτικού κώδικα, όπου διατηρείται εκεί η αρχαιότερη μορφή του κειμένου, είναι βίβλος λόγων Τοβίτ. Η συνήθις θέση που καταλαμβάνει το βιβλίο βρίσκεται μετά από τα κανονικά βιβλία του Β' Έζρα και του Νεεμία. Το βιβλίο του Τοβίτ αφηγείται τις δοκιμασίες δύο συγγενών Ιουδαϊκής καταγωγής που ζούσαν στη Διασπορά, καθώς και τον υπερφυσικό τρόπο που απειλάγησαν από αυτές τις δοκιμασίες με τη βοήθεια του Θεού. Πρόκειται για την οικογένεια του Τοβίτ, ο οποίος με τη σύζυγό του Άννα και τον γιο του Τοβία ζούσε εξόριστο στην Ινεβή της Ασσυρίας, και για την οικογένεια του συγγενούς του Ραγουήλ, ο οποίος με την σύζυγό του Έδνα και την κόρη του Σάρα ζούσε στα εκβάτανα της Μηδίας. Τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με αυτές λαμβάνουν χώρα μετά την κατάλυση του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ το 722 π.Χ. από τους Ασσυρίους και την διασπορά του Ιουδαϊκού πληθυσμού στα έθνη. Η εισαγωγική στίχη της βιβλικής διηγήσεως στο κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 2, πληροφορούν ότι ο Τοβίτ καταγόταν από την φυλή Νεφθαλή και η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν η Θίσβη στη Βόρεια Γαλιλαία. Κατά το βιβλικό κείμενο, όταν βασιλιάς της Ασσυρίας ήταν ο Ενεμεσάρ, η περιοχή δέχθηκε την επιδρομή των Ασσυρίων. Σύμφωνα βεβαίως με τις ιστορικές πηγές, πρόκειται για τον Σαλμανάσαρ τον Πέμπτο, ο οποίος βασίλευσε στην Ασσυρία από το 726 έως το 722 π.Χ. Κατά την μαρτυρία μάλιστα του Β' Βασιλειών, κεφάλαιο 15, στίχος 29, την περίοδο αυτή βασιλιάς των Ασσυρίων ήταν ο Τιγλάθ Πιλεσέρο III, που οδήγησε τους κατοίκους της φυλής Νεφταλή στην εξορία. Η βιβλική διήγηση παρουσιάζει στη συνέχεια τη ζωή του Τοβίτ, ο οποίος σε προχωρημένη ηλικία αφηγείται τα γεγονότα της ζωής του από την νεανική του ηλικία στην πατρίδα του μέχρι την εξορία στην χώρα των Ασσυρίων. Η διήγηση σε πρώτο πρόσωπο διακρίνεται από το ζωηρό ύφος, την έντονη ευσέβεια και την πιστή τήρηση των εντολών του Θεού, καθώς και από τις βαθιές αποχρώσεις της εναλλαγής των συναισθημάτων του. Εγώ, ο Τοβίτ, αφηγείται ο γέροντας Τοβίτ, σε όλη μου τη ζωή ακολούθησα το δρόμο της αλήθειας και της δικαιοσύνης και έκανα πολλές ελεημοσύνες προς τους συγγενείς μου και τους συμπατριώτες μου που είχαν εκτοπιστεί μαζί μου στην Ινεβή, πρωτεύουσα της Ασσυρίας. Όταν ήμουν νέος και βρισκόμουν στον τόπο μου, δηλαδή στο Ισραήλ, όλη η φυλή των προγόνων μου του Νεφταλή αποστάτησε από το ναό της Ιερουσαλήμ, της πόλης που είχε επιλεγεί από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να θυσιάζουν εκεί. Ο ναός είχε καθιερωθεί για να κατοικεί ο ύψιστος εκεί και είχε χτιστεί για όλες τις μελλοντικές γενιές τους αιώνες. Όλες οι φυλές που είχαν αποστατήσει θυσίαζαν στον Βάλ, στο άγαλμα μιας μικρής αγελάδας, ακόμα και η φυλή μου, του προγόνου μου. Πολλές φορές ήμουν εγώ μόνος από τη φυλή μου που πήγαινα στις γιορτές της Ιερουσαλήμ, στους πρώτους καρπούς και το δέκατο από τα προϊόντα και από το πρώτο μαλλί όταν κουρεύαμε τα πρόβατα, όπως προστάζει ο νόμος τον κάθε Ισραηλίτη ως εντολή αιώνια. Έδινα αυτές τις προσφορές στους ιερείς, στους απογόνους του Ααρών για το θυσιαστήριο όπου προσφέρονταν όλοι οι καρποί. Το πρώτο δέκατο των καρπών το έδινα στους Λεβίτες που υπηρετούσαν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο δέκατο το πουλούσα και πήγαινα και ξόδευα τα χρήματα στο ναό της Ιερουσαλήμ κάθε χρόνο. Το τρίτο δέκατο το έδινα σε εκείνους που το δικαιούνταν, όπως είχε διατάξει η γιαγιά μου η Δεβόρα, μητέρα του πατέρα μου, γιατί είχα μείνει ορφανός από πατέρα.
Όταν μεγάλωσα, πήρα γυναίκα την Άννα από τους απογόνους της φυλής μας και απέκτησα με αυτήν τον Τοβία. Αργότερα οδηγήθηκα αιχμάλωτο στην Ινεβή. Εκεί όλοι οι συγγενείς μου και όλοι όσοι ανήκαν στη φυλή μου τρέφονταν με τις ίδιες τροφές που τρέφονταν και οι ειδωλολάτρες. Εγώ όμως συγκρατήθηκα και δεν έφαγα από αυτές. Επειδή ήμουν πιστός στον Θεό με όλη μου την καρδιά, ο ύψιστος με αξίωσε να κερδίσω την εύνοια και την εκτίμηση του βασιλιά Ενεμεσάρου, ο οποίος και με διόρισε προμηθευτή του. Έτσι ταξίδευα συχνά στη Μηδία για προμήθειες και κάποτε πήγα στους ράγους της Μηδίας, άφησα στο Γαβαήλ, αδελφό του Γαβρία, 10 τάλαντα ασήμι για λογαριασμό μου. Η διήγηση συνεχίζει με τα γεγονότα που ακολουθούν το θάνατο του Ενεμεσάρου και την ανάρρηση στο θρόνο του γιού του Σεναχερίν. Την περίοδο αυτή ο Τοβίτ διακρίνεται για τις αγαθοεργίες προς τους συμπατριώτες του. Σύντομα συνεχίζει η διήγηση σε πρώτο ενικό πρόσωπο, οι δρόμοι της Μηδίας έγιναν επικίνδυνοι και έτσι δεν μπορούσα πια να πάω στη Μηδία. Την εποχή όμως του Ενεμεσάρου έκανα πολλές αγαθοεργίες προς τους συμπατριώτες μου Ισραηλίτες. Μοιραζόμουν το φαγητό μου με τους πεινασμένους και έδινα τα ρούχα μου στους φτωχούς. Και αν έβλεπα κανέναν από τους συμπατριώτες μου να πεθάνει και να τον έχουν ρίξει έξω από τα τείχη της Νινεβή, τον έθαβα. Επίσης έθαβα κρυφά όποιον σκότωνε ο βασιλιάς Σεναχερίν, γιατί πολλούς είχε σκοτώσει επάνω στο θυμό του, όταν επέστρεφε φεύγοντας από την Ιουδαία. Ο βασιλιάς αναζητούσε τα πτώματα, αλλά δεν τα έβρισκε. Κάποιος όμως από τους κατοίκους της Νινεβή πήγε στο βασιλιά και του φανέρωσε ότι εγώ τους έθαβα. Τότε πήγα και κρύφτηκα. Και επειδή κατάλαβα ότι με καταζητούσαν για να με σκοτώσουν, φοβήθηκα και έφυγα από τη χώρα. Τότε άρπαξαν όλα μου τα υπάρχοντα και δεν μου έμεινε τίποτε εκτός από τη γυναίκα μου την Άννα και το γιο μου τον Τοβία. Δεν πέρασαν 50 μέρες και σκότωσαν το βασιλιά οι δύο του γη και έφυγαν στα βουνά Αραράτ. Στη θέση του βασίλευσε ο γιος του ο Σαχερδονός. Αυτός τοποθέτησε τον Αχιάχαρο, γιο του αδελφού μου Αναήλ, γενικό υπεύθυνο για τα οικονομικά του βασιλείου του και για τη διήγηση. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Αχιάχαρος διορίστηκε σε τέτοια θέση, αφού στο παρελθόν είχε διατελέσει ενοχός του βασιλιά Σεναχερίν, σφραγιδοφύλακάς του, διοικητής και λογιστής. Αυτός, σαν ανιψιός μου, μεσολάβησε στον βασιλιά για μένα και έτσι επέστρεψα στην Ινεβή. Το γνήσιο ενδιαφέρον του Τοβίτ για τους εναπομείναντες πιστούς του Θεού εκδηλώνεται με πράξεις πραγματικής αυτοθυσίας, γεγονός που εξοργίζει τους γύρω του. Όταν, συνεχίζει τη διήγησή του ο Τοβίτ, επέστρεψα στο σπίτι μου, μου αποδόθηκε πίσω η γυναίκα μου η Άννα και ο γιος μου ο Τοβίας. Τη γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι Άγια ημέρα, 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα, μου παρέθεσαν πλούσιο γεύμα και κάθισα στο τραπέζι. Εκεί μου έδωσαν πολλά φαγητά και είπα στο γιο μου, πήγαινε και όποιον βρεις από τους συμπατριώτες μας φτωχός, που να είναι ακόμη πιστός στον Κύριο, φέρε τον εδώ και εγώ θα σε περιμένω. Όταν γύρισε ο Τοβίας μου είπε, παρά μόνο ένας συμπατριώτης μας βρίσκεται, αλλά είναι στραγγαλισμένος και πεταμένος στην αγορά. Τότε εγώ άφησα το φαγητό μου άθικτο και έτρεξα. Πήρα το πτώμα και το έκρυψα σε μια αποθήκη, ώσπου να βασιλεύσει ο ήλιος, και όταν γύρισα, πλήθηκα και έφαγα το φαγητό μου στεναχωρεμένος. Τότε θυμήθηκα την προφητεία του Αμός που έλεγε «Θα μετατρέψω τις γιορτές σας σε κηδείες και τα γιορταστικά τραγούδια σας σε γοερές κραυγές». Και τότε έκλαψα. Όταν ο ήλιος βασίλευσε, πήγα και άνοιξα έναν τάφο και έθαψα τον νεκρό. Οι γείτονες με περιγελούσαν και έλεγαν «Αυτός πια δεν φοβάται τίποτε. Πριν αρκετό καιρό είχε αναγκαστεί να φύγει για να μην τον σκοτώσουν για την ίδια πράξη και να τον πάλι θάβει νεκρούς».
Η πίστη του COVID δοκιμάζεται ακόμη περισσότερο όταν μετά από ένα τυχαίο γεγονός που σχετίζεται με την ταφή του συμπατριώτη του, του στερεί το φως. Μετά, αφού έθαψα τον νεκρό, γύρισα την ίδια νύχτα και κοιμήθηκα κοντά στον τοίχο της αυλής γιατί ήμουν μολυσμένος και άφησα ακάλυπτο το πρόσωπό μου. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν σπουργίτια στον τοίχο και όταν για μια στιγμή άνοιξα τα μάτια μου έπεσαν μέσα τους ζεστές ακαθαρσίες σπουργιτιών και μου δημιούργησαν λευκά στίγματα. Πήγα στους γιατρούς αλλά δεν μπόρεσαν να με θεραπεύσουν. Ο Αχιάχαρος εξακολούθησε να με συντηρεί μέχρι που πήγε στην Ελλημαίδα. Εκείνο τον καιρό η γυναίκα μου η Άννα έκανε να με συντηρεί μέχρι που πήγε στην Ελλημαίδα. Εκείνο τον καιρό η γυναίκα μου η Άννα έκανε τις γυναικείες δουλειές.

Μου το έδωσαν ως δώρο, πέρα από την αμοιβή μου. Εγώ δεν την πίστεψα και κατακόκκινος από το θυμό της φώναζα να επιστρέψει το κατσίκι σε αυτούς που τους ανήκε. Αυτή τότε μου απάντησε: «Και εσύ τι κέρδισες με τις ελεημοσύνες σου και τα καλά σου έργα?» Είδαμε τα αποτελέσματα. Παρά το βάρος των δοκιμασιών, ο Τοβίτ παραμένει πιστός στον Θεό και παρακαλεί για το έλεος του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την απιστία των προγόνων του και αποδεχόμενος ακόμη και το δικό του μερίδιο ευθύνης. Τότε εγώ λυπήθηκα, έκλαψα και προσευχήθηκα με πόνο. «Δίκαιος είσαι, Κύριε», είπα. «Όλα τα έργα σου και η νόμη σου έλεος είναι και πιστότητα, και εσύ με κρίση αληθινή και δίκαιη κρίνεις αιώνια. Μη με ξεχάσεις και βοήθησέ με για τα αμαρτήματά μου και μη με τιμωρήσεις ούτε για τα δικά μου ούτε για των προγόνων μου τα παραπτώματα που πράξαμε απέναντί σου παρακούοντας τις εντολές σου. Γι' αυτό και στη λαιλασία μας παρέδωσες και στην αιχμαλωσία και στο θάνατο. Γίναμε παράδειγμα ντροπής σε όλα τα έθνη που σκορπιστήκαμε. Είναι πολλές λοιπόν και δίκαιες οι κρίσεις σου εναντίον μου για τα δικά μου και των προγόνων μου τα αμαρτήματα, γιατί δεν εφαρμόσαμε τις εντολές σου και δεν σ' ακολουθήσαμε πιστά. Και τώρα κάνε όπως εσύ σου αρέσει. Πρόσταξε από μέσα μου να φύγει η ζωογόνος δύναμη για να πεθάνω και να γίνω χώμα. Καλύτερα είναι να πεθάνω παρά να ζω, γιατί με ψέματα άδικα με κατηγόρησαν και έχω μεγάλη στεναχώρια. Διέταξε λοιπόν να απαλλαγώ από αυτή τη θλίψη στον τόπο τον αιώνιο και μη με αποστραφείς.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στην μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Στο σημείο αυτό η αφήγηση του Τοβίτ διακόπτεται και η βιβλική διήγηση στρέφεται σε ένα άλλο πρόσωπο, την Σάρα, κόρη του Ραγουήλ, που κι αυτή δοκιμάζεται για άλλη όμως αιτία. Την ίδια ημέρα, στα εκβάτανα της Μηδίας, συνέβη στην κόρη του Ραγουήλ τη Σάρα να την περιπέξουν κι αυτή κάποιες υπηρέτριες του πατέρα της, γιατί η Σάρα είχε παντρευτεί 7 άνδρες, αλλά ο Ασμοδαίος, το πονηρό πνεύμα, σκότωνε κάθε φορά τον άνδρα της. «Δεν καταλαβαίνεις», της έλεγαν, «ότι εσύ τους πνίγεις τους άνδρες σου. 7 είχες και δεν πήρες το όνομα κανενός από αυτούς. Γιατί μας παιδεύεις, αφού πέθαναν, άντε και εσύ καλύτερα μαζί τους, να μην δούμε ποτέ γιο ή κόρη από σένα». Εκείνη, όταν άκουσε τα λόγια αυτά, τόσο πολύ στεναχωρήθηκε που αποφάσισε να πάει να κρεμαστεί. Ξαφνικά όμως σκέφτηκε, «Είμαι μοναχοπέδι του πατέρα μου. Αν κάνω κάτι τέτοιο θα τον ντροπιάσω και μεγάλη θλίψη θα είναι αυτή για τα γεράματα και θα τον στείλει στον Άδη». Ακολουθεί η προσευχή της Σάρας, η οποία παρακαλεί τον Θεό να την απαλλάξει από αυτόν τον χλεβασμό. Η Σάρα στράφηκε προς το παράθυρο και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Δοξασμένος να σε, Κύριε Θεέ μου, και ευλογημένο το Άγιο και ένδοξο όνομά σου για πάντα. Ας σε δοξολογούν όλα τα έργα σου αιώνια. Τώρα, Κύριε, σε σένα στράφηκα για βοήθεια. Πρόσταξέ με να φύγω από αυτόν τον κόσμο για να μην ακούω πια τους κλεβασμούς. Εσύ το γνωρίζεις, Κύριε, πως είμαι αγνή και δεν έχω ντροπιάσει το όνομά μου

0: ούτε το όνομα του πατέρα μου στη χώρα αυτή που έχω εξοριστεί. Είμαι μοναχοκόρη του πατέρα μου. Δεν έχει άλλο παιδί να τον κληρονομήσει, ούτε κανένα συγγενή ή αδελφό για να τον παντρευτώ. Δεν υπάρχει πια λόγος να ζω. Έχασα και τους 7 άντρες μου. Αν δεν σου φαίνεται καλό να με αφήσεις να πεθάνω, πρόσταξε τουλάχιστον να ενδιαφερθεί για μένα κάποιος και να με ευσπλαχνιστεί, για να μην ακούω πια τις κοροϊδίες του κόσμου. Η βιβλική διήγηση στη συνέχεια πληροφορεί τον αναγνώστη για την θεϊκή παρέμβαση και για τη λύση των ταλαιπωριών των ευσεβών της διηγήσεως. Οι προσευχές του, του Βίτ και της Άρασης ακούστηκαν από τον ένδοξο και μεγάλο Θεό, που έστειλε τον Αρχάγγελο Ραφαήλ να θεραπεύσει και τους δύο. Να αφαιρέσει τα λευκά στίγματα από τα μάτια του Τοβίτ και να δώσει στον Τοβία, τον γιο του Τοβίτ, τη Σάρα, κόρη του Ραγουήλ, δένοντας τον Ασμοδαίο το κακό πνεύμα, γιατί στον Τοβία τέριαζε να πάρει τη Σάρα γυναίκα του. Την ίδια ώρα που επέστρεψε ο Τοβίτ και μπήκε στο σπίτι του, κατέβηκε και η Σάρα, κόρη του Ραγουήλ, από το ανώγειο του σπιτιού της προς τα κάτω. Εκείνη την ημέρα θυμήθηκε ο Τοβίτ τα χρήματα που είχε δώσει στο Γαβαήλ στους ράγους της Μηδίας και σκέφτηκε: «Εγώ προσευχήθηκα να πεθάνω. Γιατί ήταν καλό το γιο μου τον Τοβία να του δώσω συμβουλές προτού πεθάνω?» Τον κάλεσε λοιπόν και του είπε: «Παιδί μου, όταν πεθάνω θέλω να με θάψεις κατά πως πρέπει. Ποτέ να μην περιφρονήσεις τη μητέρα σου, να τη σέβεσαι όσο ζεις και να κάνεις ό,τι την ευαρεστεί και να μην τη στεναχωρείς. Να θυμάσαι, παιδί μου, πόσους κινδύνους πέρασε για σένα ενώ εσύ ήσουν ακόμη στην κοιλιά της. Και όταν πεθάνει και εκείνη, κάψε την μαζί μου στον ίδιο τάφο. Σε όλη σου τη ζωή, παιδί μου, να θυμάσαι τον Κύριο το Θεό μας και μη σκεφτείς ποτέ να αμαρτήσεις ή να παραβείς τις εντολές του. Να είσαι ενάρετος όλη σου τη ζωή και να μην ακολουθείς το δρόμο της αδικίας, γιατί με την αρετή σου θα έχεις επιτυχία στα έργα σου. Να δίνεις από τα υπάρχοντά σου ελεημοσύνη και μάλιστα με απλοχεριά σε όλους όσοι είναι ενάρετοι. Όταν βλέπεις ένα φτωχό, δίνε του ελεημοσύνη και μην τον αποστρέφεσαι, για να μην σε αποστραφεί και σένα ο Θεός. Ανάλογα με τα υπάρχοντά σου, δίνε ελεημοσύνη. Αν έχεις πολλά, δίνε πολλά. Αν έχεις λίγα, δίνε από τα λίγα χωρίς επιφυλάξεις. Έτσι αποταμιεύεις πλούσιο απόθεμα για ώρα ανάγκης. Η ελεημοσύνη λυτρώνει από το θάνατο και δεν αφήνει τον άνθρωπο να μπει στο σκοτεινό κόσμο του Άδη. Εκείνοι που κάνουν ελεημοσύνη προσφέρουν στον ύψιστο τα δώρα που τον ευχαριστούν. Να προσέχεις τον εαυτό σου, παιδί μου, από κάθε παράνομο δεσμό. Πρώτα απ' όλα να πάρεις γυναίκα από τη φυλή σου. Μην πάρεις ξένη γυναίκα, γιατί είμαστε απόγονοι προφητών του Νόε, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, που είναι οι πιο μακρινοί μας πρόγονοι. Να θυμάσαι, παιδί μου, ότι όλοι αυτοί πήραν γυναίκες από τους ομοεθνείς τους και ο Θεός τους ευλόγησε δίνοντάς τους παιδιά. Και επίσης τους υποσχέθηκε ότι οι απόγονοί τους θα έπαιρναν ιδιοκτησία τους στη χώρα του Ισραήλ. Να προτιμάς λοιπόν, παιδί μου, τους ομοεθνείς σου, άνδρες και γυναίκες, και να μην τους περιφρονείς μέσα σου, προκειμένου να διαλέξεις γυναίκα από ανάμεσά τους. Η υπερηφάνεια προκαλεί καταστροφή και δυστυχία μεγάλη, όπως και η απραξία φέρνει ανέχεια και φτώχεια πολύ, γιατί η απραξία είναι η μητέρα της πείνας. Μην καθυστερείς το μισθό του εργάτη σου, αλλά να του τον καταβάλεις εγκαίρως και έτσι υπακούς το Θεό. Εκείνος θα σου το ανταποδώσει. Πρόσεχε, παιδί μου, σ' ό,τι και αν κάνεις, και δείχνε με εμπιστοσύνη όλη τη συμπεριφορά και τη συμπεριφορά σου ότι έχεις καλή ανατροφή. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις κι εσύ στους άλλους. Μην πίνεις κρασί τόσο που να μεθάς. Η μέθη είναι κακός σύντροφος για το δρόμο. Να μοιράζεσαι το ψωμί σου με τον πεινασμένο και τα ρούχα σου με τους γυμνούς. Κάθε τι που σου περισσεύει να το προσφέρεις αγόγγιστα. όταν κάποιος δίκαιος πεθάνει, να πηγαίνει στους συγγενείς του τρόφιμα, αλλά μην το κάνεις αν πεθάνει κάποιος ασεβής. Να ζητάς συμβουλές από τους συνεπείς και να μην περιφρονείς καμιά χρήσιμη γνώμη. Πάντοτε να δοξάζεις τον Κύριο το Θεό. Να ζητάς από Αυτόν να κατευθύνει τη ζωή σου και να δίνει επιτυχία σε όλα όσα επιχειρείς και σχεδιάζεις. Πράγματι, ο ίδιος δίνει τα αγαθά σε όποιον θέλει και όποιον θέλει τον ταπεινώνει. Να θυμάσαι λοιπόν, παιδί μου, τις εντολές μου και να μην αφήσεις να σβηστούν από την καρδιά σου. Και τώρα σου θυμίζω τα 10 τάλαντα του ασίμι που έχω καταθέσει στο Γαβαήλ, γιο του Γαβρία, στους ράγους της Μηδίας. Μη φοβάσαι, παιδί μου, που γίναμε φτωχοί. Θα έχεις στη διάθεσή σου πολλά πλούτη, αν σέβεσαι το Θεό και μένεις μακριά από κάθε αμαρτία και κάνεις ό,τι τον ευαρεστεί. Οι παρενετικοί αυτοί λόγοι του Τοβίτ προς τον Τοβία παρουσιάζουν την ιδιαίτερη έμφαση του βιβλίου στην άσκηση από μέρους του ανθρώπου, των βασικών καθηκόντων της προσευχής και της ελεημοσύνης. Αγαθών προσευχή μετανιστίας και ελεημοσύνης και δικαιοσύνης. Στα καθήκοντα αυτά θεμελιώνονται η ηθική ζωή και η ορθή κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου, που είναι αντίστοιχη με αυτή των ευσεβών προσώπων του βιβλίου. Ο Τοβίας αποκρίθηκε στον Τοβίτ. «Πατέρα, πρόκειται να πραγματοποιήσω τα όσα με προσέταξες, αλλά πώς θα μπορέσω να πάρω τα χρήματα αυτά αφού δεν γνωρίζω το Γαβαήλ?» Ο Τοβίτ του έδωσε το γραμμάτιο και του είπε: «Ψάξε να βρεις έναν άνθρωπο να σε συνοδεύσει στο ταξίδι σου και εγώ θα του δίνω αμοιβή για όσο ζω. Και όταν φτάσεις στο Γαβαήλ, πάρε τα χρήματα». Ο Τοβίας πράγματι αναζήτησε έναν άνθρωπο και βρήκε τον Ραφαήλ, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για άγγελο. «Μήπως μπορείς να με συνοδεύσεις στους ράγους της Μηδίας?» τον ρώτησε. «Γνωρίζεις εκείνα τα μέρη?» Ο άγγελος τότε του απάντησε: «Θα έρθω μαζί σου και το δρόμο γνωρίζω και στο συμπατριώτη μας το Γαβαήλ έχω διανυκτερεύσει». Ο Τοβίας τότε του είπε: «Περίμενε με να το αναφέρω στον πατέρα μου». «Πήγαινε», του είπε ο άγγελος, «αλλά μην καθυστερήσεις». Ο Τοβίας στη συνέχεια ανακοίνωσε στον πατέρα του ότι βρήκε συνοδό για το ταξίδι του και εκείνος με τη σειρά του ρώτησε την καταγωγή του. Ο Ραφαήλ παρουσιάστηκε ως ο Αζαρίας, σαν ένας δηλαδή συγγενής, και έτσι καθησύχασε τις ανησυχίες του Τοβίτ. Ο Τοβίτ τότε του είπε: «Καλώς ήρθες, συμπατριώτη, και...»
1: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού με την Βίκυ Τρεβιζά να απαντά στα δικά σας μηνύματα στο 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή θα απασχολήσουν τα θαλάσσια θηλαστικά. Τα οποία θαλάσσια θηλαστικά είναι πολλά στις θάλασσές μας, τόσο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Λιβικό Πέλαγος. Πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι κάνουν τις δικές τους έρευνες πάνω στα θαλάσσια θηλαστικά και ασχολούνται επισταμμένα με αυτά για την προστασία των πληθυσμών των θαλασσίων θηλαστικών. Τα τελευταία μάλιστα 12 χρόνια η έρευνα αυτή έχει υλοποιηθεί σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών, όπως προαναφέραμε, στο Ιόνιο Πέλαγος, στις Σποράδες, στο Κεντρικό Αιγαίο, στο Λιβικό Πέλαγος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Κοντά μας έχουμε την βιολόγο θαλάσσης, την κυρία Γιώτα Γιογλή, η οποία θα μας βοηθήσει στην πραγμάτωση αυτής της εκπομπής που έχει να κάνει με τα θαλάσσια θηλαστικά, τα κοιτώδη, όπως μου είπατε και εσείς, κυρία Γιογλή.
2: Χαίρετε και από μένα.
1: Ξεκινώντας την συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τα κοιτώδη.
3: Κοιτώδη είναι η γενική ονομασία που αφορά κυρίως δελφίνια, φάλαινες και φώκες. Αυτό όσον αφορά τη Μεσόγειο και ειδικότερα τις ελληνικές θάλασσες τώρα. Στους πόλους ας πούμε έχουμε και άλλα είδη, έχουμε θαλάσσιους ελέφαντες, έχουμε και διάφορα άλλα, τα οποία και αυτά υπόκειται στα κοιτώδη. Λοιπόν, όσον αφορά εμάς, με τη λέξη κοιτώδη εννοούμε το μεγαλύτερο θηλαστικό της Μεσογείου που απαντάται και στις ελληνικές θάλασσες εν αυθονία, τη φάλαινα φυσιτήρα.
1: Επίσης αυτή είναι η πιο συχνή, κυρία Γιογλή, φάλαινα.
3: Μένει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Δεν είναι μεταναστευτικό είδος που έρχεται και φεύγει από εμάς. Είναι μόνιμη εδώ. Είναι ενδυμικό είδος.
1: Των ελληνικών θαλασσών.
3: Των ελληνικών θαλασσών, ναι. Της νοτιοδυτικής Κρήτης και των Βορείων Σποράδων.
1: Ενώ το δελφίνι...
3: Τα δελφίνια απατώνται σε όλα τα μήκη και πλάτη εκτός από την Αρκτική και την Ανταρκτική, δηλαδή τη Σιφυλίου, όλους τους ωκεανούς, συνεπώς και σε εμάς εδώ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα 4 είδη δελφινιών στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ποια είναι αυτά τα 4 είδη, κυρία Γιογλή, δελφινιών?
3: Το ζωνοδέλφινο, το σταχτοδέλφινο, το ορεινοδέλφινο και το κοινό δελφίνι.
1: Θα μας τα διαχωρίσετε
3: βεβαίως,
1: λίγο.
3: Τα
1: αγαπητά σε όλους μας δελφίνια.
3: Τα δελφίνια, ναι. Να προσθέσω μόνο ότι για τα κοιτώδη, ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα, να αναφέρουμε τους ζηφιούς που έχουμε εδώ, που είναι πολύ μεγαλύτερα σε μήκος από ότι τα δελφίνια που γνωρίζουμε. Επίσης και την πτεροφάλαινα. Έχουμε λοιπόν δύο ειδών φάλαινες και τους ζηφιούς, οι οποίοι και αυτοί βασικά φάλαινες είναι, αλλά η διαφορά είναι ότι οι ζηφιοί και οι φυσιτήρες είναι οδοντοκίτοι, δηλαδή δεν έχουν δόντια, αρπάζουν την τροφή τους. Ενώ η πτεροφάλαινα έχει μπαλένες που λέμε, κάτι σαν χτένες, οι οποίες φιλτράουν τον νερό γιατί τρέφεται με πλανκτόν, ζωοπλανκτόν.
1: Δεν είναι επικίνδυνο.
3: Υπάρχει αυτή η διαφορά. Ενώ όλα τα δελφίνια επίσης είναι οδοντοκίτοι, έχουν δόντια. Δεν φιλτράρουν το νερό.
1: Και δεν είναι επιδυτικά προς τον άνθρωπο. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι...
3: Στη Μεσόγειο γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των ελληνικών θαλασσών, δεν είχαμε ποτέ κάποιο επεισόδιο. Έχουν αναφερθεί κατά καιρούς επιθετικές συμπεριφορές από φυσιτήρες, ας πούμε, σε ανθρώπους πολύ σπάνια, και αυτό γιατί ή κάτι, κάποιος παρενέβη μεταξύ της μητέρας και του μωρού, ή σκάφος ή άνθρωπος, και πολλές φορές η φάλαινα, ας πούμε, προσπαθεί να τον σπρώξει μακριά από το μωρό της. Καμιά φορά σπρώχνει και το σκάφος. Βέβαια, εντάξει, μικρό σκάφος, ας πούμε, ένα εστιαφόρο ή τέτοιο μεγέθος σκάφη. Ναι, παρατηρούνται αυτά, αλλά όχι, δεν έχουμε... Δεν είναι επιθετικά ζώα προς τον άνθρωπο, δεν έχουν λόγο.
2: Ή και κατά τη διάρκεια της τροφής τους, την ώρα που τρώνε ή προσπαθούν να βρουν την τροφή τους.
3: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί όσον αφορά τους φυσιτήρες, τώρα αν έχει πιάσει με τους φυσιτήρες, και οι ζυφοί επίσης τρέφονται σε πολύ μεγάλο βάθη, μέχρι 1000 μέτρα, με βαθύδια καλαμάρια μόνο. Είναι δύσκολο να βρουν κάποιον από εμάς εκεί να αρπάξουν κατά λάθος. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια σύγκρουση για λόγους κυνηγιού, την ώρα που ψάχνουν τη λία τους δηλαδή.
1: Οι φάλαινες φυσιτήρες, τις συναντάμε στις ελληνικές θάλασσες. Ναι. Είπατε για τα δελφίνια, τέσσερα είδη
3: δελφινιών,
1: κυρία Γιογλή, συναντάμε στις ελληνικές επίσης θάλασσες.
3: Ναι.
1: Και αυτά κυρίως στην περιοχή των σποράδων.
3: Θα σας πω τώρα, πριν όμως να ζητήσω συγγνώμη, γιατί παρέλειψα δύο πολύ σημαντικά. Έχουμε τη φώκια. Τη φώκια μονάχους.
1: Προστατευόμενο είδος.
3: Προστατευόμενο είδος, βεβαίως. Επίσης έχουμε και τη φώκαινα. Δεν μοιάζει καθόλου με τη φώκια. Η φώκαινα είναι κυρίως είδος της μαύρης θάλασσας, η οποία κατεβαίνει και μέχρι εδώ. Έχουμε βέβαια μέχρι τώρα 4-5 sightings που λέμε. Έχει εντοπιστεί δηλαδή 4-5 φορές στο θρακικό πέλαγος κυρίως, δηλαδή δεν κατεβαίνει πιο κάτω, ή τουλάχιστον δεν έχουμε δει, δεν υπάρχουν, ξέρετε, και ανάλογες έρευνες, τα ανάλογα κονδύλια για να γίνουν τέτοιες έρευνες, για να έχουμε περισσότερες γνώσεις. Πάντως με αυτά τα δύο είδη που πρόσθεσα τώρα και που δυστυχώς είχα ξεχάσει στην αρχή, συμπληρώνει το κατάλογο στο κοιτοδόν. Άρα λοιπόν, δελφίνια, φάλαινες φυσιτήρες, πτεροφάλαινες, ζυφοί και φώκαινες.
1: Όλα αυτά τα κοιτώδη,
3: ναι,
1: τα οποία αναφέρατε, απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες.
3: Ναι.
1: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η προστασία της φώκιας στην Ελλάδα?
3: Η φώκια, να σας πω, γίνονται προσπάθειες για τη φώκια συγκεκριμένα. Γιατί είναι ένα είδος είναι πιο περιορισμένο δηλαδή γεωγραφικά, και έχει εστιάσει και η έρευνα και η προστασία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή των σποράδων, δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο, που είναι η κυρία Παναγιά, το Πιπέρι, τα Σκάνζουρα, δηλαδή όλο αυτό
1: το σύμπλεγμα των νησιών.
3: Ναι, βέβαια θα πούμε αύριο στην αυριανή εκπομπή ή αργότερα σήμερα για το τι γίνεται και εκεί πέρα, δυστυχώς, όσον αφορά την προστασία. Αλλά πάντως εκεί σίγουρα έχουν βρει καταφύγιο οι φώκες. Δεν υπάρχουν δραστηριότητες ανθρώπινες τόσο έντονες. Και η ΜΟΜ, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φώκιας, η οποία είναι μη κυβερνητική οργάνωση με ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Και οι άνθρωποι κυρίως, κάνουν μια πολύ καλή δουλειά.
3: Και έχουν εκεί το σταθμό, ναι, έχουν ένα σκάφος, έχουν ένα μεγάλο, μια μονάδα η οποία βέβαια χτίστηκε αλλά δεν λειτουργεί, γιατί δεν υπήρχαν κονδύλια. Υπάρχει προσπάθεια προστασίας. Σίγουρα είναι σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τα μέτρα ενημέρωσης του κοινού και προστασίας από τα υπόλοιπα κοιτώδη.
1: Αναπαράγονται?
3: Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, αναπαράγονται εκεί. Έχουμε μάλιστα και ένα φιλμάκι, βέβαια εδώ είμαστε ραδιόφωνο.
1: Είναι ενθαρρυντικά δηλαδή.
3: Δεν μπορούμε
1: δηλαδή,
3: να δείξουμε. Υπάρχει ένα φιλμάκι, ναι, με μια φώκια που γεννάει το μικρό της μέσα στην υπόγεια σπηλιά. Είχαμε την τελευταία, αυτό νομίζω το μοναδικό στον κόσμο, γιατί οι μονάχους είναι το μοναδικό είδος. Δεν απαντάτε σε άλλες θάλασσες, πόσο γνωρίζω, γιατί δεν είμαι ειδική στις φώκες, αλλά είναι μόνο μεσογειακό είδος. Και έχουμε σπάνια ντοκουμέντα και παγκόσμια σημασία δηλαδή για αυτό το είδος.
1: Ενθαρρυντικά τα μηνύματα όσον αφορά τη φώκια.
3: Ναι, προς το παρόν αντιμετωπίζει κινδύνους, θα τους πούμε παρακάτω, αλλά...
1: Τον άνθρωπο?
3: Τον άνθρωπο, τον ψαρά κυρίως άνθρωπο.
1: Από την απερισκεψία, θα το λέγαμε, κάποιον ψαρά.
3: Ψάχνουν και δύο να φάνε, και τα δύο είδη να φάνε, και δεν έχει πλέον η θάλασσα να ταΐσει και τους δύο, και εκεί θα δούμε στο μέλλον ακόμη πιο έντονες μάχες, θα σας πω, και περιστατικά... που έζησε τελευταία.
1: Εντάξει, ωστόσο, κάποιοι ψαράδες διαμαρτύρονται ότι μπλέκονται μέσα στα δίχτυα τους και τους κάνουν ζημιά.
3: Σωστό είναι.
1: Τα δελφίνια, οι φάλαινες.
3: Όχι τόσο φάλαινες, φώκες κυρίως.
2: Οι φώκες.
3: Και δελφίνια. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Ψάχνουν φαγητό, όπως σας είπα, και οι δύο.
2: Και οι δύο.
3: Τροφή. Ναι.
2: Τα δελφίνια στην Ελλάδα.
3: Λοιπόν, τα δελφίνια έχουμε το πιο... Παρόλο που υπάρχει ο όρος κοινό δελφίνι, δεν είναι σε εμάς το πιο κοινό δελφίνι. Που σας ανέφερε προηγουμένως ένα από τα τέσσερα είδη, είπαμε το κοινό δελφίνι. Η ονομασία του κοινό προέρχεται ακριβώς γιατί είναι πολύ κοινό γενικά στις θάλασσες εκτός Μεσογείου. Σε εμάς δεν είναι, είναι πιο πολύ τα ζωνοδέλφινα. Ας πούμε στο πρόσφατο ταξίδι μου στις Σποράδες, 8 στα 10 δελφίνια που είδαμε ήταν ζωνοδέλφινα. Είναι πολύ πιο κοινά σε εμάς από ότι τα υπόλοιπα. Σίγουρα λοιπόν η πλειοψηφία των πληθυσμών στις ελληνικές θάλασσες όσον αφορά δελφίνια ανήκει στα ζωνοδέλφινα. Και έχουμε επίσης και τα κοινά, τα ρινοδέλφινα και τα σταχτοδέλφινα.
2: Πώς είναι έτσι τα ζωνοδέλφινα και διαφέρουν ναι, από τα σταχτοδέλφινα,
3: ναι.
2: Όλες αυτές τις ονομασίες τις οποίες πολύ ωραία μας λέτε, τα χαρακτηριστικά του έτσι να μας πείτε.
3: Ναι. Τα ζωνοδέλφινα είναι και τα πιο μεγάλα συγκριτικά, ας πούμε φτάνουν τα 2 μέτρα μήκος, 2 μέτρα και 10 εκατοστά το πιο μεγάλο που έχει βρεθεί. Μετά ακολουθούν τα κοινά δελφίνια μέχρι 2 μέτρα, ένα ενήλικο αρσενικό. Έτσι λέμε τώρα, παίρνουμε ας πούμε μονάδα μέγεθους το μέτρηση στο ενήλικο αρσενικό. Τα σταχτοδέλφινα, ζωνοδέλφινα δεν είπα πριν.
2: Τα ζωνοδέλφινα είπα.
3: Ναι, ανέφερα λοιπόν, τα ζωνοδέλφινα είναι λίγο μεγαλύτερα από τα 2 μέτρα. Τα κοινά δελφίνια φτάνουν μέχρι τα 2 μέτρα και τα πιο μεγάλα όλων είναι τα σταχτοδέλφινα. Πάνω από 3 μέτρα μήκος. Αυτά είναι όντως
2: εντυπωσιακά
3: μεγάλα. Ναι, ναι. Ένα ενήλικο αρσενικό πραγματικά εντυπωσιάζει όταν το δεις ας πούμε να κάνει ένα άλμα. Είναι...
2: Και, όταν κάνεις
3: έτσι... και έχουν έτσι και ωραία σχήματα.
2: Τη διαδρομή σχήματα από τη Σκόπελο για την Αλόνισο, κυρία Γιογλή,
3: ναι.
2: Μέχρι την κυρία Παναγιά, τα βλέπεις να...
3: Αν είσαι τυχερός, ναι. Είναι, εκεί ζουν, τρέφονται, αναπαράγονται, εκεί σίγουρα είναι...
2: Είναι πανέμορφο το θέαμα.
3: Είναι εξαιρετικά, γιατί να σας πω τι κάνουν. Έρχονται στο σκάφος, παίζουν λίγο γύρω-γύρω από το σκάφος, τρέχουν πιο γρήγορα από το σκάφος και μετά όταν βαριούνται ας πούμε σηκώνονται. Και έρχονται δηλαδή και δίνουν την ευκαιρία σε αυτόν που είναι πάνω στο σκάφος να τα παρατηρήσει από πολύ κοντά.
2: Και το πιο εντυπωσιακό ήταν όταν
3: περνώντας δηλαδή,
2: από μια παραλία, κυρία Γιουγλή, είδα κάποια μικρά παιδάκια να είναι αγκαλιά με το δελφίνι.
3: Πού το έχετε δει αυτό, στις Σποράδες?
2: Στις Σποράδες, ναι, στην περιοχή της Σκοπέλου.
3: Στη Σκόπελο,
2: όντως,
3: έτσι.
2: Ναι.
3: Πολύ ρηχά δηλαδή.
2: Σχετικά είχε βγει πολύ έξω.
3: Ναι.
2: Στάνε, εντάξει, σχετικά
3: και
2: κοντά.
3: Είχε αφήσει το παιδάκι να το χαϊδεύει.
2: Ναι. Πολύ ωραία εικόνα. Ήμουν δηλαδή πολύ τυχερό.
3: Είμαι ευτυχή που είδατε. Εγώ δεν έχω δει ποτέ.
2: Ποτέ δεν το έχετε δει, παρόλο που είστε ερευνήτρια και.
3: Όχι, και σε άλλου ωκεανού και πελάγι.
2: Δηλαδή αυτό που βλέπαμε στα κινούμενα σχέδια όταν ήμασταν μικροί.
3: Συμβαίνει αυτό, ναι. Ας πούμε υπάρχει ένα. Συγκεκριμένο χώρο. Στην Αυστραλία υπάρχει μια παραλία, ένας όρμος που λέγεται Monkey Mia Bay και εκεί βγαίνουν εντελώς έξω τα δελφίνια, δηλαδή εκεί που έχει πάρα
2: δηλαδή.
3: Πολύ ρηχά, ναι, που είναι σχεδόν όλο τους το σώμα εκτοπισμένο από το νερό και να τα χαϊδέψει ο κόσμος. Ειδικά σε εκείνο το σημείο είναι ρινοδέλφινα συγκεκριμένα εκείνα και είναι μονίμως έξω και πηγαίνουν οι τουρίστες εκεί και όλη μέρα χαϊδεύουν τα δελφινάκια και το βράδυ φεύγουν.
2: Ένα αξιοθέατο.
3: Είναι μοναδικό και στον κόσμο το συγκεκριμένο βέβαια. Κανείς δεν ξέρει γιατί εκεί θέλουν να έχουν αυτή την αντιμετώπιση. Δεν ξέρω.
2: Πάντως είχα εντυπωσιαστεί όταν το είχα δει. Μπορεί να είστε τυχεροί πάντως.
3: Εντυπωσιάστηκα. Μπράβο.
2: Είπαμε για τα κοιτώδη που απαντώνται σε ελληνικές θάλασσες. Ποια είδη κοιτωδών έχουμε στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Λιβικό, να προχωρήσουμε σε αυτόν τον διαχωρισμό.
3: Ναι, σωστά το τοποθετήσετε. Τα δελφίνια απαντώνται παντού. Τα βρίσκουμε παντού. Με πιο συχνούς ή πιο αιρούς πληθυσμούς όσον αφορά ας πούμε, πιο πολλά κοινά δελφίνια, παράδειγμα στον Κορινθιακό, παρά στην Κυπαρισία. Για παράδειγμα το λέω. Αλλά όλα τα είδη απαντώνται παντού των δελφινιών.
2: Έχουμε και στην Κυπαρισία δελφίνια.
3: Ναι, θα σας πω. Έχουμε σε όλες τις ακτές της Ελλάδας. Σχεδόν ναι, σε όλες. Υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί δηλαδή. Αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Οπότε εκεί δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ειδών να κάνουμε. Όμως όσον αφορά τους φυσιτήρες είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Αλλά πριν πω στους φυσιτήρες να πω για τη φώκαινα και πάλι ότι είναι μόνο θρακικό. Οπότε το είδος αυτό το βγάζουμε από την υπόλοιπη
2: στο
3: Ελλάδα.
2: Θρακικό πέλαγος.
3: Ναι, γιατί κατεβαίνει από τη βόρεια, από την Μαύρη Θάλασσα και δεν πάει πιο νότια. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
2: Έχουμε εξήγηση γιατί εγκαταβιώνει στην περιοχή αυτή.
3: Μεταναστευτικό είδος είναι. Τα μεταναστευτικά είδη ακολουθούν την τροφή. Απλά επειδή απαντάται κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, κάνει ένα ακολουθεί ένα μεταναστευτικό ρεύμα πιο νότια, αλλά δεν γνωρίζουμε να φτάνει πιο νότια στην, από το Θρακικό, από το Βόρειο Αιγαίο, στη Μεσόγειο. Μπορεί όμως να υπάρχει και πιο νότια, αλλά χρειάζονται έρευνες για αυτά. Δεν είναι ζώα που μπορείς να βγεις έξω στο πεδίο, να τα δεις αμέσως, να καταγράψεις. Χρειάζονται μακροχρόνιες έρευνες, χρειάζονται κονδύλια, χρειάζονται σκάφη.
2: Και μεγάλη προσοχή στο να τα πλησιάσεις.
3: Κοιτάξτε, να σας πω με τους ζηφιούς, έτσι, οι ζηφιοί που έχουμε εδώ, που είναι... έχουμε, το γνωρίζουμε μόνο, όχι, κυρίως από τα εκβρασμένα ζώα. Εκβρασμένα, όταν λέω, ξοκύλουν στη στεριά και πεθαίνουν. Είχαμε το ατυχές γεγονός το 2003, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην Κυπαρισία, όπου είχαμε γύρω στα 13 ζώα που πεθάνανε. Κάνανε το που λέμε mass stranding, δηλαδή μαζικό εκβρασμό. Και δεν, τίποτα δεν μπόρεσε να ανατρέψει αυτό.
2: Τα αίτια.
3: Τα αίτια θα σας πω. Οφείλουμε να αναφέρουμε εδώ τον Αλέξο Φρατζή. Είναι δόκτωρ και αυτός του Ινστιτούτου Πέλαγος, ο οποίος είχε κάνει τότε, έψαξε και εκείνος τα αίτια. Λοιπόν, ναι. Και βρήκε αυτό που βρήκε δημοσιεύτηκε στα πιο έγκυρα περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά του κόσμου και βρήκε ότι ευθύνονταν γι' αυτό τα στρατιωτικά ακουστικά γυμνάσια που
2: τα οποία
3: στην περιοχή.
2: Γίνονται εκεί στην περιοχή μεταξύ Κυπαρισίας και Καλού,
3: ναι,
2: Νερού.
3: Και φυσικά επηρεάζουν τα echolocation που έχουν τον ηχοεντοπισμό, το σύστημα ηχοεντοπισμού.
2: Έχετε δίκιο, γίνονται εκεί.
3: Πιστεύω, ναι. Και αυτό, ας πούμε, αυτά τα ζώα, για να επανέλθω στο αρχικό που λέγαμε, δεν είναι ζώα που έρχονται και χορεύουν γύρω-γύρω από το σκάφος, όπως με τα δελφίνια. Η κατάδυσή τους μπορεί να διαρκέσει μέχρι και μια ώρα. Καταδύεται, περιμένεις μια ώρα και δεν ξέρεις πού θα βγει ένα ζώο που είναι μέσα στο βυθό μια ώρα, ή τέλος πάντων από την επιφάνεια. Μπορεί να βγει ένα χιλιόμετρο, ένα μίλι, δύο πιο πέρα. Δεν είναι λοιπόν εύκολα για παρακολούθηση. Επίσης δεν παίζουν ιδιαίτερα στην επιφάνεια και δεν θέλουν ανθρώπινη επαφή, δεν δείχνουν να μας προτιμάνε.
2: Αυτό το συγκεκριμένο
3: είδος.
2: Αυτά
3: δεν μπορούμε. Αυτά μόνο από εκβρασμούς. Και έχουμε βέβαια και φωτογραφίες, αλλά είναι είδος δύσκολο.
2: Δεν είναι φιλικά προς τον άνθρωπο αυτά. Είναι περισσότερο μοναχικά.
3: Ναι, αποφεύγουν τον άνθρωπο όσο μπορούμε να πούμε. Βέβαια έχουμε φωτογραφικά ντοκουμέντα, ναι, τα έχουμε φωτογραφίσει. Αλλά η έρευνα πεδίου σε αυτά είναι δύσκολη, μπορούμε να πούμε, συγκριτικά.

0: Είπαμε, κυρία Γιώγλη, ότι τα δελφίνια τα συναντάμε σε όλα τα πελάγη. Στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Λιβικό.
1: Αν είμαστε τυχεροί, ναι. Τα συναντάμε, ναι.
0: Τις φώκες και τις φώκαινες τις συναντάμε στο Θρακικό Πέλαγος και στην περιοχή των σποράδων.
1: Ναι, η φώκαινα στην αφήσουμε σποράδων. Γιατί είναι μόνο... Καμιά φορά εντοπίζεται στο Θρακικό Πέλαγος.
0: Είναι διαφορετική. Είναι πιο
1: ναι, της λείπει αυτό το ρίγχος, ας πούμε.
0: Αυτό το μουτσούνα που λέμε. Να το πούμε έτσι, να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Η δε μονάχους η φώκια δεν είναι μόνο σποράδες. Είναι παντού. Και στην Κέρκυρα και στην Πελοπόννησο, στα Κύθυρα, σε πολλά νησιά, στη Ρόδο. Παντού βρίσκεται επίσης η φώκια σε πολύ μικρότερο αριθμό.
0: Έχουμε συνδέσει, κυρία Γιωγλή, λόγω του κέντρου που υπάρχει εκεί, ναι, προστασίας, ναι, ναι, της φώκιας.
1: Εκεί σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός. Στο Πιπέρι, ας πούμε, είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός στο θαλάσσιο πάρκο. Να πούμε όμως, οι φυσιτήρες, για παράδειγμα, δεν απαντώνται οπουδήποτε πάντα δεις και φυσιτήρα. Σίγουρα γνωρίζουμε καλά τους πληθυσμούς της νότιο-δυτικής Κρήτης. Οι πληθυσμοί αυτοί ερευνήθηκαν για πρώτη φορά πριν 10-12 χρόνια πάλι από τον Αλέξανδρο Τοφρατζή, που έκανε τις πρώτες έρευνες εκεί, και από αυτόν έχουμε τα πρώτα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε ότι σε εκείνον χρωστάμε τις πρώτες γνώσεις που πήραμε όσον αφορά τους φυσιτήρες στις ελληνικές θάλασσες. Μέχρι τότε είχαμε έτσι διάφορες αναφορές αόριστες. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα ρήγμα, να πούμε ότι η ύπαρξη ζηφιών και φυσιτήρων, που είναι και τα δύο είδη που τρέφονται με βαθύβια καλαμάρια μέχρι τα 1000 μέτρα, η κατάδυση μπορεί να φτάνει τα 1000 μέτρα, το ρήγμα μπορεί να φτάνει τα 4. Ρήγμα τι εννοούμε, ένας θαλάσσιος γκρεμός.
0: Τάφρος.
1: Πώς, τάφρος, ναι. Έτσι, εκεί πάνω στον γκρεμό ακριβώς καταδύονται και τρέφονται. Ακολουθώντας δηλαδή αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η τάφρος που ξεκινάει από Ζάκυνθο και φτάνει μέχρι κάτω την νοτιοδυτική Κρήτη. Αυτό λοιπόν, αυτή την τάφρο ακολουθούν μεταναστευτικά οι φυσιτήρες. Βέβαια, περισσότερο έχουν μελετηθεί στην νοτιοδυτική Κρήτη παρά στο Ιόνιο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μόνο στην νοτιοδυτική Κρήτη. Ξέρουμε ότι κάνουν αυτή την μετανάστευση ακολουθώντας την τροφή. Τα βαθύβια καλαμάρια κυρίως τρέφονται με αυτά, με τα βαθύβια καλαμάρια, τα οποία είναι πάνω από ένα μέτρο μήκος, είναι τεράστια καλαμάρια. Δεν είναι καλαμάρια που αλλιεύουμε, δηλαδή μην τα μπερδέψουμε, αυτά που γνωρίζουμε. Και η ζυφή το ίδιο. Λοιπόν, αυτή η τάφρος, η μία είπαμε που είναι, η δεύτερη βρίσκεται μεταξύ βορείων σποράδων και χαλκιδικής, δηλαδή ακολουθεί το ρήγμα αυτό της βόρειας σποράδας μέχρι τον Άθο. Έτσι, εκεί είναι το... Λοιπόν, εκεί έχουμε λιγότερες καταγραφές των φυσιτήρων, αλλά προσπαθούμε τώρα και εγώ προσωπικά να το ερευνήσουμε περισσότερο εκείνο το κομμάτι, που έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον γιατί δεν έχει ερευνηθεί στο παρελθόν.
0: Τι μήκος είπατε έχουν οι φάλαινες φυσιτήρες?
1: Εννοείται ένας ενήλικας πόσο φτάνει, ξεπερνάει τα 20 μέτρα.
0: 20 μέτρα.
1: Βεβαίως. Φάλαινα είναι.
0: Τώρα για το βάρος.
1: Ξερτάται το βάρος τώρα. 15 τόνους. Ας πούμε, να σας πω ένα άλλο, αν σας φαίνεται αυτό εντυπωσιακό, η μπλε φάλαινα μπορεί να φτάσει και τους 200 τόνους στις νότιους ωκεανούς. Δηλαδή τα κοιτώδη είναι, όταν αναφέρομαι στα κοιτώδια, όλα είναι υπερβολικά.
0: Για αναπαραγωγή.
1: Τα υπερθετικά επίθετα υπερισχύουν. Για την αναπαραγωγή στις ελληνικές θάλασσες δεν γνωρίζουμε πολλά.
0: Ποιους μήνες δηλαδή γίνεται?
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, να μην είμαστε ακριβείς. Μακάρι να ξανάρθω εδώ, να ξαναμιλήσουμε και να μπορώ να σας δώσω τέτοια δεδομένα.
0: Δεν το ξέρουμε σημαίνει, δηλαδή αυτό. Δεν
1: το
0: υπάρχει...
1: ξέρουμε για άλλους, για άλλους ωκεανούς, για άλλα για γεωγραφικά μέρη, αλλά για μας δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε για τη γεωγραφική τους κατανομή σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, γνωρίζουμε μερικά γενετικά δεδομένα έχουμε, ακουστικά δεδομένα έχουμε, μορφολογικά ας πούμε έχουμε, συμπεριφοράς επίσης δεδομένα έχουμε, αλλά δεν έχουμε δεδομένα αναπαραγωγής συγκεκριμένα, τουλάχιστον να γνωρίζω εγώ. Για να μπορώ να σας πω με βεβαιότητα.
0: Για τα άλλα είδη? Για το δελφίνι, για τα τέσσερα αυτά είδη δελφινιών που αναφέρατε.
1: Τα δελφίνια.
0: Ποιες είχαν χρονικές περιόδους γίνεται η αναπαραγωγή?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένα στο
0: δεν
1: χρόνο.
0: Υπάρχει.
1: Όχι, η κυοφορία διαρκεί αρκετούς μήνες. Και το μικρό θυλάζει βέβαια μετά, όπως τα μικρά όλων των κετωδών θυλάζουν, γι' αυτό είναι και λέγονται και θελαστικά εξάλλου. Και μαθαίνουν, εκπαιδεύονται από τη μητέρα στην αζήτροφη, αλλά όχι μόνο αυτό. Μεγαλών είναι σε ομάδες, απαντώντας σε ομάδες λοιπόν.
0: Η συμπεριφορά
1: τους είναι
0: αυτή.
1: Και μαθαίνουν, εκπαιδεύονται και στην κοινωνική. Δηλαδή μεγαλώνουν εντασσόμενα στην κοινωνική δομή της ομάδας, έτσι, σε όλο αυτό το δυναμικό, το πληθυσμιακό, το κοινωνικό.
0: Σε ένα πλαίσιο συλλογικό.
1: Συλλογικό βεβαίως, όπως και εμείς, ναι, ναι. Ναι, ας πούμε οι φυσιτήρες συγκεκριμένα, τώρα πάλι εκεί πήγαμε, αλλά οι φυσιτήρες συγκεκριμένα απαντώνται σε ομάδες που έχουν μικρά, μαμάδες, θείες, είναι δηλαδή...
0: Μια οικογένεια, ναι, μια μεγάλη
1: και,
0: οικογένεια.
1: Και βλέπεις τους αρσενικούς πάνε μόνοι τους και γυρίζουν κατόπιν όταν είναι ενήλικες πλέον. Για χρόνια δηλαδή ταξιδεύουν μόνοι τους, συναντιούνται για αναπορουγικούς λόγους και ξαναφεύγουν πάλι.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με την κυρία Γιώτα Γιωγλή, την...
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Γιωγλή.
1: Βεβαίως.
0: Στον Κορινθιακό όμως έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι. Στον Κορινθιακό παρατηρείται ένα φαινόμενο μοναδικά. Μοναδικό, συγγνώμη, στον κόσμο.
0: Και δεν συμβαίνει σε άλλες θάλασσες αυτό, ε?
1: Όχι, όχι. Έχει... Από τα δεδομένα τουλάχιστον που έχουμε μέχρι τώρα, είναι όντως μοναδικό. Ο Κορινθιακός είναι ένας κλειστός κόλπος, να αναφέρουμε πρώτα αυτό, που φτάνει περίπου τα 1000 μέτρα βάθος, δηλαδή 935. Έτσι, πολύ κλειστός κόλπος και πολύ βαθύς. Εκεί λοιπόν απαντώνται μαζί και έχουμε και φωτογραφικά ντοκουμέντα, αλλά πέραν αυτό έχουμε και ντοκουμέντα από έρευνες που έχουν γίνει. Και έχουμε δεδομένα μάλλον από έρευνες που έχουν γίνει στην περιοχή, από έρευνες πεδίου, ότι απαντώνται μαζί, κυνηγάνε μαζί, βρίσκοντας, συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα 3 από τα 4 είδη δελφινιών που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Συγκεκριμένα τα ζωνοδέλφινα, τα κοινά και τα σταχτοδέλφινα μαζί. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή. Βρίσκουμε βέβαια και σε άλλους ωκεανούς καμιά φορά 2 ειδών δελφίνια μαζί, γιατί συμβαίνει να κυνηγάνε, αλλά 3 είδη να συμβιώνουν έτσι τόσο κοντά,
0: αρμονικά,
1: σε μια τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή, δεν υπάρχει. Αρμονικά, ας μην το λέμε έτσι το αρμονικά, γιατί υπάρχουν, ξέρω, εκτός Μεσογείου βέβαια, ας πούμε στον Ατλαντικό, υπάρχουν κοπάδια δελφινιών τα οποία επιτίθενται πολύ άγρια το ένα στο άλλο. Δηλαδή δεν είναι ζώα, είναι άγρια ζώα, έτσι. Υπάρχει και βία μεταξύ τους. Δεν είναι, ας πούμε, τα χαμογελαστά του ζώα που νομίζουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δελφίνια έχουμε επιθέσεις, έχουμε παρατηρήσεις ιδιαίτερη επιθετική συμπεριφορά πολλές φορές. Αλλά τέλος πάντων στον Κορινθιακό έχουμε αυτή τη συμβίωση η οποία είναι μοναδική και άκρως ενδιαφέρουσα, δηλαδή, και χρήζει έρευνας πιο αναλυτικής.
0: Έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις, κυρία Γιωγλή, για τη συμβίωση αυτή? Υπάρχουν κάποιες καταγραφές ή γίνονται τώρα κάποιες έρευνες?
1: Έχουν γίνει και από τους Ιταλούς, από το Ινστιτούτο Τέθης, που έχει και μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Πέλαγος, το Ινστιτούτο Τέθης των Ιταλών, οι οποίοι φτάνουν μέχρι εδώ οι άνθρωποι και κάνουν έρευνες, γιατί δεν κάνουμε εμείς, είναι απλά τα πράγματα, φτάνουν στον Κορινθιακό κάθε χρόνο και τώρα εκεί είναι και κάνουν δουλειά. Από όσο γνωρίζουμε, αυτό γίνεται κυρίως γιατί εξυπηρετεί κάπου την αζήτηση τροφής. Είτε κυνηγάνε μαζί, είτε εντοπίζουν την τροφή μαζί, και έχουν και μεγαλώνοντας μαζί εκεί κοινωνικοποιούνται και μπορούν
0: να συνυπάρξουν.
1: Ναι, να συνυπάρξουν καθ' όλη την διάρκεια της ζωής τους. Δηλαδή, σίγουρα σχετίζεται με την τροφή, δεν μπορώ να σας πω παραπάνω γιατί δεν γνωρίζω, και σίγουρα για να το μάθουμε αυτό απαιτούνται μακροχρόνιες έρευνες. Δεν είναι τεκτόδι έτσι τόσο εύκολο να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα, που ακόμη δεν έχουμε, ακόμη είμαστε στην αρχή. Δυστυχώς.
0: Από τα λεγόμενά
1: και το κάνουν
0: σας.
1: Οι ξένοι και εμείς δεν ξέρουμε.
0: Καταλαβαίνω, κυρία Γιωβλή, ότι υπάρχει πρόβλημα στο ερευνητικό πεδίο.
1: Κοιτάξτε, είναι τα είδη της θάλασσας, τα μεγάλα, ας πούμε, απαιτούν ιδιαίτερο εξοπλισμό, απαιτούν μακροχρόνια, απαιτούν σκάφος, απαιτούν ερευνητικό προσωπικό, απαιτούν μακροχρόνιες έρευνες για να μπορέσεις να βγάλεις αποτέλεσμα. Είναι ένα είδος δύσκολο και γι' αυτό απαιτεί μεγαλύτερη υποδομή από την πολιτεία, η οποία δεν υπάρχει.
0: Ποιες μεθόδους έρευνας...
1: Αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Έτσι χρειάζεται.
1: Να δώσουμε και μια
0: έτσι χρειάζεται. Εσείς οι επιστήμονες της θάλασσας να δουλέψετε και να προσπαθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιες μεθόδους έρευνας έχουμε, κυρία Γιωβλή, στα κοιτώδη και γιατί?
1: Συνήθως αυτό που χρησιμοποιείται είναι η φωτοταυτοποίηση.
0: Τι είναι?
1: Εννοούμε λέγοντας το φωτοταυτοποίηση? Σίγουρα βγάζουμε φωτογραφίες, τις οποίες μετά αναλύουμε και συγκρίνουμε. Και αυτό, και από εκεί παίρνουμε δεδομένα. Επίσης υπάρχει η οπτική παρατήρηση, που εκεί μελετάμε τις συμπεριφορές. Και μετά ακολουθεί και η ανάλυση στο... σε μοριακό επίπεδο, ας πούμε, ιστολογικό επίπεδο, έτσι, σε ένα εργαστήριο. Εγώ θα σας πω τώρα για την φωτοταυτοποίηση, η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο, ναι. Εκεί τα δεδομένα που παίρνουμε αφορούν, ας πούμε, το μέγεθος ενός μιας ομάδας ή ενός πληθυσμού.
0: Γενικά μιλάτε για τα
1: το μέγεθος, ναι, βλέπουμε. Ναι, οι φάλαινες σε δελφίνια το ίδιο ισχύει. Στα δελφίνια, ας πούμε, μια συστηματική φωτοταυτοποίηση θα βασιστεί σε διάφορες χρωματικές ολές, έτσι, που φέρουν στο δέρμα τους, σε σκισίματα που μπορεί να έχουν από προπέλες, δυστυχώς το έχουμε δει και αυτό, το βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Τραυματισμοί,
1: βεβαίως, πολύ συχνοί. Από το ραχείο πτερύγιο πολλές φορές, το οποίο έχει διαφοροποιήσεις από το ένα ζώο στο άλλο και από το σώμα του. Και αυτά, όπως και εμείς, διαφέρει το ένα με το άλλο. Λοιπόν, μπορούμε έτσι να μελετήσουμε το μέγεθος και τη δομή, λοιπόν, της ομάδας ή του πληθυσμού. Σε μια μακροχρόνια έρευνα να δώσουμε το στίγμα του ρυθμού της αύξησης ή της μείωσης του πληθυσμού, αναλόγως σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή. Επίσης και την κατανομή των δεσμών σε μια οικογένεια. Ας πούμε, τι γίνεται, αποτελείται από, όπως σας είπα προηγουμένως για τους φυσιτήρες, πιο πολλά θηλυκά και μικρά παρά αρσενικά σε μια οικογένεια. Αυτό το μάθαμε από την έρευνα πεδίου, από τη φωτοταυτοποίηση, από την οπτική παρατήρηση. Πάλι τις μετακινήσεις μπορούμε.
0: Πιο πολλά τα θηλυκά.
1: Στους φυσιτήρες έχουμε παρατηρήσει.
0: Στις φάλαινες, πιο πολλές θηλυκές.
1: Οι ομάδες φεύγουν, οι αρσενικοί, ταξιδεύουν μόνοι τους, τρέφονται μόνοι τους και μένουν τα μικρά και τα θηλυκά. Μετά, μεγαλώνοντας, τα αρσενικά πάλι φεύγουν. Δηλαδή γίνεται αυτό.
0: Τα θηλυκά πώς εκτρέφονται? Και αυτά
1: στην ομάδα παραμένουν.
0: Στην ομάδα παραμένουν.
1: Στην ομάδα, ναι, έχουμε, είναι μητριαρχική κοινωνία, μπορούμε να πούμε, αν το θέσουμε έτσι, κοινωνιολογικά δηλαδή. Επίσης μπορούμε να δούμε από μια συστηματική έρευνα πεδίου την εξέλιξη ακόμα και ενός ατόμου μέσα στην ομάδα. Δηλαδή πώς συμπεριφέρεται, ας πούμε, ο Αντώνης στον πληθυσμό των φυσιτήρων στην Ιδιωτική Κρήτη. Τον βρίσκαμε παντού. Όχι, εγώ, συνάδελφοί μου επιστήμονες μου λέγανε ότι παντού βλέπαμε τον Αντώνη. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε. Δηλαδή, μαθαίνεις να ξεχωρίζεις και το χαρακτήρα ακόμη κάποιου κάθε ενός ζώου.
0: Είχε κάποια ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία το έκαναν μοναδικό.
1: Ναι, μπορεί να έρχεται, είναι άλλοι που έρχονται, θέλουν να είναι κοντά, είναι άλλοι που είναι πιο ντροπαλοί, φεύγουν. Έχουν και αυτοί οι ιδιαιτερότητες στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά. Στους οποίους καλό θα είναι να μπορώ να σου πω έναν την επόμενη τι κάνει ένας φυσιτήρας. Εύχομαι κάποια στιγμή στο μέλλον στην Ελλάδα αυτό θα ήταν ευχής έργων.
0: Τι παρατηρήσατε για τις φάλαινες φυσιτήρες από την έρευνα που κάνατε με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών?
1: Ναι. Μόλις επέστρεψα από αυτό το ταξίδι, ήταν ένα ταξίδι 12 ημερών στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή ξεκινήσαμε από τις σποράδες, κάναμε το πάρκο, το ρήγμα, το ακολουθήσαμε μέχρι το Θερμαϊκό και πάλι κάτω και πάλι γύρω από τις σποράδες. Εξαντλήσαμε δηλαδή αυτό το μεταναστευτικό πεδίο που θεωρούμε ότι ακολουθούν γιατί οι φυσιτήρες, γιατί εκεί πήγαμε κυρίως για φυσιτήρες. Επειδή είναι ένα τμήμα της θάλασσας εκεί που δεν έχει ερευνηθεί. Βέβαια, παρέλειψα προηγουμένως να σας αναφέρω την ακουστική μέθοδο, ότι πέραν της οπτικής και της φωτοταυτοποίησης και όλα αυτά, σίγουρα δουλεύουμε και με υδρόφωνα, τα οποία καταγράφουν τους ήχους. Ρίχνεις το υδρόφωνο στο νερό και καταγράφεις κλικς και διάφορα σφυρίγματα. Εξαρτάται.
0: Τα κωδικοποιείτε όλα αυτά?
1: Αυτά κατόπιν αποκωδικοποιούνται και ναι, αναγνωρίζονται και μπορούμε να πούμε τι είναι. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε...
0: Ειδικά τα δελφίνια λένε ότι έχουν και μια ομιλία, μια...
1: Δεν ειδικεύομαι στη βιοακουστική, αλλά μπορώ να σας πω... Βεβαίως, ομιλία σίγουρα επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους αυτό.
1: Εμείς, ας πούμε, ακούγαμε πολύ συχνά σφυρίγματα. Το σφύριγμα, βέβαια, στην κοινωνία ενός δελφινιού έχει τελείως διαφορετικό νόημα από ό,τι μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς. Έτσι, να μην το βλέπουμε άνθρωπο κεντρικά, δεν θα έπρεπε. Έχουν και κλικς όμως. Ξέρετε, αν κυνηγάει εκείνη την ώρα και πρέπει να κάνει το echolocation που κάνει, τον ηχοεντοπισμό, ακούς τα κλικς. Κλικς που στέλνει τους ήχους και έρχονται πίσω. Και έτσι εντοπίζει πού είναι η λία, πόσο μεγάλη είναι, πόσο μακριά είναι. Ας πούμε, στους φυσιτήρες διαχωρίζουμε από 4-5 διαφορετικούς ήχους. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε και αυτό, ρίξαμε το υδρόφωνο, ακούσαμε πάρα πολλές ώρες. Τώρα είμαστε στη διαδικασία να δούμε τι ακούσαμε. Πιστεύουμε ότι είδαμε και δύο blows, δηλαδή όταν βγαίνει πάνω ο φυσιτήρας που αναπνέει, έχει αυτό το blow.
0: Το πέταγμα το νερό. Αυτό το νερό που...
1: Ναι, έτσι ψεκάζει, ας πούμε, δεν είναι τίποτα άλλο στην ουσία από το ότι αναπνέει για να ξαναβουτήξει. Αλλά είναι χαρακτηριστικό συγκεκριμένα, γιατί είναι έτσι, δεν είναι 60 μοίρες, είναι πιο είναι γωνιακό, γύρω στις 45 μοίρες, ας πούμε.
0: Μια άλλη κλίση.
1: Και έτσι, ναι, έχει μια άλλη κλίση, η οποία είναι το καθιστά αναγνωρίσιμο στον παρατηρητή. Λοιπόν, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι βέβαια, αλλά κοιτάξτε, ήταν το πρώτο ταξίδι στο οποίο επένδυσε για το ελκεθές εκείνες της θάλασσας, αναγνωριστικό, ας πούμε, να δούμε και εμείς τι γίνεται εκεί, να δούμε λίγο πώς είναι τα μέρη, να κάνουμε έτσι τον πρώτο ερευνητικό δέσιμο, ας πούμε, της ομάδας. Είδαμε πάρα πολλά δελφίνια βέβαια, κυρίως ζωνοδέλφινα, αυτά έρχονταν συνέχεια. Είδαμε όμως και κοινά δελφίνια και ειρηνοδέλφινα. Είδαμε φώκες. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Φώκες δεν είδαμε. Παρασύρθηκα από τα λεγόμενα.
0: Που συζητήσαμε για τις φώκες.
1: Συζητήσαμε, ναι, πριν λίγο. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν το πρώτο ταξίδι. Θα ακολουθήσουν και άλλα, ευελπιστώ. Αν δούμε από την ανάλυση των ηχητικών δεδομένων ότι αυτοί που ακούσαμε ήταν φυσιτήρες, τότε θα επανέλθουμε.

0: Κυρία Γιωγλή, να αφήσουμε το κομμάτι της παρατήρησης και της έρευνας για τα οποία μας μιλήσατε και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ένα ερώτημα που απασχολεί όλους μας. Υπάρχει φαλαινοθυρία στη χώρα μας ή το φαινόμενο αυτό το συναντάμε στις θάλασσες της Μεσογείου, του Ατλαντικού?
1: Στην Ελλάδα, στην Μεσόγειο, δεν υπάρχει φαλαινοθυρία. Δεν υφίσταται. Και ιστορικά δεν νομίζω να έχει υπάρξει, τη γνώση που έχω. Υπάρχει όμως και βασιλεύει στις υπόλοιπες θάλασσες, στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό. Και στο Βόρειο και στο Νότιο Ειρηνικό, καθώς και στο Βόρειο Ατλαντικό. Ναι. Η Νορβηγία, η Ιαπωνία και η Ισλανδία ακόμη εξακολουθούν να σκοτώνουν μεγάλο αριθμό ζώων. Επίσης ο Καναδάς, δεν υπάρχει φαλαινοθωρική δραστηριότητα εκεί, αλλά εκεί σκοτώνουν χιλιάδες μικρές φώκες κάθε χρόνο. Εκατοντάδες χιλιάδες όμως. Επίσης υπάρχει το άλλο, στα νησιά Φάραο, στο Βόρειο Ατλαντικό, που είναι, να σκεφτεί που είναι η Ισλανδία, αν πάρουμε αυτό έτσι ως σημείο αναφοράς, είναι πολύ ανοιχτά, ας πούμε, της Ισλανδίας. Βόρειος Ατλαντικός είναι εκεί. Εκεί κάθε χρόνο μαζεύουν pilot whales, λέγονται. Είναι έτσι ένα είδος, μια μαύρη φάλαινα, πιο μικρό μέγεθος, ας πούμε, σαν δελφίνι περίπου, αλλά με πιο στρογγυλό έτσι, το μέτωπο. Και τις μαζεύουν, τις περικυκλώνουν και τις οδηγούν στην ακτή, όπου εκεί τις σφάζουν. Δηλαδή όλη μέρα σφάζουν. Τους κόβουν το λαιμό. Όχι, το λαιμό όχι από κάτω, από πάνω. Έτσι, την πίσω μεριά. Και αιμορραγούν μέχρι θανάτου. Αυτό γίνεται συστηματικά πάρα πολλά χρόνια από τους κατοίκους, τους λιγοστούς κατοίκους των νησιών εκεί, τα οποία Φάρο έχουν κατά τα άλλα μια ανθυρή οικονομία. Αλλά πιστεύουν ότι αυτό αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο δεν είναι αλήθεια, γιατί είναι πρόσφατη δραστηριότητα, μερικές δεκαετίες μόνο. Οπότε εκεί έχουμε τη συστηματική εκτέλεση αυτών των ζώων, καθώς η Ιαπωνία, δεν θυμάμαι την ανέφερα πιο πριν, η Νορβηγία και η Ισλανδία, οι οποίες κυνηγάνε, η Ιαπωνία ας πούμε κυνηγάει ρινχοφάλαινες στο νότιο Ειρηνικό, κυνηγάει 2-3 είδη φαλαινών. Η Νορβηγία επίσης. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τι γίνεται. Μαζεύουν όλο αυτό το κρέας, έτσι, το βάζουν στα ψυγεία και αργότερα το πουλάνε για κατανάλωση και στα κυλικεία των σχολείων. Και
0: α, το τρώνε το κρέας. Και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούν το δέρμα.
1: Τρώνε δηλαδή
0: το
1: κρέας φάλαινας. Δεν γνωρίζω τι κάνουν τώρα.
0: Με το δέρμα τι γίνεται, γιατί και το δέρμα χρησιμοποιούν.
1: Το δέρμα. Δεν ξέρω
0: για την κατασκευή παπουτσιών, κυρίως από φώκες.
1: Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν κατά κόρον, δηλαδή τα προηγούμενα 200 χρόνια που άνθιζε η φαλαινοθυρία σε όλο τον κόσμο, αξιοποιούνταν κάθε μέρος της φάλαινας. Έτσι, από το δέρμα μέχρι το σπερματσέτι λάδι που έχει στο κεφάλι του αφισιτήρας, το δέρμα, τα κόκαλα, τα πάντα. Δεν γνωρίζω σήμερα αν γίνεται κατεργασία δέρματος. Πάντως γνωρίζουμε ότι αυτό διατίθεται για κατανάλωση, έτσι, αυτό το κρέας, στο οποίο οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα τοξικό, μιας και

0: συσσωρεύονται εκεί βαριά μέταλλα, τοξίνες. Γιατί είναι, ανήκει δηλαδή, οι φάλαινες ανήκουν στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Οπότε εκεί δύο συσσωρεύονται, ότι συσσωρεύεται οτιδήποτε τοξικό.
1: Είναι ανθυγιεινό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Άρα εκεί λοιπόν στους λιπόδεις ιστούς βρίσκουμε συσσωρευμένα τοξικά και βαριά μέταλλα πολύ, σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από ό,τι σε οτιδήποτε άλλο. Κάτι που τα καθιστά κατάλληλα για κατανάλωση. Όμως η Ιαπωνία συγκεκριμένα μας λέει ότι σκοτώνει φάλαινες για επιστημονικούς λόγους. Αυτό. Επικαλείται αυτό εδώ και δεκαετίες. Και το International Whaling Commission, που υποστηρίζει
1: κάνει
0: την... Ναι, ναι. Επικαλείται αυτούς τους λόγους. Και συνεχίζει
1: και
0: ακόμα
1: λένε
0: και σήμερα.
1: Και τι έρευνες της Ιαπωνίας.
0: Φυσικά δεν μας δίνει επιστημονικά δεδομένα. Αυτό
1: δίνει,
0: είναι μια πρόφαση.
1: Δίνει, πρόφαση,
0: είναι μια
1: δίνει
0: πρόφαση,
1: κάποια
0: ναι.
1: στοιχεία. Όχι.
0: Ας πούμε πιο ειλικρινές είναι η Ισλανδία ή η Νορβηγία, ή όντως. Συνεχίζουν τη φαλαινοθερία και εκμεταλλεύονται το κρέας εμπορικά. Βέβαια, να σας πω ότι πάρα πολύ από αυτό το κρέας μένει αστάζεται, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση για κατανάλωση και δεν αξιοποιείται. Επιτρέπεται η φαλαινοθερία και κατά τη γνώμη μου, όσο παράδοξο και να ακουστεί, καλώς επιτρέπεται σε ορισμένες φυλές στον Καναδά, εσκιμών, Ινουίτ συγκεκριμένα, επιτρέπεται να συνεχίσουν και συνεχίζουν όπως κάνανε για γενιές και γενιές, για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι, βγαίνοντας με το μικρό καγιάκι ή με κάποιο πιο μεγάλο σκάφος, πιάνουν μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό, τους επιτρέπεται δηλαδή να σκοτώνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό φαλαινών το χρόνο για να ζήσουν στην τοπική τους κοινωνία, η οποία αξιοποιούν όλο το ζώο, έτσι, από το δέρμα μέχρι το δέρμα, το λίπος, το κρέας, τα κόκκλα, αξιοποιούν τα πάντα. Αυτό όντως αποτελεί μέρος του πολιτισμού τους, γιατί δεν υπάρχουν λαχανικά εκεί, δεν έχουν κήπους οι άνθρωποι, τρέφονται μόνο με ψάρια και κοιτόδι. Ψαρεύουν φώκες, ψαρεύουν φάλαινες, ψαρεύουν ότι υπάρχει λοιπόν σολομούς, ψαρεύουν ότι υπάρχει στη θάλασσα ψάρια λοιπόν. Υπάρχει διαφορά όμως, υπάρχει ένα κουότα, δηλαδή δεν μπορούν να ψαρέψουν, δεν μπορούν να σκοτώσουν παραπάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό και ορισμένα είδη μόνο.
1: Δέχονται επικρίσεις από τις διάφορες οικολογικές οργανώσεις του
0: ναι.
1: Καναδά.
0: Εδώ τώρα οι γνώμες μας δίστανται. Εμένα και των συναδέλφων μου. Η δική μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν. Δεν πιστεύω ότι
1: δεν
0: έχουν ένα
1: άλλο
0: τεράστιο αντίκτυπο στον πληθυσμό.
1: Για να τραφούν.
0: Του,
1: δεν υπάρχουν εκτός από ψάρια και από φάλαινες. Δεν υπάρχει κάτι που να καλλιεργήσουν
0: στον
1: εκεί.
0: Στον αρκτικό κύκλο πάνω.
1: Τι να υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Έχω εγώ.
1: Σωστά.
0: Έχω μιλήσει κιόλας με ανθρώπους από εκεί, έχω γνωρίσει και μου είπαν οι άνθρωποι ότι ό,τι έκαναν οι παππούδες τους εξακολουθούν να κάνουν και εκείνοι και κάπως έτσι διατηρούν μια αυτονομία, ας πούμε, οικονομική τουλάχιστον και δεν φύγαν να πάνε στις πόλεις. Έτσι, ναι. Και μια αυτάρκεια, ναι, σωστά το είπατε. Αυτό ελέγχεται, αυτό... Γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι συνεχίζεται δηλαδή όπως έχει συμφωνηθεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί βέβαια από εδώ και πέρα.
1: Είπατε για τις φάλαινες, κυρία Γιωγλή, όμως το φαινόμενο της θανάτωσης επικρατεί και στις φώκες. Σε
0: ναι.
1: πολλές περιοχές του κόσμου βλέπουμε να θανατώνουν τις φώκες. Εκεί περισσότερο...
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία,
0: έχουμε
1: κάποιες...
0: πόλεμο, όχι μόνο στοιχεία. Συναντήσαμε πρόσφατα ψαράδες, οι οποίοι μας λέγανε, ας πούμε, εμείς οι φώκες δεν γίνεται πλέον. Βέβαια, γιατί γινόταν μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε και φώκες και ψαράδες, όχι μέχρι τώρα, μέχρι πριν μερικές δεκαετίες. Και οι μεν και οι δε είχαν ψάρια να φάνε. Λοιπόν, τώρα έχουν αδειάσει θάλασσες και σίγουρα και οι φώκες βγαίνουν πιο πέρα στην αναζήτηση τροφής, γίνονται πιο τολμηρές και πάνε κατευθείαν στα δίχτυα του ψαρά. Είχαμε συγκεκριμένα, μας έλεγε εκεί στη Χαλκιδική πριν λίγες μέρες ένας ψαράς, ότι σήμερα το πρωί με τη φώκια πάλευα, κράταγα εγώ από εδώ το ψάρι και η φώκια από εκεί και τράβαγε ο ένας, τράβαγε ο άλλος και σε μένα έμεινε το κεφάλι και η φώκια πήρε το υπόλοιπο. Και έβγαλε και μας έδειξε το κεφάλι του ψαριού. Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή έπρεπε να το έχω φωτογραφίσει αυτό. Αυτό το αναφέρω ως παράδειγμα το ότι θανατώνονται, ναι, πολλές φώκες από ψαράδες. Επίσης πολλά δελφίνια. Βρίσκουμε καλά δελφίνια από προπέλες χτυπημένα, πολλά άρρωστα. Αλλά και με τους ψαράδες, λοιπόν, αυτό που συμβαίνει συντελεί στη θανάτωση δελφινών. Θεωρούν εχθρούς πλέον οι ψαράδες ό,τι επιτίθεται στην ψαριά τους.
1: Και το αντίστροφο.
0: Και το αντίστροφο, ναι, γιατί μη έχοντας τροφή και φώκες και δελφίνια πάνε όπου βλέπουν δίχτυα. Βέβαια πολλά πνίγονται έτσι στα δίχτυα των ψαράδων και βγαίνουν πάνω πνιγμένα. Πολλές χελώνες είδαμε. Επίσης ξέχασα να σας πω και το αναφέρω γιατί είδαμε σε όλο το Αιγαίο, αυτό που είδα περισσότερο απ' όλα δεν ήταν κάποιο θαλάσσιο είδος. Ήτανε, τώρα μιλάμε μεσοπέλαγα, έτσι, να είμαστε μερικές ώρες από τη στεριά. Περιμετρικά εννοώ,
1: περιμετρικά
0: έτσι.
1: Το...
0: Λοιπόν, ήμασταν στη μέση μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων. Αυτό που βλέπαμε να υπάρχει εν αυθονία ήταν οι πλαστικές σακούλες σε πολλά σχέδια και χρώματα. Λοιπόν, αναφέρω τις χελώνες γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις κάθε χρόνο οι οποίες, πολλές περιπτώσεις με χελώνες οι οποίες καταπίνουν σακούλες τις οποίες περνάνε για τσούχτρες γιατί είναι αποτελεί τη φυσική τους λία και γεμίζει το στομάχι τους και πάνε μετά στα κέντρα διάσωσης,
1: προσπαθούν οι άνθρωποι να
0: ναι,
1: και με μικρά ψαράκια ή όχι.
0: Τσούχτρες από τσούχτρες. Ναι. Υπάρχουν τσούχτρες στην αυθονία στο Αιγαίο, αλλά υπάρχουν και πλαστικές σακούλες σε ακόμα μεγαλύτερη.
1: Τις οποίες τρώγοντάς τες.
0: Μένουν στο στομάχι και μετά.
1: Δεν μπορούν να αναπνέουν.
0: Ναι, όχι, δεν αποβάλλονται. Ναι, ναι. Και δυστυχώς. Πολλές βέβαια μπλέκονται και στα δίχτυα.
1: Έχουν κι άλλους. Έχουν κι άλλον έναν εχθρό. Οι ψαράδες εκτός από τα δελφίνια. Και τις χελώνες που μπλέκονται
0: τους
1: στα
0: δίχτυα. Σκίζουν τα δίχτυα,
1: τα
0: ναι,
1: δίχτυα
0: ναι.
1: Τους.
0: Εντάξει, είναι ένα δίχτυ περιπλεκομένων οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή και των απαιτήσεων της θαλάσσιας ζωής, ας πούμε, του φυσικού πλούτου. Όσο περνάνε τα χρόνια, πιστεύω και θα λιγοστεύουν τα ψάρια εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, όχι γιατί ξαφνικά πλήθυναν οι φώκες ή τα δελφίνια, έτσι. Εκεί θα βλέπουμε ακόμη πιο μεγάλες εντάσεις και συγκρούσεις και συνήθως αυτές καταλήγουν εις βάρος των θαλασσίων θηλαστικών.
1: Ο χρόνος όμως μας πιέζει, έλα. Κυρία Γιωγλή, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως. Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Τη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στη μεγάλη δεσποτική εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία εορτάζεται στις 6 Αυγούστου και καθόλου τυχαία κατά την Ιερή Περίοδο του 15 Αυγούστου, για να δούμε συνοπτικά τα σωτήρια νοήματα του θαυμαστού αυτογεγονότος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια απλή όσο γίνεται θεολογική προσέγγιση της Ορθοδόξου Διδασκαλίας περί των ακτίστων ενεργειών του Θεού και της δυνατότητος μετοχής των πιστών σε αυτές, μια βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τη σωτηρία μας. Είναι κάτι που μας αφορά ως συνειδητούς Ορθοδόξους πιστούς και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι για μας. Αν μελετήσουμε με προσοχή τα Ιερά Ευαγγέλια, θα διαπιστώσουμε πως οι μαθητές του Κυρίου φωτίζονταν σταδιακά και κατανοούσαν το τι είναι πραγματικά ο διδασκαλός τους. Έπρεπε να απαλλαγούν από τις λαθεμένες περί Μεσσία Ιουδαϊκές προσδοκίες και να οδηγηθούν στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Σε αυτό συνέβαλε ουσιαστικά ο Κύριος με τις κατηδίαν διδασκαλίες του, τα θαύματά του, τις συζητήσεις. Σε αυτήν την προοπτική εντάσσεται και το γεγονός της μεταμορφώσεως. Λίγο πριν το πάθος του, ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του και τους ρώτησε τι λέει ο κόσμος για αυτόν, αλλά και τι πιστεύουν και αυτοί οι ίδιοι για εκείνον. Τι να μελέγουσιν οι όχλοι είναι, οι δε αποκριθέντες είπων, Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι Ηλίαν, άλλοι δε ότι προφήτης της των αρχαίων ανέστη. Είπε δε αυτής, ημείς δε τι να με λέγετε είναι. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1 κεφάλαιο, στίχη 18 έως 19. Ο ενθουσιώδης Πέτρος, εξ ονόματος των 11, ομολόγησε ευθέως τον Χριστό. Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 16 κεφάλαιο, στίχος 16. Αυτή η σωτήρια ομολογία χαροποίησε ιδιαίτερα τον Κύριο, ο οποίος τους διαβεβαίωσε πως πάνω σε αυτή την πίστη και την ομολογία για το προσωπό του θα οικοδομηθεί η Εκκλησία του. 6 ημέρες λοιπόν μετά από αυτό το γεγονός, ο Χριστός, θέλοντας να στηρίξει έτι περισσότερο την πίστη τους εν ώψη του πάθους του και του σταυρικού του θανάτου, πήρε τους 3 πρόκριτους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκαν σε κάποιο υψηλό βουνό, το οποίο η χριστιανική παράδοση ταυτίζει με το όρο Σταβόρ, που υψώνεται περήφανο πάνω από την μαγευτική πεδιάδα Εσδρελών, σαν μια τεράστια πυραμίδα στα όρια της χώρας Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Η ώρα της αναβάσεως ήταν εσπέρα, πιθανότατα Σαββάτου, σύμφωνα με την περιγραφή του Ευαγγελιστή Λουκά. Όταν έφτασαν στην κορυφή, ο Κύριος, ενώ προσευχόταν, μεταμορφώθηκε ενώπιον των 3 μαθητών του. Το πρόσωπό του έλαμψε ως ο ήλιος και τα ενδύματά του έγιναν στυλπνά και λευκά σαν το χιόνι. Ταυτόχρονα περιβλήθηκε έγλη ουράνιας υπερφυσικής λαμπρότητας σαν το χιόνι, σαν το πιο λαμπρό φως που είχαν αντικρίσει ποτέ, σαν την πιο φωτεινή αστραπή. Την ίδια στιγμή άλλο παράδοξο και θαυμαστό θέαμα είδαν στα μάτια τους. 2 μεγάλες σεπτές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης φάνηκαν εκατέρωθεν του Ιησού, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οφθέντες εν δόξη, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά 1 κεφάλαιο στίχος 31. Και αυτοί ως εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών να συνομιλούν με Αυτόν για τα μέλλοντα που θα συνέβαιναν στα Ιεροσόλυμα, όπου ήταν ο τελικός προορισμός του Κυρίου. Οι μέγιστες αυτές μορφές είχαν αποχωρήσει από τον κόσμο κατά τρόπον θαυμαστό. Ο Μωυσής πέθανε και κανείς δεν είδε το θάνατό του, ούτε τον τάφο του. Ο δε Ηλίας δεν γεύτηκε θάνατο, διότι ο Θεός τον μετέστησε με πύρινο άρμα στον ουρανό ζώντα. Το ίδιο μυστηριωδώς εμφανίστηκαν και πάλι στο όρος της μεταμορφώσεως. Σύμφωνα επίσης με την Παλαιά Διαθήκη,
οι δύο αυτές μεγάλες προσωπικότητες έχειραν την ύψιστη τιμή, είχαν την τιμή να δουν τη δόξα του Θεού, ενώ ζούσαν. Ο Μωυσής στο όρος Σινά, εισήλθεν εις των γνώφων ου ειν ο Θεός, βιβλίο της Εξόδου, 20 κεφάλαιο, στίχος 21. Ο δε Ηλίας είδε την δόξαν του Θεού στην φωνήν άβρας λεπτής, Γάμα Βασιλειών, 19 κεφάλαιο, στίχος 12. Οι μαθητές έτρεφαν ως πιστοί Ισραηλίτες μεγάλη εκτίμηση σε αυτούς, διότι ο Μωυσής ήταν ο νομοθέτης του Ισραήλ και ο Ηλίας ο μέγιστος των προφητών. Τους αναγνώρισαν προφανώς από τον διάλογό τους με τον Κύριο. Ο ιερός Λουκάς μας λέει πως την ώρα εκείνη της ουράνιας φωτοχυσίας ο Πέτρος και οι άλλοι δύο μαθητές ήσαν βεβαρημένοι ύπνο, διαγρύσαντες δε είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άντρας του συναισθώντας αυτό. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1 κεφάλαιο, στίχος 32. Το παράδοξο θέαμα του συντάραξε κυριολεκτικά. Η ευτυχία που ένιωθαν ήταν απερίγραπτη. Δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να διαταραχθεί εκείνη η μακάρια κατάσταση. Γι' αυτό μόλις είδαν να αποχωρούν οι δύο αρχαίοι άνδρες, ο Πέτρος παρακαλεί τον Ιησού να μείνουν για πάντα εκεί. Επιστάτα είπε, καλόν εστίνη μας όδε είναι και πίσω μεν σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μίαν μωσύ και μίαν Ηλία. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1 κεφάλαιο, στίχος 33. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως για τους εαυτούς τους δεν ζητούν κατάλημα, αλλά τους αρκεί η συγκλονιστική κατάσταση που βίωναν. Όμως συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, μη ειδός ολέγει, συνεπαρμένος από την Θεία Ειδονή, δεν ήξερε τι έλεγε. Ξαφνικά, ενώ έλεγαν αυτά, συνέβη και άλλο παράδοξο φαινόμενο. Εγένετο νεφέλη και επιστίασαν αυτούς, εφοβήθησαν δε εν το εκείνους εισελθύνει στην νεφέλην και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1 κεφάλαιο, στίχος 35. Ο Θεός Πατέρας από τον ουρανό επιβεβαίωνε και για μια ακόμη φορά την Θεία Υιοθεσία. Η ουράνια φωνή που ακούστηκε μέσα από την φωτεινή νεφέλη προξένησε τέτοιο φόβο στους μαθητές, ώστε αυτοί έπεσαν πρινείς στην βουνίσια χλώη και δεν μπορούσαν να σηκώσουν το κεφάλι από τη γη. Εντογενέστε την φωνήν, ευρέθη ο Ιησούς μόνος και αυτοί εισήγησαν. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1 κεφάλαιο, στίχος 36. Η παράδοξη οπτασία είχε λήξει, η φωτεινή νεφέλη είχε διαλυθεί και οι ουράνιοι επισκέπτες είχαν εξαφανιστεί. Ο Χριστός, ενδεδειμένος πλέον την συνήθη μορφή του, ενθαρρύνοντας τους αστισμένους και φοβισμένους μαθητές του, τους είπε, «Εγέρθητε και μη φοβήστε». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 17 κεφάλαιο, στίχος 8. Εν τω μεταξύ είχε περάσει και η νύχτα και οι πρώτες ακτίνες του ηλίου έκαμαν την εμφάνισή του στο όρος της μεταμορφώσεως. Τίποτε δεν θύμιζε πια την συγκλονιστική νύχτα και μόνο οι ψυχές των μαθητών ήταν πλημμυρισμένες από θαυμασμό και θεία έκσταση. Ενώ κατηφόριζαν το δρόμο της επιστροφής, ο Χριστός τους παρακάλεσε να μην αναφέρουν σε κανέναν το γεγονός. Κοινοποίηση του γεγονότος στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών θα προκαλούσε προφανώς σύγχυση, διότι δεν ήταν ακόμη ικανοί να κατανοήσουν τα μυστήρια του Θεού, πολλο δε μάλλον στο να μαθεί όχλο, διότι θα προκαλούσε άκερους ενθουσιασμούς και θα έβλεπτε το υπόλοιπο έργο του. Οι τρεις μαθητές πράγματι διαφύλαξαν την εντολή του Κυρίου, μόνο που τους βασάνιζε το ερώτημα, τι εστίν το εκ νεκρών αναστήνε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ανάσταση του δασκάλου τους, αφού είχαν την εσφαλμένη αντίληψη ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα, ως κρατεός εγκόσμιος βασιλεύς του Ισραήλ.
Επίσης τους προβλημάτιζε το γεγονός της εμφανίσεως του Ηλία, διότι γνώριζαν πως η δεύτερη εμφάνισή του στον κόσμο σημαίνει την έλευση του Μεσσία και την αρχή της βασιλείας του. Αναρωτιόταν γιατί δεν είχαν να μην κηρύξουν τα καλά νέα της ελεύσεως του Μεσσία και της βασιλείας του. Δεν άντεξαν και ρώτησαν τον Κύριο: «Τι ούν οι γραμματείς λέγουσιν ότι η Ηλίαν δι έλθειν πρώτον?» Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχος 10. Ο Χριστός τους απάντησε πως ο Ηλίας πράγματι ήδη ήλθε, αλλά οι γραμματείς δεν τον αναγνώρισαν και τον κακοποίησαν όπως θα κακοποιήσουν και τον Υιό του ανθρώπου. Οι μαθητές κατάλαβαν ότι τελικά μιλούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος υπήρξε όμοιος στο θάρρος και την πίστη με τον μεγάλο προφήτη Ηλία. Μετά την Ανάσταση, οι τρεις μαθητές κατανόησαν το μεγάλο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Όταν είδαν ξανά τον Κύριο δοξασμένο, διηγήθηκαν στους υπόλοιπους μαθητές την φοβερή οπτασία. Οι δύο μάλιστα από αυτούς κατέγραψαν στις επιστολές τους την συγκλονιστική εμπειρία της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή του έγραψε τα εξής: «Εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος, λαβών γάρ παρά Θεού Πατρός, τιμήν και δόξαν, φωνείς εν εχθήσεις αυτό τι άδε, υπό της μεγαλοπρυπούς δόξης, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, εις ον εγώ ευδόκησα, και ταύτην την φωνήν εμείς ακούσαμεν εξ ουρανού, εν εχθήσαν, συν αυτό όντες εν το όρι το Αγίο». Β' Επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 16-19. Ο δε Απόστολος Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του αναφέρει ότι «εθεάσαμεν», είδαμε δηλαδή, «την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Πρώτο κεφάλαιο, στίχος 14, αναφερόμενος προφανώς στο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Επίσης στην πρώτη καθολική επιστολή του υπενήσεται την εμπειρία της μεταμορφώσεως του Κυρίου, γράφοντας ότι «αυτή εστίν η επαγγελία, ειν οικώαμεν από αυτού και αναγγέλωμεν ημίν, ότι ο Θεός φως εστί». Α. Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 5. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, σε έναν θαυμάσιο εγκομιαστικό λόγο στην εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως, τόνισε τα εξής: «Υπέδειξε ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του τη βασιλεία του πριν από τον θάνατο και τη δόξα του πριν από την ύβρη και την δύναμή του πριν από το πάθος και την τιμή του πριν από την ατίμωση, ώστε όταν δεθεί και σταυρωθεί από τους Ιουδαίους να γνωρίσουν οι μαθητές του ότι δεν σταυρώνεται από αδυναμία αλλά κατά το αγαθό του θέλημα, για να δωρήσει την χάρη που θα σώσει όλο τον κόσμο». Δείχνει και πριν από την Ανάσταση την δόξα του, ώστε όταν εγερθεί εκ νεκρών στη θεϊκή δόξα της Φυσθεώς του, να γνωρίσουν ότι δεν έλαβε την δόξα ως μισθό για τον κόπο του, σαν να μην την είχε, αλλά ήταν η δόξα του απαρχής και προαιώνια, κοντά και μαζί με τον πατέρα του. Αυτή λοιπόν η δόξα της θεότητάς του, το άδειλο και κρυμμένο μέσα στην ανθρώπινη φύση του, έδειξε στους ανθρώπους κατά την ανάβαση στο όρος, διότι έγινε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος και τα ρούχα του λευκά σαν το φως. Έγινε λοιπόν το πρόσωπό του όπως ο ήλιος. Με αυτά έδειξε ότι από όλο το σώμα του εκχύθηκε η δόξα του και από όλη τη σάρκα του έλαμψε το φως του και από όλα τα μέλη του εκπορεύονταν οι ακτίνες της θεότητάς του. Δικό του ήταν το φως, όμως δεν φανέρωσε ολόκληρη την άβυσο της δόξας του στους μαθητές του, εφόσον τα μάτια τους δεν είχαν τέτοια δυνατότητα, αλλά τους έδειξε κατά το μέτρο της οπτικής τους δυνάμεως, καταλήγει ο Άγιος Εφραίμ σε αυτό το θεολογικότατο κείμενό του.
Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρο Κόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά στο περιεχόμενο της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις θεολογικές παραμέτρους και τα σωτήρια νοήματά της, για να κατανοήσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει για μας τους πιστούς. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Το απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρι της υποστάσεως αυτού φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού κατά τον Απόστολο Παύλο προς Εβραίους επιστολή 1ο κεφάλαιο στιχος 3. Ο αιώνιος και άναρχος Θεός, ο ειν εν αρχή προς τον Θεόν, και πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ ονογέγονεν, όπως τονίζει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτός χάριν τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, έγινε συνάμα με τη θεία του φύση αληθινός και τέλειος άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος, για να είναι σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας η σωτηρία μας πραγματική και βεβαία. Ταπείνωσε τόσο πολύ το θεανδρικό του πρόσωπο, ώστε εισήρθε στον κόσμο ως ένας άσημος άνθρωπος. Το ίδιο άσημος έζησε σε ολόκληρη την επιγή ζωή του, καταδέχτηκε και βίωσε την ανθρώπινη κακοδαιμονία στο έπακρο. Όταν άρχισε το δημόσιο βίο του, κάλεσε με απλότητα τους συνεργάτες του, αποστόλους, για να τον πλαισιώσουν στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Το ίδιο άσημοι υπήρξαν και αυτοί. Όλοι τους ήταν ολιγογράμματοι ψαράδες της Γενισαρέτ. Οι ισχυροί και σοφοί του κόσμου ήταν γεμάτοι με έπαρση και άρα ακατάλληλοι να συμβάλλουν στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Οι μαθητές του Κυρίου δεν ήταν βεβαίως απαλλαγμένοι από την ιδιότυπη εθνικιστική πίστη των υπολείπων Ιουδαίων για τον Μεσσία. Τον περίμεναν ως έναν εθνικό κρατεό ηγέτη, πρικισμένο με υπερφυσικές ιδιότητες, ο οποίος θα ανάστενε τον ένδοξο θρόνο του Δαβίδ και θα εγκαθιστούσε ένα παγκόσμιο βασίλειο με συγκυβερνήτες τον εντός εισαγωγικών περιούσιο λαό. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο του Χριστού απέναντι στο Ιουδαϊκό έθνος. Μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια έχουμε σαφείς μαρτυρίες και εκδηλώσεις των μαθητών αυτής της περίεργης πίστεως. 38 παράδειγμα, η περίπτωση των Ιώνη Ζεβεδαίου, οι οποίοι λίγο πριν το πάθος του Ιησού τους ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες στην μελλοντική βασιλεία του. Επίσης, ακόμα και μετά την Ανάσταση, το σύνολο των μαθητών συνελθώντες επιρώ των αυτών λέγοντες «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία του Ισραήλ». Βιβλίο των Πράξεων, 1ο κεφάλαιο, στίχος 6. Αλλά ο Κύριος δεν παρέλειπε σε κάθε περίπτωση να τους δώσει να καταλάβουν ότι σφάλουν και πως ο ίδιος δεν ήρθε στον κόσμο να κυριαρχήσει ούτε να διακονηθεί, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 20 κεφάλαιο στίχος 28. Το σπουδαιότερο γεγονός το οποίο ανέτρεψε την λαθεμένη αντίληψη των κορυφαίων μαθητών για τον Χριστό και το έργο του υπήρξε η Θεία Μεταμόρφωση. Είναι ασφαλώς μια προσπάθεια να παγκιστρωθούν τουλάχιστον οι κορυφαίοι Απόστολοι από τις παχυλές μικροεθνικιστικές αντιλήψεις, να μοιηθούν στα μυστήρια του Θεού και να γίνουν μάρτυρες της Θείας Δόξας. Μόνο χάρη σε αυτή την συγκλονιστική εμπειρία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη δοκιμασία και το σκάνδαλο του Σταυρού. Μόνο έτσι δεν θα λύγιζαν μπροστά στο πάθος και τον θάνατο του Χριστού. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να πιστέψουν στην Ανάσταση του Κυρίου, διότι εκείνος που μεταμορφώθηκε μπροστά τους και περιβλήθηκε την Θεία Δόξα θα μπορούσε να αναστηθεί από τους νεκρούς. Το λαμπρό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας έχει επίσης και άλλες σπουδαίες διδακτικές παραμέτρους.
Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας άντλησαν από αυτό σπουδαίες αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως. Η Ορθόδοξη Θεολογία μας έχει αφιερώσει ολόκληρα κεφάλαια στο μεγάλο και θαυμαστό αυτό γεγονός και αντλεί θεμελιώδεις αλήθειες από αυτό. Η προσωπική μεταμόρφωση του Θεανθρώπου Κυρίου μας αποτελεί τον προάγγελο και της δικής μας μεταμορφώσεως. Αυτό μας το βεβαιώνει ο αληθής λόγος του Κυρίου μας. «Εμείς δε, οι πάντες, αλλά και καλυμμένο προσώπου, την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος», τον ίδιο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους Επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 18. «Όλη η πίστη του Χριστού, ως συμμόρφος της εικόνας του Θεού», προς Ρωμαίους Επιστολή 8 κεφάλαιο στίχο 29, «θα μεταμορφωθούμε και εμείς και θα συνδοξαστούμε με Αυτόν». Τόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ μας αγαπά, ώστε θέλει να μας χαρίσει μέρος της δικής του δόξας. Τα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρουν πως μαζί με το πρόσωπο του Κυρίου μεταμορφώθηκαν και τα ενδυματά του και έγιναν στήλβοντα λευκά λίαν ως χιόν ή αγναφεύς επί της γης, ου δύνατε αυτό λευκάνε. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 1 το κεφάλαιο στίχος 3. Αυτό σημαίνει πως μαζί με μας τους Υιούς του Θεού θα μεταμορφωθεί και ολόκληρη η δημιουργία. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει σαφέστατα την μελλοντική της μεταμόρφωση και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσεται από τις δουλείες της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Προς Ρωμαίους Επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 21. Η Ιερά Αποκάλυψη, το Ευαγγέλιο του τελικού θριάμβου της Εκκλησίας μας, ομιλεί για την εσχατολογική δημιουργία καινούριου ουρανού και καινούργιας γης, διότι όπως αναφέρει, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, 21ο κεφάλαιο στίχος 1. Η παράδοξη εμφάνιση του Μωυσή και του Ηλία κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου επιβεβαιώνει περίτρανα την χριστιανική πίστη στην μεταθάνατον ζωή. Ο Μωυσής είχε ζήσει περισσότερα από 1300 χρόνια πριν από την γέννηση του Κυρίου και ο Ηλίας πάνω από 800, και όμως εμφανίστηκαν ζωντανοί μπροστά στους έντρομους και δύσπιστους μαθητές. Με την ζωηφόρα Αναστασή του έγινε ο Χριστός πρωτότοκος εκ των νεκρών, προς Κολοσσαίους Επιστολή 1 κεφάλαιο στίχος 18, απαρχή της Αναστάσεως όλων των πιστών σε αυτών ανθρώπων, καθότι όπως το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, «δι το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος», 1 προς Κορινθίους Επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 54. Αυτή είναι η πιο χαροποιός και ελπιδοφόρα πίστη της ανθρωπότητας. Για την ορθόδοξη πνευματικότητα η μεταμόρφωση του Κυρίου έχει ήδη άζωσα σημασία. Στα βυζαντινά χρόνια τέθηκε ως πρόκληση από την δυτική αιρετική σχολαστική θεολογία κατά πόσον μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει και να βιώσει την Θεία Δόξα. Οι αιρετικοί δυτικοί υποστήριζαν πως η δόξα και το φως της μεταμορφώσεως ήταν κτιστό φυσικό φως, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, διότι εντελώς αυθαίρετα ταύτιζαν την ουσία με τις ενέργειες του Θεού. Αντίθετα, οι Ορθόδοξοι πατέρες με προεξάρχοντα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος έζησε από το 1296 έως το 1359, στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή και την παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας, έκαναν την διάκριση μεταξύ ουσίας και ακτής των ενεργειών του Θεού και αποφάνθηκαν προς το φως και η δόξα της Θείας Μεταμορφώσεως ήταν φανέρωση το ακτής του Θείου Φωτός και των ακτής των ενεργειών του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί με τη χάρη του Θεού και τον δικό του προσωπικό αγώνα να φτάσει να δει και να γίνει μέτοχος αυτού του ακτής του φωτός και της δόξας του Θεού και από αυτή τη ζωή. Πρόκειται
για το γνωστό πνευματικό κίνημα του ησυχασμού, το οποίο μεσοράνησε τον 14ο αιώνα και το οποίο συντέλεσε στην αποκριστάλωση του ορθοδόξου δόγματος και την ανάπτυξη της περαιτέρω πνευματικότητας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

Συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στις σωτηριολογικές παραμέτρους της Θείας Μεταμορφώσεως. Για τον Ορθόδοξο πιστό, ο Θεός είναι ψηλαφυτός δια των ακτήσεων ενεργειών Του, διότι γενόμενος αποδέκτης και μέτοχος των βιώνει οντολογικά την ύπαρξη του Θεού. Δεν χρειάζεται λογικές αποδείξεις για την ύπαρξή Του, επειδή ο εσωτερικός του κόσμος είναι πλημμυρισμένος από τις άκτιστες θείες ενέργειες, οι οποίες του δημιουργούν μια απίστευτη πνευματική πληρότητα. Του είναι τόσο οικείος ο Θεός, όσο η φυσική συγγενής Του. Μόνο στην ορθόδοξη πρακτική ο Θεός χαρακτηρίζεται ως πατέρας με την βιβλική και χριστιανική έννοια, απαλλαγμένη από κάθε είδους συμβολισμών και εικόνων. Για τον ορθόδοξο πιστό, ο Θεός είναι ο στενός συγγενής Του, το δικό Του αγαπητικό πρόσωπο που μπορεί να Τον εμπιστευτεί και να Του αναθέσει τη ζωή Του, χωρίς να έρεται ή από μέρος Του η συνέστηση της υπέρτατης διαφοράς με τον Δημιουργό Του. Αυτό βεβαιώνεται ξεκάθαρα στο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Οι δύο προφήτες και οι τρεις Απόστολοι στο Θαβόριο Όρος, μετέχοντες των ακτίστων ενεργειών Του, του μεταμορφωθέντος Κυρίου, αισθάνονταν ιδιαίτερα οικοί με Εκείνον και ταυτόχρονα αναγνώριζαν τη διαφορετική Τους φύση. Η αιρετική σχολαστική δυτική διδασκαλία περί ταυτίσεως της ουσίας και των ενεργειών του Θεού συσσόρευσε ανυπέρβλητα προβλήματα στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Το φως της Θείας Μεταμορφώσεως εκλαμβάνεται, όπως είπαμε, ως φυσικό κτιστό φως, όπως κτιστές εκλάμβαναν και όλες τις ενέργειες του Θεού προς τον κόσμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μετέχει του Θεού σε καμιά περίπτωση και άρα είναι ολότελα ξένος αυτού. Η μόνη εντός εισαγωγικών μετοχή του ανθρώπου με το Θεό είναι η δια του νου αναζήτησή του. Αυτό υπήρξε η αφετηρία όλων των συγχρόνων κακοδοξιών κατά της ορθής πίστεως του Θεού. Οι τερατώδεις παπικές και προτεσταντικές περί Θεού αντιλήψεις δημιούργησαν ένα απίθανο ψηφιδωτό απαράδεκτων νοητικών εικόνων του. Αυτό, όπως είναι γνωστό, οδήγησε στην άρνηση της υπάρξης του Θεού και ακόμη οδήγησε στην φρικτή δογματική θεώρηση του θανάτου του Θεού από τον παράφρονα εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής διανόησης, τον Φρυδερίκο Νίτσε. Το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου πρέπει να καταβγάζει την ψυχή μας κάθε στιγμή στη ζωή μας. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι ο φιλάνθρωπος Θεός μας, εξαιτίας της άμετρης αγάπης Του για μας, μας δίνει το ύψιστο δικαίωμα να μετέχουμε και αυτής της ίδιας της δόξας Του, διότι εμείς οι πιστοί χριστιανοί δεν είμαστε οπαδοί κάποιας θρησκείας όπως οι οπαδοί άλλων θρησκειών, αλλά είμαστε τα υιοθετημένα παιδιά του Θεού, οι μέτοχοι της Θείας Μακαριότητάς Του. Αυτή την μεγάλη τιμή δεν θα τη συναντήσουμε σε καμιά άλλη θρησκευτική πίστη. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απαντιστρωθούμε από τα σκύβαλα του κόσμου, να παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και να έχουμε οδηγό στη ζωή μας τον αιώνιο νόμο Του. Τότε το άκτιστο θαβόριο φως θα καταβγάζει πλέρια την ψυχή μας καθ' όλη τη διάρκεια της ακαθόδους επιγής πορείας μας και θα μας οδηγεί ασφαλώς στην σωτηρία, στην αιώνια ζωή και στη θέωση. Οι Άγιοι Πατέρες ατενίζουν με δέος το υπέρλογο και θαυμαστό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου και μας διδάσκουν πως και εμείς να γίνουμε κοινωνοί του θαβορίου φωτός. Πως μπορούμε να φωτίσουμε την τραυματισμένη από την αμαρτία σκοτεινή ψυχή μας από αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο κατεξοχήν μύστης και κοινωνός του θαβορίου φωτός, να συμβουλεύει σχετικά. Καλώς λοιπόν πιστεύοντας πως διδαχθήκαμε και κατανοώντας το μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως βαδίσουμε προς τη λήψη εκείνου του φωτός και αφού αγαπήσουμε το κάλος της αναλύου της δόξας, ας καθαρίσουμε το όμα της διανοίας από τους γήινους μολυσμούς, περιφρονώντας κάθε τερπνό και ωραίο που δεν είναι μόνιμο, το οποίο κι αν ακόμα είναι γλυκή, προξενεί την αιώνια οδύνη
και αν φέρει ομορφιά στο σώμα, αλλά ενδύει την ψυχή με εκείνον τον δυσυχή χετώνα της αμαρτίας, εξαιτίας του οποίου, αφού δέθηκε χειροπόδαρα, αυτός που δεν είχε το ένδυμα της άφθαρτης συνάφειας, εξάγεται σε αυτό το πυρ και το σκότος το εξώτερο. Από αυτό ήθε να λυτρωθούμε όλοι με την έλαμψη και επίγνωση του άειλου και αηδίου φωτός της μεταμορφώσεως του Κυρίου, σε δόξα αυτού και τον άρχου πατρός του και του ζωπιού πνεύματος, των οποίων μία και αυτή είναι η λαμπρότης και θεότης και δόξα και βασιλεία και δύναμης τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων γέννητο. Επίσης και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων τόνισε τα εξής και το μεγάλο και σωτήριο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Επειδή ο κόσμος που παρακολουθούσε τα κηρύγματα του Χριστού έλεγαν άλλοι πως είναι ο Ηλίας, άλλοι πως ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους υπολείπους προφήτες, κάλεσε στη βουνοκορφή της μεταμόρφωσής του ο Χριστός τους κορυφαίους, ώστε να γίνει ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στους δούλους και τον αφέντη. Και ακόμα είναι σκόπιμο να εκθέσουμε και μια άλλη ερμηνεία. Οι Εβραίοι συνεχώς κατηγορούσαν τον Κύριο ότι παραβαίνει τον νόμο και τον υπολόγιζαν ως υβριστή του Θεού και σφετεριστή δόξας που δεν του ανήκε εκείνης του Θεού Πατρός, και έλεγαν «Ούτως ο και έχει εκ Θεού ότι το Σάββατο νουτηρεί», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1 το κεφάλαιο στίχος 16, ή «περί καλού έργου ούλη θαζομένσε, αλλά περί βλασφημίας και ότι ο άνθρωπος όν ποιήσε αυτόν Θεόν», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10 το κεφάλαιο στίχος 33. Συγκαλεί λοιπόν στο πλευρό του τον Μωυσή και τον Ηλία, δύο άνδρες που διακρίθηκαν στο διαφέντεμα των δικαιωμάτων του Θεού, για να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες και για τα δύο εγκλήματα πηγάζουν μόνο από κακή πρόθεση, και ακόμα ότι είναι ανεύθυνος και για τα δύο, μια και όσα ενεργεί ούτε παράβαση του νόμου συνιστούν, ούτε σφετερισμό ανάρμοσης δόξας αποτελεί ο ισχυρισμός του ότι είναι ισότιμος με τον Πατέρα. Γιατί ο Μωυσής ήταν εκείνος που παρέδωσε τον νόμο και μπορούσαν να αντιληφθούν οι Ιουδαίοι πως δεν θα παρέβλεπε την, καθώς νόμιζαν παράβασή του. Και ο Ηλίας πάλι αγωνίστηκε για την επικράτηση της δόξας του Θεού και δεν θα παρίστατο και δεν θα υπάκουε σε έναν αντίθεο που ονόμαζε τον εαυτό του ισότιμο Θεό, χωρίς να είναι αυτό που ισχυριζόταν και χωρίς να του ταιριάζει αυτό που έκανε. Και καταλήγει ο Ιερός Πατήρ, είναι και μια άλλη αιτία πως αυτή τη συνάφεια πρέπει να υποθεί. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε έτσι για να πληροφορηθούν όλοι ότι εξουσιάζει εξίσου τη ζωή και το θάνατο. Γι' αυτό είναι που φέρνει τον ζωντανό, τον Ηλία, που ξέρουμε ότι ανελήφθη, και τον νεκρό, τον Μωυσή. Άλλωστε, οι δύο άνδρες που εμφανίστηκαν δεν έμειναν σιωπηλοί σαν φαντάσματα, αλλά μιλούσαν μεταξύ τους για την ένδοξη πορεία του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή για το πάθος, το σταυρικό θάνατο και την Αναστασή του. Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ας συνοψίσουμε αυτά που είπαμε στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μείνουν στο νου μας τα σωτήρια νοήματα της μεγάλης εορτής, στην ιερή περίοδο που προετοιμαζόμαστε για την εορτή της Παναγίας μας. Η Αγία μας Εκκλησία όρισε να γιορτάζουμε ένα από τα πλέον θαυμαστά γεγονότα της επηγής ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την Θεία Μεταμόρφωση. Το μεγάλο και κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός έγινε σύμφωνα με τα Ιερά Ευαγγέλια λίγο πριν το πάθος του Χριστού μας. Εκείνος, παίρνοντας μαζί του τρεις πιο αφοσιωμένους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ανέβηκε στο όρος Σταβόρ, όπου μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους και υπό την παρουσία των πολλιών προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, Μωυσή και Ηλία. Θέλησε έτσι να στηρίξει τους μαθητές του, να τους βεβαιώσει ότι δεν ήταν απλά ένας εξέχων άνθρωπος, ένας ξεχωριστός δάσκαλος, ούτε ο Μεσσίας όπως τον περίμεναν οι ομοφιλοί του Ιουδαίοι. Τους περίμενε μεγάλη δοκιμασία με τη σύλληψη, με τον εξευτελισμό και τη δίκη παροδία και τον σταυρικό θάνατο του δασκάλου τους, και γι' αυτό έπρεπε να γευτούν μια ελάχιστη εμπειρία από τη Θεία του Φύση. Μεταμόρφωση σημαίνει αλλαγή μορφής, όχι βέβαια των γενικών χαρακτηριστικών, αλλά του τρόπου της υπάρξεως. Ο Χριστός ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση μας, την πτωτική, την καταρακωμένη από την αμαρτία και τη φθορά, αφού την καθάρισε από τους ρήπους της αμαρτίας, την ένωσε με το θεανδρικό του πρόσωπο, με τη θεία φύση, για να την αγιάσει, να την λυτρώσει, να τη θεώσει, να δώσει ξανά τη δυνατότητα στα ανθρώπινα πρόσωπα να αναχθούν στην καταχάριν θέωση. Ο καθαρισμός και ο αγιασμός της ανθρώπινης φύσεως έγινε μυστικά, χωρίς να το αντιληφθούν οι άνθρωποι, ούτε καν οι μαθητές του. Έτσι λοιπόν, για να αντιληφθούν με τα σωματικά τους μάτια αυτή την μυστική μεταμόρφωση, μεταμορφώθηκε μπροστά τους καθώς ιδύναντο, δεικνύοντας και τη δική τους μελλοντική μεταμόρφωση, όπως και ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Ας κατανοήσουμε και εμείς, αγαπητοί μας ακροατές, αδελφοί και φίλοι, ότι επί του όρου Σταβόρ, Θεία Μεταμόρφωση, είναι ο προάγγελος και της δικής μας μεταμορφώσεως, εφόσον πιστεύουμε στον μεταμορφωμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό και το εναποθέσουμε τη ζωή μας. Εφόσον με τη χάρη του Θεού και τη δική μας θέληση και τον αγώνα μας βρεθούμε στα δεξιά του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία. Ήθε θέληση και τον αγώνα μας βρεθούμε στα δεξιά του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία. Ήθε, αγαπητοί μας,

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Οι Άγιοι Δεκαπεντισταύες.

Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Γι' αυτό κι εμείς να νηστεύουμε, παιδιά μου. Δεν με έβλαψε η νηστεία μέχρι σήμερα που είμαι 70 χρονών. Η μητέρα μου με έμαθε νηστεία παιδιόθεν. Δεν κάνω τον υποκριτή ότι παιδιά μου νηστεύω, αλλά αυτά με δίδαξαν οι γονείς μου και μέχρι σήμερα αυτά τηρώ τέκνα μου. Δεν με έβλαψε ποτέ η νηστεία κι ας έχω τόσες ασθένειες πάνω μου. Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος του, ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μίμην. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Χριστού μας τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το απολύτως τέλειον φως. Το σαρκωμένο φως. Η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Το φως του Χριστού μας. Να ευχηθούμε και σήμερα να καταλαμπρύνει με την έγκλη του την σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς κατά των ιερών ψαλμοδών στο λίχνον της ύπαρξής μας. Να διώχνει μακριά το σκοτάδι. Σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης και να φωτίζει με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και της εντολές του. Ας ευχηθούμε και σήμερα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων της εκπομπής μας να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού.

γεμάτη από δρόσους πνευματικές να είναι η ψυχή μας τότε στις μέρες, τις μέρες του καλοκαιριού, τις τόσο ποθητές για όλους μας. Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας με τον δικό σας ξεχωριστό προσευχητικό τρόπο, ενισχύοντάς μας να συνεχίζουμε αυτή τη μικρή προσπάθεια. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, εκτός από τις ευχές, έρχονται και τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής μας. Ευχηθείτε όλα αυτά που μας προτείνετε κάποια στιγμή να βρουν τον τόπο τους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει και το ομότιτλο Ιστολόγιο στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Ευχές όλους αυτούς που διακονούν και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο το σήμα και η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Στο Ιστολόγιο θα βρείτε αρχείο προσφάτων αλλά και παλαιότερων εκπομπών για άμεση ακρόαση ή για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο, πολλές οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και αρκετά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται και να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ακούσατε τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες. Μικρά παιδιά, άγια παιδιά, θα μας οδηγήσουν στη σημερινή εκπομπή. Σε αυτά ανήκει άλλωστε η Βασιλεία των Ουρανών. Καλοκαίρι με αναμνήσεις παιδικές. Πάντα το συνοδεύουν το καλοκαίρι αναμνήσεις. Τα αθώα χρόνια, τα αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Ανεμελιά, μυρωδιές, ήχοι, γεύσεις που ακόμα και σήμερα, αν κλείσεις τα μάτια σου, σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και τόσο νοσταλγικό χθες. Κάθε εποχή, κάθε γενιά είχε τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο αγνά, ανώθευτα και κυρίως απλά. Λες και ήταν χθες, που λέει και ένα παλιό, ρετρό τραγούδι. Και γίναν τα χθεσινά παιδιά τωρινή γονή. Και κάποιες μυρωδιές κρατήθηκαν αναλύωτες και της θάλασσας η ήχη απαράλλαχτη. Και η γεύση, κάπως δισεύρετες οι γεύσεις του χθες. Θα ρωτήσει κανείς γιατί στέκεστε περισσότερο σε αυτήν την αίσθηση, στην αίσθηση της γεύσης. Γιατί θα λέγει κανείς ότι είναι σύμφυτη αυτή η αίσθηση με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με τα φρούτα του, τα λαχταριστά, τα ζαρζαβατικά του, τα παγωτά του. Παγωτό μέσα στον 15 Αύγουστο. Συγγνώμη, δεν τρώει ο μικρός. Μην του προσφέρετε. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτάκι? Θα χαλάσει ο κόσμος? Έλα αδελφέ μου, μου είπε η πολύτεκνη. Έξι παιδιά έχει. Η πολύτεκνη μάνα. Να σου δείξω κάτι. Και με πήγε στην κουζίνα της. Και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Και εκεί δεν είδα ούτε αυτοκόλλητα μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα. Έτσι δεν συνηθίζεται. Είδα μόνο τρεις εικόνες. Τις είχε στερεώσει με κάποιο τρόπο. Μια του Χριστού μας εσταυρωμένου, μια της Παναγιάς της Ιεροσολυμίτισσας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη τη μέρα, μέσα στην νηστεία του 15 Αυγούστου ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω πια, μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά τον είχα. Άγιος Ιωάννης Μονεμβασιώτης. Αυτός, αδελφέ μου, μαρτύρησε 15 χρονών, μου είπε η μάνα, όσο είναι ο μεγάλος ο γιος μου. Ξέρεις γιατί? Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερή νηστεία της Παναγιάς μας, στο 15 Αύγουστο. 15 χρονών ήταν. Και μάλιστα ήταν η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει, να φάει κρέας για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε ως το τέλος. Ο νους μας πάει και πάλι στο ευλογημένο Συναξάρι, λοιπόν. Και στην πρώτη του μηνός Αυγούστου, αρχή της νηστείας, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων και της γλυκιάς μητέρας του Σολομονής. Θέλαν και αυτούς να τους υποχρεώσουν να φάγουν χείριον κρέας. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου και η Αγία Ελέσσα, 14 χρονών, που στα Κύθυρα γιορτάζουν και μάλιστα είναι και συμπροστάτηδα. 1η Αυγούστου η Αγία Ελέσσα γιορτάζει.
Θα μάθουμε αργότερα πώς προέκυψε το όνομά της. Εξαϊλωμένη από την άσκηση Αγία Ελέσσα και σήμερα συμπαρίσταται σ' όποιον ανεβαίνει στο μοναστήρι της να νηστέψει για 15 μέρες. Σημά λοιπόν σε όλους τους 15 βρίσκεται και αυτή. Και πρέπει, ναι, πρέπει να είναι και παιδιά ανάμεσα σε αυτούς τους νηστευτές, τους 15 να μάθουν την αξία της νηστείας. Να τα διδάξουμε με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός δώσει, όπως η αδελφή μας η πολύτεκνη που έβαλε μόνο μια εικόνα. Την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπεντιστή πάνω στο ψυγείο της. Όχι για να ελέγχει ή για να απαγορεύσει, μα για να παραδειγματίζει και να φωνάζει σε όλους μας αυτό που ο Μέγας Βασίλειος κάποτε μοναδικά διετύπωσε. Πως η νηστεία είναι εντολή του Θεού και νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Να γίνουν το φετινό 15 Αύγουστο και τα δικά μας παιδιά. Της Παναγιάς μας οι 15

Και πριν περάσουμε να διαβάσουμε για τους ήρωες, για τα παιδιά Αγίους της σημερινής, αν θέλει ο Θεός, και της επομένης εκπομπής μας, να διαβάσουμε ένα πολύ όμορφο κείμενο της κυρίας Ελένης Χάρου για το δεκαπεντισμό στα Κύθυρα, εκεί που είπαμε πως την 1η του Αυγούστου γιορτάζει η Αγία Ελέσσα. Θυμάται λοιπόν, να οι μνήμες οι καλοκαιρινές, οι ανώθευτες και οι ανεξίτηλες μπροστά μας. Μια ξέχαστη εμπειρία και ποικιλία στα παιδικά μας χρόνια ήταν ο δεκαπεντισμός. Τότε που η ζωή ήταν πιο απλή και τα παιδιά δεν ήταν απαιτητικά και οι ανθρώπινες σχέσεις είχαν περισσότερη ζεστασιά. Πολλοί γονείς έπαιρναν τα παιδιά τους και ξεκινούσαν με τα μέσα της εποχής να πάνε στα μοναστήρια των Κυθύρων και να περάσουν τις 15 ημέρες έως τον 15 Αυγούστου. Στα παλιά χρόνια δεκαπεντισμός γινόταν σε πολλά μοναστηράκια των Κυθύρων, σε νεότερα περιορίστηκε μόνο στα Μυρτίδια, στην Αγία Ελέσσα και στην Αγία Μόνη. Οι κουμπάνιες ήταν απλά πράγματα. Λίγα ρούχα, σεντόνια, τα απαραίτητα τρόφιμα και οι γυναίκες έπαιρναν μαζί τους και το εργόχειρό τους. Ρόκα, πλέξιμο, κέντημα. Κάθε παρέα έπιανε ένα κελί χαμηλό, δροσερό, με 4-5 κρεβάτια, με το τζάκι του, τον νεροχύτη του, σε νεότερα χρόνια με τρεχούμενο νερό, με ψυγείο και ηλεκτρική εστία για το μαγείρεμα. Μέχρι τη δεκαετία του 60 δεν υπήρχε ηλεκτρισμό στα μοναστήρια μας και το μαγείρεμα γινόταν με ξύλα. Πολλοί ήταν ταμένοι και έκαναν 15 μέρες ξηροφαγία. Το πρόγραμμα που το ακολουθούσαν όλοι οι δεκαπεντιστάδες ήταν ως εξής. Κάθε πρωί λειτουργία, τα απογεύματα η παράκληση και το βράδυ μετά το δείπνο το μικρό απόδειπνο. Στα ενδιάμεσα οι γυναίκες ασχολούνταν με τα γυναικεία έργα, οι άνδρες πηγαίνουν έρχονταν για τις δουλειές τους και για τον ανεβοδιασμό και τα παιδιά έπαιζαν αμέριμνα στα μεγάλα προάβλια των προσκυνημάτων μας. Τα βράδια ήταν σωστό πανηγύρι. Στα πεζουλάκια ραδιάζονταν οι δεκαπεντιστάδες. Γύρω-γύρω να διηγούνται παλιές ιστορίες με τον ιερέα πρώτο και καλύτερο ανάμεσά τους και τα παιδιά να παίζουν ομαδικά παιχνίδια. Εκεί κοντά. Αξέχαστοι τύποι, πανέξυπνοι, αστείοι, παραδοσιακοί, επικοινωνιακοί, χαριτωμένοι, μας έκαναν το 15 Αύγουστο την ωραιότερη εξοχή. Θυμάμαι τον γέρο Μανολίκο στην Αγία Ελέσσα 100 χρονών να παγγέλει και να τραγουδά τον Ερωτόκριτο. Θυμάμαι την Αγιά την Αργυνιά, μια λεβεντογυναίκα 90 χρονών, οικοκυρά, πανέξυπνη και ευχάριστη. Τον Παπασπύρο το Μάγειρο, έναν παραδοσιακό νησιώτη ιερέα με χιούμορ. Θυμάμαι τον καλό μου τον Σπυρίδο στα Μυρτίδια, που μάγευε τα παιδιά με τις ιστορίες του. Θυμάμαι τον Παπαάνθιμο και τον Παπαευθύμιο και τον υπέροχο ψάλτη των Μυρτιδίων, τον Κασιμάτη Καρτσούρη, που η φωνή τους είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μου με τζιτζίκια, με τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα και με όλες τις μυρωδιές, τους ήχους και τις εικόνες του Αυγούστου σε ένα σκηνικό ονειρικό. Σήμερα το έθιμο συνεχίζεται, αλλά με λιγότερη συμμετοχή. Άλλοτε μαζεύονταν 200 άτομα και πάρα πολλά παιδιά και ήταν πρόβλημα να εξασφαλίσεις κατάλημα. Σήμερα συμμετέχουν 20-30 άτομα το πολύ χωρίς παιδικές φωνές και με πολύ περισσότερες ανέσεις. Στο βουνό που μοιάζει με καράβι, πάνω από το χωριό Λιβάδι, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Ελέσσας λοιπόν. Σε αυτό το βουνό μαρτύρησε η Αγία. Θυγατέρα του Ελλάδιου, ενός πλούσιου άρχοντα από την Πελοπόννησο, ασπάστηκε το χριστιανισμό και διωκόμενη από τον πατέρα της για αυτή της την επιλογή, ήρθε στο νησί να μονάσει. Εκείνος έψαξε να τη βρει, ήρθε στα Κύθυρα και τη θανάτωσε πάνω σε αυτό το βουνό, το 375 μετά Χριστόν. Το 1871 χτίστηκε στη θέση του μαρτυρίου και σε ερείπια παλαιότερου ναού, νέος ναός βασιλικής μονόκλητης αρχιτεκτονικής και στα πέριξ τα κελιά το Ηγουμενείο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Σήμερα διαθέτει περίπου 20 κελιά στα οποία διαμένουν οι πιστοί κατά τον δεκαπεντισμό.

πατρίδα της Αγίας λοιπόν ήταν η Πελοπόννησος, πατέρας της ο σκληρός ειδωλολάτρης Ελλάδιος. Μητέρα της η σεμνή και ταπεινή Ευγενία, μια γυναίκα πλημμυρισμένη από πίστη και θεοσέβεια. Ήταν όμως θύρα και θερμοπαρακαλούσε το Θεό να την ελεήσει και να της χαρίσει παιδί. Μια μέρα σε ώρα προσευχής άκουσε ουράνια φωνή που της έλεγε «Ηλέησέσαι ο Θεός, ηλέησέσαι ο Θεός, ισότι εζήτησας και έδωκέσαι καρπών κοιλίας». Και ο καρπός ήρθε, μια χαριτωμένη κόρη, που από εκείνη την ουράνια φωνή, την ώρα της προσευχής, την ονόμασαν «Ελέησαν Ελέσα». Η μικρή Ελέσα μεγάλωνε και μέσα της φούντωνε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Το μεγάλο αυτό μάθημα το έμαθε από τη μητέρα της. Από αυτήν έμαθε προσευχές, έμαθε ακόμη τις αρετές της νηστείας, της ελεημοσύνης και της υπομονής. Κανόν βίου και υπόδειγμα ζωής ήταν για την Ελέσα η μητέρα της. Οι τελευταίες της υποθήκες ήσαν «Φύλαξε κόρη μου την πίστη σου Αγία, καθαρά και αμόμητο έως τέλους τη ζωή σου, καθώς την παρέλαβες από εμένα». Με δάκρυα την αποχωρίστηκε αφού πήρε την ευχή της και την ευλογία της. Η Ελέσα έμεινε ορφανή. Ήτανε τότε μόλις 14 ετών, πρικισμένη με όλα εκείνα τα δώρα που χαρίζει ο Κύριος σε όσους τον αγαπούν. Είχε διάκριση, σοφία, σεμνότητα, ομορφιά, καλοσύνη, που την έκαναν σε όλους πολύ ελκυστική. Ήταν η εκλεκτότερη κόρη της περιοχής της. Μπορούσε άνετα να εξελιχθεί και να αναδειχθεί στον κόσμο. Ο πατέρας της την πίεσε να νυμφευθεί. Αυτή όμως είχε δεχθεί πρόσκληση από τον ουράνιο νυμφίο της. Με σύνθημά της «Για σένα τα αφήνω όλα», αρνήθηκε τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού και αφέθηκε στην πρόνοια του Θεού και κατέφυγε σε τόπο έρημο, στο αφιλόξενο και άγωνο νησί των Κυθύρων. Μαζί της είχε και δυο από τις υπηρέτριες του αρχοντικού της που θέλησαν και αυτές να μονάσουν. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες η Αγία επευλήθη στην περιοχή ως η προσευχομένη και θαυματουργούσα. Με τη δύναμη αυτή της θερμής προσευχής της ανέστησε ένα ναύτη που θανατώθηκε από φαρμακερό φίδι. Και ενώ η Αγία είχε αρχίσει τους ασκητικούς της αγώνες και απολάμβανε την ειρήνη και τη χαρά της αφιερώσεώς της, ο πατέρας της την αναζητούσε οργισμένος. Δεν άργησε να την ανακαλύψει, εξαϊλωμένη μάλιστα από την άσκηση. Με γλυκόλογα προσπάθησε να την αποσπάσει από την αγάπη του Χριστού. Η Αγία με στεναρή φωνή του απάντησε «Προτιμώ, πατέρα, να κατοικώ με θηρία παρά με ασεβείς ειδωλολάτρες. Προσκυνώ και πιστεύω τον αληθινό τριαδικό Θεό». Στο άκουσμα αυτών των λόγων η καρδιά του πατέρα μετετράπησε ηφαίστειο και με δαιμονικό μίσος άρπαξε την κόρη του από τα μαλλιά και την έσερνε αλίπητα στα κακοτράχαλα μονοπάτια και την εκτυπούσε βία με ξύλο. Και η Αγία ψέλιζε ειρηνικά «Ελέησόν με ο Θεός». Η μανία όμως του ειδωλολάτρη δεν σταμάτησε εδώ. Της έδεσε τα χέρια πίσω. Την κρέμασε από τους πλοκάμους της κεφαλής της σε δέντρο και εκεί συνέχιζε να την κτυπά. Από την ταλαιπωρία η Αγία ξεψύχησε, αλλά ο Κύριος την ανέστησε. Και αυτή ευχαριστούσε το Θεό που της χάρισε τόση υπομονή ώστε να αντέχει τόσα βάσανα για την αγάπη του. Στο τέλος είπε «Λύτρωσέ με Κύριε από τα σχήρας του άπιστου πατρός μου και αξίωσέ με της ουρανίου βασιλείας». Και αν κάποιος χριστιανός επικαλεστεί για κάτι στο όνομά μου, σε παρακαλώ να του το εκπληρώσεις. Τα λόγια αυτά ερέθησαν ακόμη περισσότερο τον άσπλαχνο πατέρα της. Άρπαξε πέτρες και τις έριχνε με δύναμη στη μονάκριβη κόρη του που κάποτε καμάρωνε να τη βλέπει να μεγαλώνει. Η Αγία έτρεξε να σωθεί και ξαφνικά σχίζεται μια πέτρα του βουνού για να την προστατέψει. Η πέτρα αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ο πατέρας της την κατεδίωξε μέχρι εκεί. Την βρήκε γονατισμένη να προσεύχεται και την χτύπησε με μια μεγάλη πέτρα στο πρόσωπο και έπειτα την αποκεφάλισε. Με δάκρυα στα μάτια την εκείδευσε μια από τις ημονάστριές της. Επί 40 μέρες επάνω από τον τάφο της ακούγονταν αγγελικές υμνοδίες. Ενώ ένα ηλαρό φως τη νύχτα φανέρωνε τον τόπο που μια αγιασμένη νέα του 4ου αιώνος
πότισε με το αίμα της το χώμα της κυθυραϊκής γης. Η Αγία Ελέσσα οφείλει κατάνθρωπον την δόξα της στην ευσεβή μητέρα της. Το ιδανικό της αγιότητος διδάσκεται και καλλιτεχνείται από τη μικρή ηλικία και μόνο από πιστούς γονείς. Η Θεοκύριος διαπρεσβειών της Αγίας Ελέσσας να αξιώνει τους σημερινούς γονείς να αναδείξουν τα παιδιά τους ανθρώπους που δεν θα συμβιβάζονται με το πνεύμα της ειδωλολατρίας και θα επιλέγουν ελεύθερα να ζουν την ζωή του Ευαγγελίου όπως μας την εδίδαξε ο Χριστός. Από την περιοδική έκδοση του Σωτήρους.

και ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Νηστεία, από το βιβλίο Συνομιλίες με παιδιά, μεταδίδοντας την πίστη της αδελφής Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο ευλογημένο Έσεξ του Αγίου Γέροντος Σοφρονίου στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης λοιπόν για τη Θεία Λειτουργία συνομιλεί η αδελφή Μαγδαληνή με παιδιά και γονείς. Τι αξία έχει λίγο γουργουριτό της κοιλιάς μπροστά σε αυτό που λαμβάνουμε. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται μέσα στο στομάχι μας. Οι άγγελοι νιώθουν δέος και εμείς λυπόμαστε τα κονφλέικς που χάσαμε. Σκεφτείτε. Προσφέρουμε τη ζωή μας και ο Θεός μας προσφέρεται ο ίδιος. Πρέπει να βάζουμε Αυτόν πρώτα ακόμα και στο επίπεδο του στομαχιού μας.

Να η Αγία Ελέσσα λοιπόν, συντροφιά στο Συναξάρι και στην πρώτη σελίδα του Αυγούστου μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, Αγίους Μακαβαίους και τη μητέρα τους, την Αγία Σολομονή. Η εφαρμογή του νόμου του Θεού αποτελεί προϋπόθεση για τη θέωση του ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι των εκδόσεων Κυπρής της Ιωάννας Κατσούλα. Μια εντολή αυτού του νόμου είναι και η νηστεία, χάριν της οποίας πολλοί Άγιοι θανατώθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Άγιοι Μακαβαίοι, 7 παιδιά. Η μητέρα τους, Αγία Σολομονή, και ο γέροντας διδάσκαλός τους, Ελεάζαρ. Όλοι θυσιάστηκαν για να τιμήσουν τον νόμο της νηστείας, που όριζε να μην φάγουν οι δολόθητα. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν το 168 π.Χ. στα χρόνια που η Ιουδαία βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλέως της Συρίας Αντιόχου του Επιφανούς, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει όλους τους Ιουδαίους ειδωλολάτρες. Κάλεσε όλους τους Ιουδαίους και τους ανακοίνωσε ότι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κρέα τα χοιρινά και μάλιστα από αυτά που είχαν προσφερθεί θυσία στους θεούς, κάτι που απαγόρευε κατηγορηματικά ο Μωσαϊκός νόμος. Πρώτος που κλήθηκε να γευθεί από τα ειδωλόθητα ήταν ο Ελεάζαρος, γέροντας και πολυσέβαστος διδάσκαλος των Ιουδαίων. Ο Αντίοχος τον προτρέπει να φάγει, διότι εύκολα μετά θα τον μιμηθούν και οι άλλοι. Ο σεβάσμιος γέροντας Ελεάζαρος απάντησε: «Εμείς, Αντίοχε, έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με υπακοή στον νόμο Του. Μην νομίσεις εξάλλου ότι υπάρχουν μικρές και μεγάλες εντολές. Με κάθε παράβαση, μικρή ή μεγάλη, περιφρονείται το ίδιο θεϊκός νόμος. Δεν θα παραβώ τον νόμο του αληθινού Θεού, ούτε κι αν ακόμη μου βγάλεις τα μάτια και μου συντρίψεις τα σωθικά». Ο Αντίοχος έδωσε εντολή να βασανιστεί ο γέροντας τον τροχό. Αίμα και σάρκες έπεφταν στο χώμα και το σώμα φαινόταν ότι δεν άντεχε άλλο. Τότε κάποιοι από συμπάθεια του ψιθύρισαν τη συμβουλή: «Κάνε ποστρός, κάνε ποστρός για να σωθείς. Υποκρίσου χωρίς να φας πραγματικά». «Όχι, όχι», φώναξε. «Δεν θα γίνω στα γεράματα κακό παράδειγμα στους νέους. Για λίγα χρόνια ακόμη ζωής δεν θα γίνουμε δειλοί και άνανδροι». Οι Δήμοι τον έβαλαν πάνω σε φωτιά, όπου μέσα στις φλόγες ο Ελεάζαρος τέλειωσε τη ζωή του. Βλέποντας ο Αντίοχος ότι νικήθηκε από το γέροντα, διατάσσει και φέρνουν μπροστά του τους 7 νέους αδελφούς, που είχαν στο μέσο τη μητέρα τους και έμοιαζαν με αρχαίο χορό. Βλέποντάς τους, ευχαριστήθηκε και εντυπωσιάστηκε με την ευπρέπεια και την αρχοντιά τους. «Με συμπάθεια θαυμάζω κάθε έναν από εσάς», τους λέγει ο βασιλιάς και συνεχίζει: «Τιμώ ιδιαίτερα την ομορφιά και το πλήθος τόσων αδελφών, γι' αυτό σας συμβουλεύω ότι πρέπει να αρνηθείτε τις παραδόσεις σας και να αρχίσετε να ζείτε όπως και οι άλλοι λαοί, τρώγοντας και καλοπερνώντας, να απολαύσετε τα νιάτα σας. Αλλιώς, αν με εξοργήσετε με την ανυπακοή σας, θα με ξαναγκάσετε να σας καταστρέψω με φοβερές τιμωρίες και βάσανα». Αυτοί με θάρρος, με μια ψυχή απάντησαν: «Τι περιμένει? Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε παρά να παραβούμε τις παραδόσεις μας». Αμέσως οι στρατιώτες έφεραν μπροστά στον Αντίοχο τον μεγαλύτερο από τα 7 αδέλφια. Τον βασάνισαν και τον έδεσαν στον τροχό. Τέλος, τον έριξαν μέσα στις φλόγες, όπου παρέδωσε και την ψυχή του. Σειρά τώρα έχει ο δεύτερος αδελφός. Αυτόν ακολουθεί ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, και έφτασε η σειρά του έκτου, που αν και ήταν ακόμη παιδί, ωστόσο διακηρύττει. Τόσοι αδελφοί κληθήκαμε να δοκιμαστούμε και δεν νικηθήκαμε. Με τίποτα δεν μπορείς να με μεταπίσεις», λέγοντας αυτά, το ηρωικό αυτό παιδί μέσα στα βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του.

Τώρα σειρά έχει ο μικρότερος, που οι στρατιώτες τον οδηγούν μπροστά στον Αντίοχο. Αυτός τον κάλεσε κοντά του και προσπάθησε να τον μεταπείσει. Κάλεσε παράλληλα και τη μητέρα, ελπίζοντας ότι θα λυπηθεί τον εαυτό της που έχασε τόσα παιδιά. Την παροτρύνει να πείσει τον μικρό να υπακούσει για να σωθεί. Εκείνος με την προτροπή της μητέρας του που του μίλησε στη γλώσσα τους, ζήτησε να τον λύσουν από τα δεσμά για να πει κάτι στο βασιλιά. Τότε ο μικρός έτρεξε κοντά στα πυρωμένα τηγάνια και με δυνατή φωνή είπε «Δεν λιποτακτώ από τον αγώνα των αδελφών μου. Παρακαλώ τον Θεό των πατέρων μου να γίνει σπλαχνικό στο έθνος μου. Εσύ βασιλιά όμως θα τιμωρηθείς και εδώ και στην άλλη ζωή». Και λέγοντας αυτά προσευχόμενος, έπεσε στο πυρακτωμένο τηγάνι όπου και παρέδωσε το πνεύμα του. Μόνη λοιπόν απέμεινε η Σολομονή, που υπέφερε τα βασανιστήρια μαζί με το καθένα από τα 7 παιδιά της ξεχωριστά. Τώρα οι δήμοι στράφηκαν προς αυτή να την αρπάξουν και να την ρίξουν μέσα στη φωτιά. Η Αγία όμως μητέρα Σολομονή, για να μην ακουμπήσουν το σώμα της οι ειδωλολάτρες στρατιώτες, έσπευσε μόνη της και έπεσε μέσα στις φλόγες της φωτιάς, όπου και παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Μια μάνα με 7 παιδιά. Ματέωσε όλες τις κακές επιβουλές του τυράννου. Υψώθηκε σαν στέγη τοποθετημένη πάνω σε 7 μεγάλους στήλους που υπομένει τρομακτικούς σεισμούς και μένει άσυστη. Η σελήνη, όταν περιβάλλεται από τα αστέρια, δεν είναι τόσο ωραία όσο η μητέρα αυτή που μαζί με τα 7 παιδιά της σαν αστέρια φωταγωγεί προς την Ευσέβεια. Τώρα έχει πλέον την μακάρια και ευτυχισμένη θέση της στον ουρανό. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αν και έζησαν προ Χριστού, δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους μάρτυρες που έζησαν μετά Χριστόν, διότι είχαν πίστη δυνατή προς τον αληθινό Θεό που τους έκανε να υπερνικήσουν τον θάνατο δια της ελπίδος της Αναστάσεως. Η αφοσίωσή τους στην τήρηση του νόμου και η θυσία τους πρέπει να παραδειγματίζει τον καθένα μας. Και να εγκόμιο στην Αγία Σολομονή, την μητέρα των Αγίων 7 Μακαβαίων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, βλέπουμε την αποφασιστική και γενναία μητέρα που αγαπά τα παιδιά της, αλλά και τον Θεό συγχρόνως, και που σπαράσονται τα σπλάχνα της αντίθετα προς τη φύση, γιατί δεν λυπόταν τα παιδιά της όταν υπέφεραν, αλλά αγωνιούσε μήπως και δεν μαρτυρήσουν. Ούτε τόσο λαχταρούσε αυτά που έφυγαν, όσο ευχόταν να προσθεθούν σε εκείνα και τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό τα λόγια της αναφέρονταν περισσότερο σε αυτά, παρά σε εκείνα που μετέστησαν. Και πολύ σωστά, διότι σε αυτά ήταν αμφίβολος ο αγώνας, ενώ σε εκείνα εξασφαλίστηκε το κατάλημα. Και εκείνα ήδη τα παρέθετε στο Θεό, ενώ αυτά φρόντιζε πώς να τα δεχθεί ο Θεός. Ω ανδρεία ψυχή σε γυναικείο σώμα, ο θαυμαστή και μεγαλόψυχη πνευματική πρόοδος, ο θυσία όμοια με του Αβραάμ, για να μην τολμήσουμε και πούμε μεγαλύτερη. Διότι ο μεν Αβραάμ προσφέρει με προθυμία ένα γιο, έστω κι αν ήταν μονογενής και γεννημένος με υπόσχεση και φορτωμένος στην υπόσχεση, και που ακόμη περισσότερο έγινε ξεκίνημα και ρίζα των θυσιών αυτού του είδους, ενώ αυτή η γυναίκα αφιέρωσε στο Θεό ολόκληρο στράτευμα παιδιών. Αυτή νίκησε και μητέρες και ιερείς όσον αφορά τις θυσίες, διότι προσέφερε θύματα πρόθυμα για σφαγή, ολοκαυτώματα λογικά, σφάγια που βιάζονταν να θυσιαστούν. Αυτή έδειχνε τους μαστούς της και θύμιζε την ανατροφή τους και πρόβαλε τα λευκά μαλλιά και τα γυρατιά της ανικεσία. Δεν ζητούσε να σώσει τη ζωή τους, αλλά τους βίαζε για το μαρτύριο, θεωρώντας κίνδυνο την αναβολή και όχι τον θάνατο. Έτσι, με το μαρτύριο Ελεάζαρος απόλαυσε την ιεροσύνη. Αυτός που εμοιήθηκε τα υπουράνια μυστήρια και εμοίησε άλλους αυτά. Αυτός που δεν άγιασε τον Ισραηλίτικο λαό με εξωτερικούς ραντισμούς, αλλά με το δικό του αίμα. Αυτός που ετέλεσε σαν τελευταίο μυστήριο το θάνατό του.
Με το μαρτύριο τα παιδιά απόλαυσαν τα νιάτα τους, μη υποκύπτοντας τις ειδονές αλλά κυριαρχώντας τα πάθη και ξαγνίζοντας το σώμα τους και πηγαίνοντας στη χώρα της απαθίας. Με το μαρτύριο η μητέρα απόλαυσε την πολυτεκνία της. Και όσο ζούσαν τα παιδιά της καφιόταν γι' αυτά, και τώρα που έφυγαν αναπαύθηκε μαζί τους, αφού παρουσίασε στο Θεό τα παιδιά που γέννησε στον κόσμο. Και αφού παράλληλα προς τις οδύνες του τοκετού αρρύθμισε τα μαρτύρια και αφού είδε την ίδια σειρά των γεννήσεων στους θανάτους. Διότι το μαρτύριο κράτησε από το πρώτο παιδί μέχρι το τελευταίο. Όπως τα κύματα της αγριεμένης θάλασσας έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι και τα παιδιά το ένα μετά το άλλο παρουσίαζε την αρετή του και έδειχνε μεγαλύτερη προθυμία στα βασανιστήρια, χαλιβδώνοντας τον εαυτό του με το παράδειγμα του προηγουμένου. Ο τύραννος το έβλεπε καλό το ότι δεν είχε περισσότερα παιδιά, γιατί τότε θα αποχωρούσε περισσότερο κατησχημένος και νικημένος. Και τότε για πρώτη φορά γνώρισε ότι τα όπλα δεν τον έκαναν πανίσχυρο, αφού επιτέθηκε σε άοπλα παιδιά, οπλισμένα μόνο με ένα όπλο, την ευσέβεια, που είχαν περισσότερη προθυμία να υφίστανται τα μαρτύρια από όσοι είχε εκείνος στο να τα ετοιμάζει. Αυτούς ας μιμηθούμε, και οι ιερείς και οι μητέρες και τα παιδιά. Οι ιερείς ας το κάνουν αυτό προς τιμήν του Ελεαζάρου, του πνευματικού πατέρα, ο οποίος με λόγια και έργα έδειξε το άριστο. Οι μητέρες προς τιμήν της γενναίας μητέρας, αγαπώντας αληθινά τα παιδιά τους και προσφέροντάς τα στο Χριστό ώστε να αγιαστεί και ο γάμος από μια τέτοια θυσία. Και τα παιδιά, δείχνοντας ευλάβεια προς τα ιερά αυτά παιδιά, μη δαπανώντας τα νιάτα τους στα αισχρά πάθη, αλλά στην πάλη εναντίον των παθών και αντιμετωπίζοντας ανδρικά τον καθημερινό αντίοχο που πολεμά με όλα τα μέλη του σώματος και καταδιώκει με ποικίλους τρόπους. Πάνω στο ψυγείο λοιπόν η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Νεομάρτυρος του Μονεμβασιώτη. Όχι να ελέγχει, μα να φωτίζει τα παιδιά του σήμερα. Και οι 7 Μακαβαίοι προ Χριστού, κι αν μας φαίνεται πολύ μακρινό αυτό το παρελθόν, πάμε στον 18ο αιώνα, στα 1770. Στο ίδιο βιβλίο παραμένουμε, της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα, από τις εκδόσεις Κυπρής, Μορφές από το Συναξάρι. Αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αγωνιζόμαστε για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Δεν προσέχουμε όμως μη μας προδώσουν τα μικρά και εύκολα. Αυτό μας θυμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Μονεμβασίας, λέγοντας: αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα. Ο νεομάρτυρας Ιωάννης καταγόταν από ιερατική οικογένεια και γεννήθηκε στο χωριό Γούβες της Μονεμβασιάς. Μετά την αποτυχημένη επανάσταση των Ορλόφ στα 1770, Τουρκαλβανοί ξεχύθηκαν και ρήμαξαν τον Μοριά. Έφτασαν και στις Γούβες και από τους πρώτους που συνέλαβαν ήταν η οικογένεια του παπά. Μπροστά στα μάτια του μικρού ποιμνίου του και των δικών του, ο καλός ποιμένας των χριστιανών εσφάγει. Ο 15χρονος Ιωάννης με πόνο και δάκρυα είδε σφαγμένο και νεκρό τον πατέρα του, ενώ αυτός με τη χείρα μητέρα του σύρονται στην αιχμαλωσία. Τους έφεραν στη Λάρισα, όπου τους πούλησαν ως σκλάβους σε κάποιον αγά της πόλης. Τον είδε ο αγάς έξυπνο, εργατικό και ευπαρουσίαστο. Παλικάρι ήταν και θέλησε να τον γάμει γιο του. Ένα μόνο του ζήτα: να γίνει Τούρκος. Γι' αυτό του υπόσχεται δώρα, κτήματα, πλούτη και ό,τι άλλο θελήσει. Μα ο Ιωάννης δεν συγκατατίθεται. Δεν γίνομαι Τούρκος, λέγει. Εγώ χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τις κολακίες και τις υποσχέσεις διαδέχονται οι απειλές, ώσπου μια μέρα με την απειλή του σπαθιού του ο αγάς οδήγησε τον Ιωάννη στο τζαμί της Λάρισσας για να τον τουρκέψει. Αντιστάθηκε ο Ιωάννης: είμαι χριστιανός
χριστιανός και γιος ιερέα, είπε, Τούρκος δεν γίνομαι. Όλοι οι Τούρκοι μαζεύτηκαν γύρω του και με σπαθιές και λακτίσματα προσπαθούσαν να τον φοβήσουν, ώστε να δεχθεί να γίνει μουσουλμάνος, μα ο Ιωάννης έμενε σταθερός στην πίστη του. Ύστερα από αυτά ο Αγάς, ο αφέντης του, τον έφερε και πάλι στο αρχοντικό του, τον έκλεισε στο στάβλο και καθημερινά τον βασάνιζε ώσπου να υποκύψει. Άρχισε να του στερεί το νερό και το φαγητό, μα ο Ιωάννης και πάλι υπομένει και δεν λυγίζει. Έφτασαν οι μέρες της νηστείας του Αυγούστου και τότε ο Αγάς άλλαξε τακτική. Του έφερνε πλέον μονάχα κρέας και φαγητά αρτήσιμα, ώστε να περιφρονήσει ο νεαρός την νηστεία της Παναγίας. Για 15 μέρες κράτησε αυτό το μαρτύριο του Ιωάννη. Παράλληλα ο αφέντης του άλλοτε τον γκρεμούσε και τον έδερνε, άλλοτε τον κάπνιζε με άχυρα και άλλοτε τον τρυπούσε με το σπαθί του. Αφού είδε όμως τον Ιωάννη να μένει σταθερός, σκέφτηκε να φέρει τη μητέρα του να τον μεταπίσει εκείνη. Με πόνο ψυχής πλησιάζει η χαροκαμένη μάνα το παλικάρι της και με σπαραγμό ψυχής του λέει «Παιδί μου, φάγε από τα φαγητά που σου δίνουν. Ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάνεις με τη θέλησή σου αλλά από ανάγκη». Και με δάκρυα του τονίζει «Λυπήσου και μένα τη φτωχή μητέρα σου. Εσένα μόνο έχω σε αυτόν τον κόσμο». «Μητέρα», της λέγει με στοργή ο Ιωάννης, «το στεφάνι του Αβραάμ θα σου φορέσει και σένα ο Θεός. Έχε υπομονή και πρόσφερε το παιδί σου στο Θεό. Μην κλαις και μη θρυνείς. Εγώ είμαι Υιός Παπά που πέθανε για τον Χριστό. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα». Αυτή ήταν η ωραία απάντηση του θαυμαστού Ιωάννη που εκείνη την ώρα θυσίαζε και τη μητέρα του στο βωμό της Θείας Αγάπης. Ο αφέντης του εκείνη τη στιγμή με μια σπαθιά στην καρδιά του φόρεσε το μαρτυρικό στεφάνι. Αποθνίσκοντας ο μάρτυρας σαν ο δίκαιος Ιωσήφ, παρήγγειλε στη μητέρα του να παραμείνει εκεί και στα 3 χρόνια να πάρει τα λείψανά του και να τα φέρει στο χωριό τους, στις γούβες της Μονεμβασιάς. Μόλις ο Αγάς διαπίστωσε το θάνατο του Ιωάννη, πέταξε το λείψανό του έξω από την πόλη για να το φάνε τα σκυλιά. Συγχρόνως έδιωξε και τη μητέρα του νέου από το σπίτι του. Η δύστυχη μάνα έρχεται κοντά στο λείψανο του παιδιού της και 3 μέρες βλέπει θείο ουράνιο φως να το σκεπάζει. Ήταν η χάρη του ουρανού που καλούσε τους Λαρισαίους χριστιανούς να έρθουν και να το ενταφιάσουν, όπως και έγινε. Στα 3 χρόνια έγινε η ανακομιδή και τότε με απέραντη στοργή η ευλαβική μητέρα του, υπακούοντας την τελευταία επιθυμία του παιδιού της, πήρε τα χαριτόβρυτα λείψανά του και τα μετέφερε στην πατρίδα τους. Ο θαυμαστός Ιωάννης έφυγε από τη ζωή αυτή, αφήνοντας εμάς κληρονομιά τη μεγάλη αλήθεια. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα.

και μια εξαιρετική έκδοση της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη. Ανυποχώρητος, αυτός είναι ο τίτλος της, του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Μανδελίδη, τότε ιεροκήρυκος, έπειτα επισκόπου Κεντρώας Αφρικής Ιγνατίου και νυν επισκόπου Πενταπόλεως, δόθηκε αυτός ο τιμητικός τίτλος έναν αιώνα μετά σχεδόν τον Άγιο Νεκτάριο, σε έναν σύγχρονο μεγάλο Ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου, στον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Ιγνάτιο. Σημειώνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας πως αδίστακτα θα μπορούσε να πει κανείς ότι και στις ημέρες μας είναι ανάγκη να προβάλλονται νεομάρτυρες όπως ο Ιωάννης, για να αποτελούν μάλιστα για την νεότητα παράδειγμα σταθερότητας σε ό,τι άγιο και ιερό και υψηλό μας κληροδότησε η Ορθοδοξία και το έθνος μας. Σε μια εποχή αξιολογικής αναρχίας, καταργήσεως κάθε κύρους, σε μια εποχή που ισοπεδώνονται τα πάντα και η πεζότητα και ο βατραχισμός κατακτούν έδαφος, σε μια εποχή που σφυροκοπούνται ασταμάτητα, με ειρωνίες και χλεβασμό, ακόμη και με τη βία οι χριστιανοί νέοι για να συμπορευθούν με το ρεύμα του σταμάτητα, με ειρωνίες και χλεβασμό, ακόμη και με τη βία οι χριστιανοί νέοι για να συμπορευθούν με το ρεύμα του κόσμου, που όλος

να τους εμπνεύσει να μένουν σταθεροί, ασυμβίβαστοι και ανυποχώρητοι στα δελεάσματα και στην έμεση ή άμεση πολεμική του εναμαρτίες γυράσκοντος αποστάτη κόσμου. Είναι βέβαιο, μια ειρηνική αντίσταση στην πνευματική φθορά που γίνεται, μια σταθερή προσήλωση στην πίστη των πατέρων μας, τον ακριβό θησαυρό του έθνους μας, είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στο γένος και στην ανθρωπότητα που κατρακυλάει στην άβη σου. Είναι μια ανάλογη βοήθεια προς εκείνη που πρόσφεραν οι νεομάρτυρες στο γένος για να αναχαιτιστεί το ρεύμα του εξισλαμισμού και να διαφυλαχθούν οι πνευματικές αξίες που κράτησαν το έθνος στη ζωή και τελικά του χάρισαν την Ανάσταση και την ελευθερία. Αυτό το νόημα και αυτό το μήνυμα και δίδαγμα προσφέρει στους καιρούς μας το μαρτύριο του νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου, του Μονεμβασιώτου.

γραμμένος αυτός ο βίος και μια ημερομηνία εδώ, νομίζω, σημαίνει πολλά. Για αυτές τις δύο εκπομπές που έχουν τον τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες», παραμονή του 15 Αυγούστου του 1980, συνεγράφει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτο με τίτλο «Ανυποχώρητος». Γεμάτος πληγές από κτυπήματα που έσταζαν αίμα, γύρισε στο σπίτι με συνοδεία του οργισμένου αφεντικού του ο Ιωάννης. Ο Αγαρινός δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από όλη αυτή την υπόθεση. Δεν είναι μόνο που δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περίμενε, αλλά και, πώς να το πούμε, σαν να ένιωθε ο ίδιος ταπεινωμένος. Τούτο το παιδί πάλι νίκησε. Το πήγε στο τζαμί για να το καταπτωήσει και αυτό μάλλον ενισχυμένο γύριζε. Το βλέπε καθαρά. Φαινόταν. Τόση καρτερία. Τόση σταθερότητα. Του κόβεις το κεφάλι αλλά δεν το γυρίζεις. Η Χανούμισσα σημερίστηκε την σκασίλα του άντρα της. Κρύωσε η καρδιά τους για το παιδί. Εκείνη η συμπάθειά τους εξατμίστηκε. Ας το άφηναν το λοιπόν. Όχι. Τώρα δημιουργεί το ζήτημα φιλοτιμίας. Πείσματος. Δεν πρέπει να του περάσει. Αλλά και τι να γίνει. Αυτό το τι ήταν το πρόβλημά τους. Δόθηκε η αφορμή. Έφτασε η νηστεία της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο που λέμε. Ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. Γιατί? Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου. Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας.

Αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε λεπτομέρειες από το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου, ενός από τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες της Παναγίας μας. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη και η σημερινή και η επόμενη, αν θέλει ο Θεός, εκπομπή, με τις αναμνήσεις τις παιδικές, με τις αισθήσεις και τη γεύση που φέρνει παλιότερα καλοκαίρια στο μυαλό μας, και κάποια παιδιά που κρατάνε, όπως λένε οι μεγάλοι, και αντέχουν να μην παρασύρονται από το ρεύμα της σύγχρονης εποχής που επιτάσσει πως όλα αυτά είναι ανούσια, είναι ασήμαντα, και ένα μικρό παιδί

παιδί τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτό μέσα στη νηστεία της Παναγιάς. Τι λέει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος? Από τη χειραγωγία στη πνευματική ζωή των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Τα παιδιά όταν είναι άρρωστα ή ασθενικά ας μην νηστεύουν. Όταν όμως είναι υγιή, γιατί όχι? Αν δεν συνηθίσουν να νηστεύουν από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Και ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος, ο μακαριστός, Θεόσοφος και Θεοφώτιστος πατέρας. Ένα σας λέω να το θυμάστε. Έχω και γονείς ακροατές ή μελλοντικούς γονείς. Εάν τα παιδιά σας από νήπια, κατά μέτρων φυσικά, αλλά από νήπια δεν τα μάθετε να νηστεύουν, μην περιμένετε να γίνουν καλά τα παιδιά σας. Σας το λέω και σας το προσυπογράφω και θα με θυμηθείτε. Ή έτσι ή έτσι. Εάν το κάνετε θα με θυμηθείτε και αν δεν το κάνετε πάλι θα με θυμηθείτε. Μόνο που την πρώτη φορά θα με θυμηθείτε με ευτυχία και τη δεύτερη φορά θα με θυμηθείτε με δυστυχία σας. Αυτό να το θυμάστε. Εάν, θα επαναλάβω, τα παιδιά σας δεν τα μάθετε από νήπια να νηστεύουν, μην περιμένετε προκοπή από τα παιδιά σας. Και θα στραφούν μάλιστα και εναντίον σας. Θα γίνουν πρόστιχα παιδιά, απαιτητικά, με φτελή ψυχή, με απαιτήσεις φοβερές, χωρίς προσωπικότητα που να είναι ισχυρή. Και θα είναι ο καημός σας και η λύπη σας και η στεναχώρια σας και η δυστυχία σας. Σας το λέγω ειλικρινά. Προσέξτε το. Μια φορά, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ένας κύριος μου λέει, πώς να νηστέψουμε τα παιδιά? Τι ηλικία είναι, ρωτάω. 25 ετών. Ορίστε, ορίστε. Αν δεν νηστέψει από μικρός, αν δεν εξομολογηθεί από μικρός, γίνεται θηρίο ο άνθρωπος. Για να μην στραφούν λοιπόν τα παιδιά σας σαν θηρία εναντίον σας, ακούστε αυτά τα πραγματάκια. Είναι ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέω αυτά από μόνος μου.

Μια χωρία Αγίων 15 στάδων, λοιπόν. Η Αγία Ελέσσα με τους Αγίους 7 παιδες, τους Μακαβαίους, την μητέρα του Σολομονή και τον διδάσκαλό του Ελεάζαρο, κρατημένη από το χέρι μαζί με τον ανυποχώρητο Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, που ακόμα στέκεται σε εκείνη την πόρτα του ψυγείου, σαν παράδειγμα να φωτίζει τα παιδιά που νηστεύουν τούτες τις μέρες του 15 Αυγούστου και σε όλες τις ευλογημένες νηστείες της πίστης μας, και που φωνάζει με το ανδρείο του φρόνημα και τη στερεά του πίστη πως πρέπει να κρατάμε και τα μικρά για να μπορούμε να κρατάμε και τα μεγάλα. Φυσικά η νηστεία δεν είναι κάτι μικρό, μιας και εν το παραδείσο νομοθετήθηκε, όπως έξοχα σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος. 15 χρονών ήταν και ο γιος, ο μεγάλος γιος εκείνης της ευλογημένης μάνας, που μας έδωσε την όθηση να φτιάξουμε αυτές τις δύο εκπομπές. Ο Άγιος Ιωάννης που αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερά νηστεία της Παναγίας μας και γι' αυτό θανατώθηκε. Και τότε ήταν μάλιστα η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος ως το τέλος κράτησε. Τους παίρνουμε όλους αυτούς λοιπόν από το χέρι και με τη βοήθειά τους και με την παρότρινσή τους και με την ενίσχυσή τους, με τη βιωματική τους ενίσχυση, ανεβαίνουμε εκεί στα κύθυρα, στα μοναστήρια που τηρείται το έθιμο της νηστείας του 15 Αυγούστου με τους 15 στάδες της Παναγίας. 15 μέρες κάποιοι κάνουν ξηροφαγία, βέβαια το έθιμο αυτό το ευλογημένο τίνει στις μέρες μας πολύ να σμικρινθεί. Παλιά ήταν εκατοντάδες αυτοί που ανέβαιναν, τώρα είναι λίγες δεκάδες. Και πρέπει εμείς να ενισχύσουμε αυτά τα έθιμα, αυτά τα τόσο ευλογημένα, τα παραδομένα από τους πιστούς μας προγόνους. Να διδάξουμε τα παιδιά μας με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας, με ό,τι ο Θεός δώσει. Ό,τι ο Θεός φωτίσει, όπως οι αδελφοί μας, οι πολύτεκνοι, που έβαλε μόνο την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπεντιστή πάνω στο ψυγείο της. Παιδιά μας οδήγησαν στη σημερινή εκπομπή, είπαμε ότι σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών και τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε, μα να βλέπουν. Αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να μας προσδιορίζει στη σχέση μας μαζί τους. Μας τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος για να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας, εν πλήρη μάλλον αδιαφορία μας.

έπιανε το ψωμί, αυτό που έτρωγε με όρεξη ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης και το δροσερό νερό που έπινε, παίρνουν μετά μια πολύ διαφορετική γεύση που δεν συγκρίνεται με όλες τις νοστιμιές και τις λιχουδιές αυτού του κόσμου.

Καλή Παναγιά, με το καλό η νηστεία του 15 Αυγούστου, η ευλογημένη, με αγάπη θυσιαστική που όλα τα κάνει πιο εύκολα και όλα τα ευλογεί, ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέλη.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
2: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
3: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
2: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
3: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκι, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
2: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος, πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
3: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
2: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη. Διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
3: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροποιά να σε χαροποιούν.
2: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
3: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη και αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
2: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
3: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
2: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμους την παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμενη την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πτέουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε καινόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθε στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εν Χριστώ ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θειογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε την γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.
1: Όταν έχεις αμετάβλητη ειρήνη, δεν πηγαίνεις καλά. Όσο προχωρείς και προκόπτεις πνευματικά, τόσο διεγείρονται εναντίον σου οι πειρασμοί. Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι πειρασμοί. Ερώτηση. Πρώτα έρχεται ο πειρασμός και μετά το χάρισμα? Ή πρώτα το χάρισμα και ακολουθεί ο πειρασμός? Απάντηση. Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα εδέχθησαν το Άγιο Πνεύμα και μετά μπήκαν σε πειρασμούς. Αρέσει στο Θεό το καλό πάντα να συνοδεύεται από θλίψη. Προηγείται μεν η Θεία Χάρη, αλλά αργεί να φανερωθεί η ενέργειά της.
0: Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο παρακάτω πειρασμούς, ανάλογα με το βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλονικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερον, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά εκ της υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
1: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
0: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπάβεται στα σαρκικά έργα. Το δε Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
1: Τι θέλω τη ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται με παρησία προς το Θεό.
0: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι Του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμπελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
1: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχο ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Καθώς το αλάτινο θυμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
0: Μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία Βοήθεια.
1: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά ενεργεί σφοδρούς πειρασμούς ο σατανάς για να δηλιάσουν και να παραιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
0: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.

0: καταδιώκει ο πειράζων τους δειλούς και φύλευθους ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Ο μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον Παράδεισο. Πλούτη του είναι η Θεία Παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή Θεία Κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει τη ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη γλύκα των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάβουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάγνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν. Όταν δοθεί η θέρμη φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φθάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφήσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχει σκότη συλλογισμών, πήγαινε να κοιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ τη ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείγεια και η πραότης, που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιδείας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους ομοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους το δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενώ μνήσει κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνομαι με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναναστροφών είναι επιθάρρυ συντετριμένο.

0: Σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί.
1: Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη.
0: Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας.
1: Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερο στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος.
0: Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς.
1: Μη κάνεις φίλους αυτούς που αγαπούν τους γέλωτες και αυτούς που θεατρίζουν τους άλλους. Σε αυτόν που κατηγορεί τους άλλους συστρόπαζε.
0: Στον υπερήφανο και φθονερό μη μιλάς καθόλου ή μίλα με πολύ προσοχή. Στα αλήθεια μεγάλη αρετή είναι να λυπάσει για τους κακούς και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς, περισσότερο και από τους δικαίους.
1: Δίνε με χαροπό πρόσωπο την ελεημοσύνη σου και παρηγόρη πάντοτε τους θλιβωμένους. Τη μέρα που θα λυπηθείς για κάποιον άρρωστο, να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μάρτυρα για τον Χριστό.
0: Σ' όλα σου τα έργα έχει αγαθή συνείδηση. Η δικαιολογία δεν είναι για τους χριστιανούς. Κατηγόρησα κάποιον. Είμαι νεκρός κι εγώ και τα έργα μου εκείνη τη μέρα. Κάνε συντροφιά με λεπρούς παρά με υπερήφανους.
1: Πένθησε μετά των αμαρτανόντων και χαίρε μετά των μετανοούντων. Γίνε φίλος όλων και άπεχε από όλους. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα και βλέπε όλους σαν Αγίους.
0: Αν δεν είσαι Άγιος κατά την καρδιά, γίνε καθαρός κατά το σώμα, δηλαδή μη κάνεις σαρκικές αμαρτίες. Αν δεν είσαι πράος, ειρήνευε τουλάχιστον με τον εαυτό σου.
1: Ναός της Θείας Χάριτος είναι όποιος ενθυμείται πάντοτε το Θεό. Το να θέλεις το καλό είναι δικό σου, το να πράξεις όμως το καλό είναι του Θεού.

0: Η ανάπαυση του σώματος βλάπτει μόνο τους νέους. Η μη προσοχή των αισθήσεων και τους γέροντες. Να μην λυπούμεθα όταν σφάλουμε σε κάτι, αλλά όταν επιμένουμε στο σφάλμα μας.
1: Μη μισείς τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Αφού νομίζεις τον εαυτό σου δίκαιο, πού είναι η αγάπη σου προς τον αμαρτωλό? Νεκρός είναι όποιος δεν αγαπά τους τιμώντας, ουδέ καταφρονεί τους ατιμάζοντας αυτόν. Όταν έχω την ευχή, δεν θυμώνω, δεν είμαι γαστρίμαργος.
0: Αγάπησε, άνθρωπε, το Θεό, όχι για τα μέλλοντα αγαθά που υπόσχεται να σου δώσει στην άλλη ζωή, αλλά για όσα σου δίνει σε αυτή τη ζωή. Διότι η Θεία Χάρη με την οποία μας αναγεννά, νεκροθέντας εκ της αμαρτίας, είναι κατά πολύ ανώτερη εκείνης της χάριτος με την οποία μας έφερε εκ του μη όντως εις το είναι σωματικά.
1: Ο ζήλος είναι ο σκύλος που φυλάσσει το νόμο του Θεού που είναι η αρετή. Ο ζηλωτής ως και όμενος φούρνος θερμαίνεται σαν τα χερουβίμ και προσέχει κάθε στιγμή τις πανουργίες και τις εφόδους των πονηρών πνευμάτων.
0: Εξασθενεί ο ζήλος όταν ο άνθρωπος απιστεί στη Θεία Πρόνοια και λησμονεί το Θεό. Ο αγωνιστής όταν βγει στον κόσμο αγαπά τους επένους και πέφτει στην κενοδοξία και ναυαγεί εν καιρό γαλήνιες.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνα. Κυρίες κύριοι, Ιωάννου του Ρώσου,

Σήμερον Αγίας δόξεθεν άκου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ηλιουδής συνειδόντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση καιρή συμνείς θεμονές εσείες.

0: Τον αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών, αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ετι δεόμεθα υπερβλέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως, διαφέσεως των αμαρτών.

Αμήν καταξίωσαν, Κυρία, εν τέσπερα ταύτην αμαρτή τους φιλαθήνα ημάς, ευλογητός, Κυρία Θεός, Πατέρα νημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γέν το Κυρία το ελαιός, εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κυρία, διδαξών τα δικαιώματά Σου, λογητός, η δέσποτα συνετισών τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η Άγιο, φατισών με τις δικαιώμασεις. Κυρία, το ελαιός, εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδες.

και πληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, η δουλή υπέκαινου τη κεφαλά. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα, ούτην εξ ανθρώπων αναμέντε βοήθειαν, αλλά το σον περιμένοντε έλεο και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατ' την παρούσαν εσπέραν την προσιούσαν νύχτα παντό εχθρού, από αστεκημένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο, η βασιλεία σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού.

Εισάκουσον της προσευχής μου, ενώρισε την δέησήν μεν και αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τα λουδούλου σου, ότι ούτε δικαιώθησε τα ενωπιών σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός μου ψυχήν με ταπείνωσήν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε εμένα εις κορυνής σου νεκρούς αιώνος και η κηδίωσεν επί με το πνεύμα μου είναι μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέραν αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σε μελέτων. Διεπέντασα προσέντας Κύριος μου η ψυχή μου ως Γιάννη Δρόση. Ταχύης ακουσόν μου Κύριε εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με επίσης καταβαίνου συνείς λάκων. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί το έλαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσου με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατεύθυγον. Δίδαξόν με το ποιο είναι το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκφυλίξεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

σου και κατά το πλήθος των εχθρημών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνωνο με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες που καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρδον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις ενωκρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες ετύχησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, ευρυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουπιείς μη αγαλία σου και ευθοσύνη να αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εκένησον εν της αγκάλης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σύν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στήμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδω καν ολοκαυτώματα ούχε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθήρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

Και πόθε μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γάρος εγένετο, η φωνή του ασπασμένη.

και των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Βλασίου Πολυκάρπου, Τρίφωνος Ελευθερίου Κοσμάτου Ετωλού, Ριγκίνου Αρχιεπισκόπου Σκοπέλου, Θεράπονος Επισκόπου Κύπρου, Εφραίμ του Θαυματουργού και Φανουρίου του Νεοφανούς, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλας Βαρβάρας

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς, δόξα μα δίκαιοι, όχι Αγίο Πνεύμα, νυν και αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, Αγία, στείλε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' μην σημερών και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι

των υπό των στοιχείων της φύσεως δοκιμαζομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής ευρισκομένων, των ανέργων των πυροπλήκτων

0: Ορθοδόξων Χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία Ιερό προσκυνήματι του το χωρίον τούτο το γέννη παντή σε όρος αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιότεραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντας Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι.

0: φυλάξε πάντα σημάς, καλησπέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους σας, η Παναγία Μητέρα μας και όσους Ιωάννης να είναι πάντα μαζί.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους κιθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Ζερδενές στους 97,7, την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποραδών. Στη σημερινή εκπομπή λέμε το δικό μας αντίο σε ακόμη έναν ήρωα των παιδικών μας χρόνων. Στον Ιάπωνα δεξιοτέχνη και ιδιοφυή κιθαριστή Κατσουχίτο Γιαμασίτα, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου. Η απώλειά του βαραίνει ολόκληρο τον κόσμο της κλασικής μουσικής. Το πρωτοποριακό του πνεύμα, η τεχνική του δυνότητα και το καλλιτεχνικό του όραμα άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της αγαπημένης μας κιθάρας. Πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας το θρυλικό «Αναμνήσεις από την Αλάμπρα» του Φρανσίσκο Τάρεγα. Στην κιθάρα, ο Κατσουχίτο Γιαμασίτα.

Ο Γιαμασίτα γεννήθηκε το 1961 στην Ιαπωνία και πολύ γρήγορα αναγνωρίστηκε ως παιδί θαύμα, με μια σχεδόν αδιανόητη φυσική ευχέρεια στο όργανο. Πριν καν συμπληρώσει τα 32 του χρόνια, είχε ήδη στο ενεργητικό του 52 δισκογραφικές δουλειές, καλύπτοντας ένα τεράστιο φάσμα ρεπερτορίου. Από σόλο κιθάρα και κιθαριστικά κονσέρτα μέχρι μουσική δωματίου και συνεργασίες με μουσικούς παγκόσμιας εμβέλειας. Ξεκίνησε μαθήματα στα 8 του χρόνια με δάσκαλο τον πατέρα του, Τόρου Γιαμασίτα. Το 1972, σε ηλικία μόλις 11 ετών, κέρδισε το διαγωνισμό κιθάρας Κιούσου στην Ιαπωνία. 4 χρόνια αργότερα απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό All Japan Guitar Competition. Το 1977 κατέκτησε 3 σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς. Τον Ραμίρες στην Ισπανία, τον Αλεσάνδρια στην Ιταλία και τον διαγωνισμό Radio France στο Παρίσι, όντας ο νεότερος νικητής που έχει καταγραφεί ποτέ. Θα ακούσουμε τώρα από τον Γιαμασίτα το εκπληκτικό έργο του Βακίν Ροδρίγο «Invocación y Danza». Στα ελληνικά, επίκληση και χορός.

Το 1978 ο Γιαμασίτα έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στην Ιαπωνία και την επόμενη χρονιά ξεκίνησε τη διεθνή του πορεία στην Ευρώπη. Πριν κλείσει ακόμα τα 30, εμφανίστηκε στο Toronto International Guitar Festival και έδωσε solo recital στο Musikverein στη Βιέννη, στην Grosser Saal, στη μεγάλη αίθουσα. Ακολούθησαν εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, solo recital σε αίθουσες παγκόσμιας ακτινοβολίας όπως το Lincoln Center, καθώς και συνεργασίες με ορχήστρες και μαέστρους σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία. Το 1989 η θρυλική Casals Hall στο Τόκιο παρουσίασε τη σειρά συναυλιών με τίτλο «Ο κόσμος του Κατσουχίτο Γιαμασίτα». 7 συναυλίες μέσα σε 12 μήνες. Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η ερμηνεία των 24 Καπρίτσος de Goya του Καστελνούβο Τεντέσκο σε μία και μοναδική βραδιά, ενώ ο κύκλος ολοκληρώθηκε με τις 6 σονάτες και παρτίτες του Μπαχ παρουσιασμένες σε 2 συνεχόμενες συναυλίες. Αντίστοιχες σειρές επαναλήφθηκαν το 1994 και το 1999. Ακολουθεί το πρελούδιο Φούγκα και Αλέγκρο με αριθμό καταλόγου 998 του Johann Sebastian Bach σε μεταγραφή του Γιαμασίτα. Στην κιθάρα φυσικά ο ίδιος.

Παράλληλα με τις solo εμφανίσεις του, ο Γιαμασίτα ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα σε ντουέτη σύνολα μουσικής δωματίου και συνεργασίες με κορυφαίες ορχήστρες όπως η London Philharmonic Orchestra, η Συμφωνική Ορχήστρα NHK του Τόκιο, η Los Angeles Chamber Orchestra, η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και μαέστρους όπως ο Λέοναρντ Σλάτκιν, ο Γκαρθία Ναβάρο, ο Αντώνιρος Μαρμπά, ο Πέδρο Χάλφτερ, ο Χιρογιούκι Ιουάκι, ο Κλαούντιο Σιμόνε και άλλοι. Συνεργάστηκε επίσης με σολίστ όπως ο φλαουτίστας Τζέιμ Γκάλουεϊ, ο κοντραμπασίστας Γκάρι Κάρ, η δεξιοτέχνης του recorder, δηλαδή της φλογέρας με ράμφος, Μίχαλα Πέτρη και το κουαρτέτο εγχόρδων του Τόκιο. Στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Σάντο Τίνσο το 1997 ερμήνευσε άκουσον άκουσον 4 κιθαριστικά κονσέρτα σε μία μόνο βραδιά με την ορχήστρα της Κόρδοβα υπό τη διεύθυνση του Λέο Μπράουερ. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται σχεδόν 80 ηχογραφήσεις και πλήθος πρωτότυπων μεταγραφών εμβληματικών έργων όπως το θρυλικό «Εικόνες από μία έκθεση» του Μουσόρσκι, το «Πουλί της φωτιάς» του Στραβίνσκι, η «Σεχραζάτ» του Κορσάκοφ και η «Συμφωνία του νέου κόσμου» του Τβόρζακ, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον κιθαριστή, συνθέτη και δημοσιογράφο Τζιμ Φέργιουσον ως αμήλικτη επίδειξη αδύνατης κιθαριστικής δεξιοτεχνίας. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, τρεις σπουδές του Αιτόρ Βίλα Λόμπος, η 1, 2 και η 7. Για να καταλάβουμε από πρώτο χέρι αυτή τη δεξιοτεχνία στην οποία αναφέρθηκε ο Φέργιουσον.

Ο Γιαμασίτα ηχογράφησε για μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, ενώ ξεχωρίζουν τα 16 CD με το σύνολο των έργων του Φερνάντο Σορ και η πενταπλή συλλογή με τις σονάτες και παρτίτες του Μπαχ σε δικές του μεταγραφές για κιθάρα. Η ηχογράφηση των εικόνων από μια έκθεση του Μουσόφσκι το 1981 τιμήθηκε με το βραβείο Deutsche Grammophon. Οι συμφωνικές και πιανιστικές μεταγραφές του προκάλεσαν συζητήσεις και αντιδράσεις, χωρίς όμως να αφήσουν κανέναν αδιάφορο. Ο Γιαμασίτα υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της σύγχρονης δημιουργίας για κιθάρα, παρουσιάζοντας περισσότερες από 60 παγκόσμιες πρώτες εκτελέσεις νέων έργων. Το 1999 τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο του National Arts Festival από την Ιαπωνική Υπηρεσία Πολιτιστικών Υποθέσεων για την ηχογράφηση Japanese Guitar Music 1923-1948. Το 2004 δημιούργησε το σχήμα Κατσουχίτο Γιαμασίτα και Μπαμπίνι, αποτελούμενο από τον ίδιο, τις δύο κόρες του και τον μεγαλύτερο γιο του, με στόχο την αναβίωση μιας παλαιότερης, ουσιώδους μουσικής παράδοσης. Το 2010 προστέθηκε στο σχήμα και ο νεότερος γιος του, οπότε το σύνολο μετονομάστηκε σε Κατσουχίτο Γιαμασίτα Family Guitar Quintet. Το κουιντέτο εμφανίστηκε σε φεστιβάλ στην Ιταλία, στο φεστιβάλ της Κόρδοβα το 2007 και το 2011, καθώς και σε Πορτογαλία, Κορέα, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθεί το καθηλωτικό La Catedral του Αγουστίν Μπάριος. Στην κιθάρα φυσικά ο Κατσουχίτο Γιαμασίτα.

Με το πέρασμα των χρόνων, η απόλυτη κυριαρχία του στο όργανο και η ικανότητά του να προσεγγίζει τις πιο σύνθετες συνθέσεις με ακρίβεια και ευαισθησία, του χάρισαν καθολική αναγνώριση. Οι ερμηνείες του συνδύαζαν εκτυφλωτική τεχνική, βάθος και μία έντονα προσωπική σφραγίδα που κρατούσε το κοινό καθυλωμένο. Σε όλη του τη διαδρομή, ο Γιαμασίτα επέμενε να διευρύνει τα όρια της κλασικής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, κιθάρας. Τόλμησε αναγνώσεις που άλλοι απέφευγαν, έφερε στο προσκήνιο νέο ρεπερτόριο και μεταγραφές υψηλού ρίσκου, ανασυνθέτοντας έργα με τρόπο που φανέρωνε τη φαντασία και την ευφυΐα του. Αυτή η σταθερή πίεση προς το όριο του εφικτού ανέβασε την κιθάρα σε ένα νέο επίπεδο καλλιτεχνικής αποδοχής. Η επιρροή του ξεπέρασε κατά πολύ τη σκηνή. Ως παιδαγωγός, μέσα από μαθήματα, master classes και ηχογραφήσεις, μετέδωσε τη γνώση και τη φιλοσοφία του σε γενιές μουσικών. Πίστευε στην ακρίβεια, στη συναισθηματική αλήθεια και στην καινοτομία. Και αυτά τα στοιχεία τα έκανε πράξη τόσο στο παίξιμο όσο και στη διδασκαλία του. Για πολλούς μαθητές και συναδέλφους υπήρξε σημείο αναφοράς, μέντορας και ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν οριστικά το χάρτη της κιθάρας. Θα κλείσω την απόψινή εκπομπή και θα σας αποχαιρετήσω με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της αριστουργηματικής σονάτας ρομάντικα του Μανουέλ Μαρία Πόνθε, αφιερωμένη στη μνήμη του Φραντς Σούμπερτ που τόσο αγαπούσε την κιθάρα. Στην κιθάρα βέβαια ο Κατσουχίτο Γιαμασίτα. Αυτή ήταν και η απόψινή κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρε θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν. Πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα. Ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήν εδυνατόν. Λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης. Χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον. Χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γένεων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε σε βόμ. Προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων, ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε, στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότησο βρέφο αυτό. Αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη συνανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείου. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, Χαίρε σίγαραν εγέννησα στου ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαραν ουθέτησα στου ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
5: Κύριε Ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των της γης.
3: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

Ήταν γεγονός. Οι εχθροί του μεγάλου κράτους γύριζαν γύρω από την Κωνσταντινούπολη σαν τα ζωήφια πάνω από τον Ανθό. Κι άλλο πόθο δεν έτρεφαν παρά τον άνομο και ατιθάσευτο πόθο να πατήσουν, να βιάσουν, να λαιλατήσουν και τελικά να κάνουν δική τους την πιο όμορφη, την πιο ισχυρή, την πιο πλούσια πόλη εκείνων των χρόνων. Ο απόϊχος των Σιβάντων έφτασε καθαρό στη Χρυσούπολη. Η πόλη ήταν πολύ κοντά. Ταξιδιώτες και μοναχοί περνούσαν από το μοναστήρι, αλλά και οι αναχωρητές της ίδιας της μονής, στην οποία εγκαταβίωνε εκείνη την εποχή ο Μάξιμος, όταν πήγαιναν για προμήθειες στην αγορά της, έφερναν ειδήσεις ζεστές, γιατί χρόνος δεν είχε περάσει από πάνω τους να τις διαστρέψει, να τις κοσκινήσει, να ξεχωρίσει το ουσιαστικό από το επουσιώδες και τελικά να τις μετατρέψει σε ιστορία. Λίγο πριν από το Πάσχα του Βυζαντινού έτους 622, ο Μάξιμος έστειλε τον Αναστάσιο και τον Μεθόδιο να αγοράσουν στάρι και πανί. Εκείνο το ειδικό πανί με το οποίο κατασκεύαζαν τους μοναχικούς χιτώνες. Η δουλειά αυτή απαιτούσε χρόνο και είχαν ευλογία να λείψουν δύο και αν χρειαζόταν και τρεις ημέρες. Μόλις πάτησαν το πόδι τους στην πόλη, ένιωσαν πως υπήρχε μια ένταση στον αέρα. Κάτι ετοιμαζόταν, κάτι θα συνέβαινε ξεχωριστό. Ρώτησαν τους ιτεμπόρους και να μην ρωτούσαν θα μάθαιναν, γιατί όλοι είχαν διάθεση να πούν, να σχολιάσουν. Ο αυτοκράτορας θα ηγούνταν μεγάλης εκστρατείας εναντίον των Περσών. Στρατός και στόλος κάτω από τις διαταγές του θα ξεκινούσαν ιερό απελευθερωτικό πόλεμο. Στο ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας θα γινόταν θρησκευτική τελετή, στην οποία θα χωροστατούσε ο ίδιος ο Πατριάρχης. Οι δύο μοναχοί τελείωσαν την αγορά του σταριού και πριν ξεκινήσουν για τις Υφάντρες πήραν την απόφαση να πάνε στη Μεγάλη Εκκλησία να προσευχηθούν και αυτοί μαζί με το λαό και τον αυτοκράτορα. Ήξεραν πως δεν έπρεπε να παρεκκλίνουν του αρχικού του σχεδίου και των εντολών που είχαν πάρει από τον ηγούμενό τους, αλλά αυτή ήταν μια ξεχωριστή κατάσταση. Κόσμος πολλοί στους δρόμους, στην αγορά και στον υπόδρομο. Μαζεύονταν και μιλούσαν, έβγαζαν συμπεράσματα, εξέφραζαν φόβους και αγωνίες. Είχαν όλοι μια επιθυμία που τους έκαιγε. Να φύγουν οι Πέρσες, να νικηθούν, να αναπνεύσει η αυτοκρατορία και η πόλη. Να πάρουν πίσω τον Τίμιο Σταυρό. Να σωθεί η τιμή και το γόητρο της μεγάλης χώρας. Να βιώνουν ήρεμες ημέρες, να πολλούν και να αγοράζουν, να ταξιδεύουν, να μορφώνονται και να μην έχουν το φόβο του εχθρού φωλιασμένο στην ψυχή τους. Ο Αναστάσιος και ο Μεθόδιος περπατούσαν γρήγορα, σιωπηλοί, με την κεφαλή τους κατεβασμένη. Δεν αναμίχτηκαν σε καμιά συζήτηση. Δεν αργοπόρησαν. Δεν αργολόγησαν. Ο πυρετός του πλήθους δεν τους άγγιξε. Τους ευσεβείς του πόθου συμμερίστηκαν. Έφτασαν και όπως κάθε φορά που έβλεπαν αυτό το ναό, ένιωσαν τα ίδια συναισθήματα. Δέος και θαυμασμό για το δημιούργημα των ανθρώπων που ανέτρεπε ό,τι ήξεραν και ό,τι κατασκεύαζαν μέχρι τότε για να λατρεύουν τον έναν και μοναδικό και αληθινό Θεό. Είδαν απ' έξω τη φρουρά του αυτοκράτορα με άλογα, σημαίες και σάλπιγγες. Ο Ηράκλειος ήταν ήδη μέσα. Απογοητεύτηκαν. Κατάλαβαν ότι κανένας δεν μπορούσε να περάσει. Όμως ο Αναστάσιος προχώρησε και μίλησε σε ένα φρουρό. «Θέλουμε και εμείς να προσευχηθούμε με το λαό και τον αυτοκράτορα. Μπορούμε άραγε να μπούμε μέσα και να σταθούμε σε μια γωνιά?» Ο φρουρός τον κοίταξε βλοσιρά. Για λίγο δεν μίλησε. Ύστερα, και όταν ο Αναστάσιος ήταν έτοιμος να φύγει, του είπε «Περάστε και σταθείτε
όπως είπες, σε μια άκρη. Πέρασαν στην αυλή και ύστερα γλίστρησαν ανάμεσα στο πλήθος που δεόταν με τη σκέψη στην καρδιά και σιωπηλό παρακολουθούσε την παράκληση. Ανάμεσά τους ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας. Όπου δύο ή τρεις συναγμένοι στο όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ. Η ισχυρή επιθυμία τόσων ανθρώπων δεν μπορεί παρά να εισακουστεί από τον Χριστό, σκέφτηκε ο Αναστάσιος και σκούπισε με το μανίκι του τα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του. Τότε ακούστηκε δυνατή και καθαρή η φωνή του Αυτοκράτορα. Στεκόταν κάτω από τον Παντοκράτορα. Η φωνή του έφτανε στον Τρούλο και από εκεί, σαν βουερό κύμα ατίθασου νερού, γύριζε πίσω και χυνόταν πάνω τους και θέρμαινε τις καρδιές και στείλωνε τα γόνατα και η ελπίδα γεννιόταν δυνατή και κρατεή. Δέσποτα και Κύριε Ιησού, μη παραδώσεις ημάς ισόνιδος της εχθρή σου και δια τας αμαρτίας ημών, αλλά επιβλέψας ελέησον και την κατά των εχθρών σου νίκην, δώσει μην, όπως μη καυχήσονται οι αλάστορες κατά της σεις κληρονομίας επερώμενοι. Οι τελευταίοι λόγοι του Ηράκλειου ακούστηκαν σπασμένοι και οικετήριοι. Τα παρακλητικά δάκρυα ενός Αυτοκράτορα, όταν δέεται για το λαό του, φτάνουν στον ουρανό ως βροντής ήχος. Ο Αναστάσιος ένιωσε να απλώνεται μέσα του γαλήνη και μαζί η γνώση ότι οι προσευχές αυτές των ανθρώπων εισακούστηκαν. Δεν αμφέβαλε ούτε μία στιγμή γι' αυτό. Όταν γύρισαν στο μοναστήρι, είχαν εκτελέσει όλες τις παραγγελίες του ηγούμενού τους. Του διηγήθηκαν κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού τους. Του μίλησαν για την παρουσία του στο ναό, για τη δημόσια ηκεσία του Αυτοκράτορά τους, για την πίστη τους πως οι Πέρσες θα νικηθούν. Ο Μάξιμος τους έδωσε ευλογία και συνένεσε και εκείνος. Ναι, οι Πέρσες θα νικηθούν.

Φθινόπωρο του 624. Ο Μάξιμος ανακοινώνει στους μοναχούς της Μονής ότι θα φύγει. Θα αναζητήσει ένα πιο ήσυχο χώρο. Μια γωνιά σε κάποιο άλλο μοναστήρι, περισσότερο απομονωμένο, πιο μακρινό. Οι μοναχοί ταράζονται, τον παρακαλούν να μείνει, να αλλάξει σκέψη. Τους αγκαλιάζει και τους ασπάζεται έναν έναν, αλλά η απόφασή του παραμένει σταθερή. Τους δίνει συμβουλές, οδηγίες. Τους βεβαιώνει πως θα υπάρχουν πάντα στη σκέψη του, πως θα εύχεται για αυτούς. Προτείνει στον Αναστάσιο να αναλάβει την ηγουμενία, αλλά εκείνος αρνείται. Ορίζει τον Μεθόδιο. Παραμονή της αναχώρησής του, ο Αναστάσιος έρχεται στο κελί του. «Γέροντα, επίτρεψέ μου να έρθω μαζί σου. Θέλω να σε ακολουθήσω όπου πας. Είμαι υποτακτικός και μαθητής σου. Θα σου φανώ χρήσιμος, μη φύγεις μόνος σου». Ο Μάξιμος αρνήθηκε, αλλά όχι ιδιαίτερα πιστικά. Τον ήθελε τον Αναστάσιο κοντά του, ήταν καλός σύντροφος. Όμως, βαθιά μέσα στην καρδιά του, υπήρχε η γνώση ότι ο βίος του δεν θα ήταν εύκολος. Δεν θα ήθελε αυτόν τον δύσκολο βίο να τον μοιραστεί με άλλους ανθρώπους. Ο Αναστάσιος θα ζούσε πιο ήρεμη ζωή στη Χρυσούπολη και αυτός, ο Μάξιμος, θα τραβούσε ελεύθερο στο μοναχικό του δρόμο. Σηκώθηκε νύχτα, πριν ακόμα ανοίξει ο ουρανός. Πήγε πρώτα στο ναό, προσευχήθηκε και ύστερα γύρισε στο κελί του. Ήθελε να φύγει πριν ξυπνήσουν οι γέροντες. Τα λιγοστά πράγματά του, η λιτάρια κυρίως, και ένα-δυο χινόφτερα για τη γραφή του, τα είχε βάλει στο σάκο του από την προηγούμενη, μετά τον Εσπερινό. Πήρε το σάκο, έκλεισε την πόρτα πίσω του αθόρυβα και κάτω από ένα συννεφιασμένο ουρανό πήρε το δρόμο της αναχώρησης. Όταν έφτασε στη μεγάλη αυλόπορτα, είδε τον Αναστάσιο να τον περιμένει υπομονετικά, κρατώντας ένα σάκο με τα δικά του πράγματα. Ο Μάξιμος του χαμογέλασε, κατάλαβε ότι θα ήταν ανώφελο να του φέρει αντιρρήσεις και ξεκίνησαν μαζί το μακρινό τους ταξίδι. Περπάτησαν κάτω από δέντρα που έριχναν τα φύλλα τους, κάτω από μαύρους ουρανούς, κάτω από βροχή, μέσα σε ομίχλη. Κάθισαν σε πανδοχή αβρώμικα να περάσουν τη νύχτα τους και να στεγνώσουν. Έφαγαν μουσκεμένο ψωμί από κριθάρι ή πιαν μια-δυο κούπες κρασί να ζεσταθούν. Ένας χωρικός που κουβαλούσε ξύλα με έναν αραμπά τους λυπήθηκε και τους πρότεινε να ανέβουν πάνω στα ξύλα του να τους πάει 2 ώρες δρόμο. Έφτασαν στην Κίζικο, μια πόλη της Προποντίδας με ιστορία παλιά. Όσο διαρκούσε το ταξίδι τους, ο Αναστάσιος δεν ζήτησε να μάθει ούτε που πήγαιναν, ούτε το λόγο για τον οποίο έφυγαν από τη Χρυσούπολη. Παρετούμενος από το θέλημά του, ασκώντας τη μεγάλη αρετή της υπακοής, ο Αναστάσιος γαλήνευε και πλάτενε ψυχικά, δεχόμενος τη χάρη του Θεού σαν απόλυτα φυσική συνέπεια. Έφτασαν κουρασμένοι, μουσκεμένοι και βρώμικοι. Με την είσοδό του στην πόλη είδαν μέρος των τυχών κατεστραμμένο. Ο Αναστάσιος αναρωτήθηκε. Ο γέροντάς του είπε πως γύρω στο 440, όταν στο θρόνο καθόταν ο Θεοδόσιος, η πόλη καταστράφηκε από μεγάλο σεισμό. Κάθισαν να πάρουν μια ανάσα σε μια ταβέρνα. Τους έβγαλαν κρασί και ψωμί με ελιές και κρεμμύδια. Έφαγαν και ο Μάξιμος ρώτησε για το μοναστήρι του Αηγιώργη. «Ναι, το ήξεραν. Μόλις αφήσετε την πόλη στην πλαγιά του Λόφου». Ο Μάξιμος άφησε ένα νόμισμα στο τραπέζι. Σηκώθηκαν, πήραν τους σάκους τους στον ώμο και βγήκαν.
πέρασαν μέσα από τους στενούς χωματόδρομους της πόλης. Από νωρίς είχε βρέξει και τα πόδια τους βουτούσαν σε παχιά μαύρη λάσπη. Στα τελευταία σπίτια η εικόνα γινόταν τελείως διαφορετική. Ανοιγότανε κάμπος που λίγο μακρύτερα ανέβαινε και άρχιζε ο λόφος. Ο κάμπος ήταν γεμάτος ελιές. Ο λόφος πεύκα, λίγες οξιές και κυπαρίσια. Πάνω από τα κεφάλια τους πετούσαν κίσες, κοτσίφια και κούκι. Σε λίγο θα έπεφτε το σκοτάδι και τα πουλιά έκαναν τις τελευταίες τους βόλτες πριν κουρνιάσουν στις φωλιές τους. Ανέβηκαν με κόπο, γιατί ήταν ήδη κουρασμένοι. Πατούσαν μαλακά πάνω σε μουσκεμένα φύλλα. Το μοναστήρι ήταν μικρό σε σχέση με αυτό της Χρυσούπολης. Χτύπησαν ένα καμπανάκι που κρεμόταν έξω από την κλειστή πόρτα για το σκοπό αυτό.

Ο Αμβρόσιος επέστρεψε γρήγορα, φέρνοντας τη βούληση του ηγουμένου του. «Μπορείτε», λέγει ο Κύριός μας, «να μείνετε, αλλά θέλει να μάθει τα ονόματά σας και πού θα κρατείτε». Απάντησε ο Μάξιμος με ύφος σοβαρό. «Είμαι ο Μάξιμος και ο αδερφός μου είναι ο Αναστάσιος. Οι ρίζες μας κρατούν από τη βασιλεύουσα». Ο μοναχός έφυγε πάλι και έμειναν μόνοι στη μεγάλη αυλή. Ο Μάξιμος ακούμπησε το σάκο του σε ένα πεζούλι και κατευθύνθηκε στο ναό. Ο Αναστάσιος τον ακολούθησε. Προσκύνησαν τον Χριστό, την Παρθένο και τον Άγιο Γιώργη. Οι φλόγες των καντιλιών, ταπεινές, ίσα που φώτιζαν τα ρούχα, τα πόδια και το άλογο. Στα πρόσωπα δεν έφτανε το φως. Δεν το χρειάζονταν, είχαν το δικό τους, αυτό που έβγαινε από μέσα τους, το ηλαρό φως της Αγίας του Θεού δόξας. Ο Μάξιμος γονάτισε μπροστά στο Χριστό. «Κύριε, ευλόγησε τον ερχομό μας σε τούτο τον τόπο. Ελέησέ μας τους αμαρτωλούς. Ζητώ ηλασμό και σωτηρία». Ύστερα έστειλε το νου στην καρδιά και για λίγο βυθίστηκε σε εσωτερική προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Ο Αναστάσιος τον χτύπησε ελαφρά στον ώμο. «Γέροντα, σήκω, μας ζητούν έξω». Σηκώθηκε και βγήκαν. Στην αυλή περίμενε ο Αμβρόσιος. Τους οδήγησε σε δύο κελιά, το ένα δίπλα στο άλλο. Πριν φύγει, έριξε μια ερευνητική ματιά στο σάκο του Μάξιμου και του είπε με χαμόγελο παράξενο: «Μισό. Είπα στο γέροντά μας πως έχεις παπύρους μέσα στο σάκο σου. Το κατάλαβα και εκείνος μου είπε πως ξέρει ποιος είσαι». Ο Μάξιμος δεν απάντησε, μόνο χαμογέλασε ήσυχα και όταν ο Αμβρόσιος βγήκε, έκλεισε μαλακά την πόρτα πίσω του. Ύστερα στράφηκε στο συνοφριωμένο Αναστάσιο. «Στο δρόμο μας θα συναντήσουμε πολλούς πειρασμούς. Οι περισσότεροι θα έχουν ανθρώπινο πρόσωπο. Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος που μπορεί να αγαπήσει όλους τους ανθρώπους το ίδιο». «Πώς γίνεται αυτό, όταν οι άνθρωποι είναι τόσο διαφορετικοί, όταν ο ένας είναι καλός και πράος και ο άλλος κακός ή ψεύτης ή φωνιάς?» «Αυτός που θα πει, Αναστάσιε, τους αγαπώ όλους, αλλά μισώ μόνο έναν. Σου λέω ότι κανέναν δεν αγαπάει αληθινά. Η τάση του ανθρώπου ήταν από τη φύση του προς το αγαθό. Η επιλογή του κακού που έγινε και αιτία της πτώσης του τον έβγαλε από τη φύση του στο παραφύσιν. Δεν χωρούν στην καρδιά του ανθρώπου η αγάπη και το μίσος μαζί. Το ένα θα αφανίσει το άλλο». Ο Αναστάσιος δεν μίλησε. Όσο περισσότερο γνώριζε το δάσκαλό του, αντιλαμβανόταν πόσο ξεχωριστός άνθρωπος ήταν. Τα κελιά τους ήταν το ίδιο απλά και λιτά με εκείνα στο μοναστήρι της Χρυσούπολης. Ένα κρεβάτι στενό από ξύλο οξιάς, ένα χειρόστρωμα, ένα σκαμνί, ένα λιχνάρι, ένα σεντούκι μικρό. Τίποτα περιττό στην

καθημερινότητα του αναχωρητή, τα πολυτελή αντικείμενα, η άνεση του βίου γίνονται βαρύδια που τον κρατούν χαμηλά. Η υπερβολή του αναγκαίου διώχνει την ησυχία και τον ουρανό. Αυτό το ξέρουν καλά όσοι θέλουν να φύγουν μακράν της αμαρτίας και του θανάτου. Το έμαθε ο συγκλητικός που ήθελε να γίνει μοναχός, αλλά δεν τόλμησε να αποποιηθεί όλη του την περιουσία. Μοίρασε ένα μεγάλο μέρος στους αναξιοπαθούντες, πλην όμως κράτησε ένα μικρό κομμάτι για εκείνον, για ώρα ανάγκης. Ο Μέγας Βασίλειος του υπογράμμισε το λάθος του. «Και συγκλητικός δεν είσαι πια και μοναχός δεν έγινες». Η σόφρον άποψη των λογικών όμως δεν χωρίς τη λογική του μοναχισμού.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου, Μάξιμος, εκδόσεις Αρμός.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστη της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Οι ιερόσιλοι βανδάλισαν μια μέρα μετά την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο μόνιμο εκκλησάκι εντός του κημητηρίου Καλυβίων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
3: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Και κάπου εκεί στον 9ο αιώνα η εξέλιξη αυτή παγιώνεται. Φαινόμενα εξελίξεως μετά τον 9ο αιώνα υπάρχουν, αλλά είναι σποραδικά, μικρή σημασία και κυρίως στη μορφή, όχι στο περιεχόμενο. Κλειδί για την κατανόηση και παρακολούθηση της λατρείας αυτούς τους αιώνες είναι οι αιρέσεις. Οι μεγάλες εννοώ αιρέσεις. Ναι, μεν το 2ο και 3ο αιώνα έχουμε τις πολλές και πολυπίκυλες απόπειρες ερμηνείας του χριστιανισμού μέσω των ομάδων του γνωστικισμού και μια άμυνα της Εκκλησίας να διατυπώσει μέσω των συμβόλων της τη δική της ερμηνεία για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, αλλά από τον 4ο αιώνα έχουμε τις μεγάλες αιρέσεις. Ξέρουμε ότι όλες οι μεγάλες αιρέσεις συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού, ακόμα και αν έχουν άλλο όνομα. Ακόμα και οι αιρέσεις περί Αγίου Πνεύματος ή η μεγάλη διαμάχη γύρω από τις εικόνες είναι απόπειρα ερμηνείας του προσώπου του Χριστού. Αυτή είναι η αφετηρία, αυτό είναι και το τέλος των ερμηνείων. Τι σημαίνει έχουν ως κέντρο το πρόσωπο του Χριστού? Το μεγάλο ερώτημα για τον άνθρωπο, όχι μόνο στον χριστιανισμό αλλά και εκτός του χριστιανισμού και πριν από τον χριστιανισμό και μετά τον χριστιανισμό, είναι υπαρξιακό. Ασφαλώς είναι υπαρξιακό. Επομένως, εάν δεχτούμε ότι υπάρχει ένας κόσμος πέραν της δημιουργίας, ας τον ονομάσουμε αυτή τη στιγμή ένας άκτιστος κόσμος, το ερώτημα είναι για τη σχέση που θα έχει ο άνθρωπος του κτιστού κόσμου με τον κόσμο του ακτίστου. Και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς ορίζεται αυτό το ερώτημα με βάση το πρόσωπο του Χριστού. Το ερώτημα όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού είναι αν υπάρχει δυνατότητα σχέσης κτιστού και ακτίστου. Όλες οι ερμηνείες που έχουν υπόβαθρο ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου, που πηγάζουν από ψυχολογικές αφωτηρίες του ανθρώπου, όλες οι αιρέσεις λοιπόν δεν μπορούν να δεχθούν την ελευθερία που προσφέρει το πρόσωπο του Χριστού, αν δεχθούμε ότι ο Χριστός έχει προσλάβει τη φύση μας. Και γίνονται απόπειρες από μεγάλους στοχαστές, μεγάλους δασκάλους, να δώσουν διαφοροποιημένες ερμηνείες για να διασώσουν, αυτός είναι ο ψυχολογικός δρόμος και η ψυχολογική ανάγκη, για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Όχι για να διασώσουν τον άνθρωπο, αλλά για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Να έχει ο άνθρωπος ως καταφυγή ένα υπερβατικό «ον», στο οποίο να μπορεί να αποθέτει τον πόνο του, την ελπίδα του, την απαντοχή του. Ένα υπερβατικό «ον», ένα, όπως λένε στα λατινικά, «πούρους», δηλαδή καθαρό. Ένα καθαρό «ον» από κάθε τι. Απεναντίας, η Εκκλησία έρχεται να υποστηρίξει και να ερμηνεύσει τα πράγματα και να πει ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση στον Χριστό δεν είναι κάτι συμβολικό, αλλά είναι κάτι πραγματικό. Την ψηλάφισαν την ανθρώπινη φύση του οι μαθητές του. «Ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν», μας διαβεβαιώνουν με τη φωνή του ηγαπημένου μαθητού Ιωάννη. Η ανθρώπινη φύση δεν είναι ξένη προς την κτήση, προς τη δημιουργία. Προέρχεται από τη φύση, προέρχεται από τη δημιουργία, ταυτίζεται με τη δημιουργία. Ή, να το πω λίγο πιο απλά, με αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε υλικός κόσμος. Ο υλικός κόσμος υπόκειται στις αισθήσεις μας. Τον γνωρίζουμε τον υλικό κόσμο. Λοιπόν, ο Χριστός προσλαμβάνει αυτόν τον υλικό κόσμο στη θεότητά του και προσλαμβάνει ό,τι έχει ως περιεχόμενο αυτός ο υλικός κόσμος. Τις δράσεις του, τις ενέργειές του, τις μνήμες του, τις δυναμικές του, τα πάντα. Και ενώνει το κτιστό, την ύλη, με το άκτιστο, την μη ύλη, μια ετέρα ουσία. Και επαγγέλλεται ότι αυτό είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου, αν ακολουθήσει έναν δρόμο, να ενωθεί με το άκτιστο. Η μόνη δυνατότητα να υπερβεί και σε δεύτερο βαθμό, να νικήσει τον θάνατο, το υλικό «ον», ο άνθρωπος, είναι να ενωθεί με μια πηγή ζωής που δεν προέρχεται από την κτιστότητα, δεν προέρχεται από την υλική του υπόσταση. Ό,τι προέρχεται από την υλική του υπόσταση τον οδηγεί στον θάνατο. Πρέπει λοιπόν να βρει έναν άλλο τρόπο να υπάρξει ο άνθρωπος και ο Χριστός εγγενιάζει έναν τέτοιο νέο τρόπο, καλώντας τους ανθρώπους να ενωθούν μαζί του, ώστε να υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο. Στην περίφημη ομιλία του στην Καπερναούμ, μετά τον πολλαπλασιασμό των άρτων, θα εξαγγείλει ότι εάν φάτε από οποιαδήποτε τροφή, ακόμα και ουράνια τροφή που θα σας δοθεί με θαυμαστό τρόπο από τον ουρανό, θα πεθάνετε. Αν όμως φάτε από μένα, θα ζήσετε. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό.

Οι αιρέσεις λοιπόν, όλες οι αιρέσεις που συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε χριστολογικές, γιατί αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, αναιρούν, προσβάλλουν ή αλλοιώνουν τις παραπάνω καταθέσεις της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Ας δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι αιρέσεις και τι προσκόμιζαν με τις ερμηνείες τους στην ιστορία, δηλαδή πώς επηρέαζαν την υπαρκτική πορεία του ανθρώπου. Ξεκινάω με τη μεγάλη αίρεση του Άριου. Ο Άριος είναι ένας πλατωνικός φιλόσοφος της εποχής του, μεγάλης εμβέλειας ασφαλώς φιλόσοφος, ο οποίος θέλει να διαφυλάξει την καθαρότητα της ιδέας. Ο Θεός είναι μια ιδέα που δεν εκπίπτει, μένει ακέραια πάντοτε και ως ιδέα μπορεί να εμπνεύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο Χριστός έχει σχέση με τη θεότητα, τον αντιλαμβάνεται ως έναν άνθρωπο όπως ο καθένας μας. Εισάγει λοιπόν μια ερμηνεία σύμφωνα με την οποία ο Χριστός είναι κτίσμα, δημιούργημα δηλαδή και αυτός όπως τα άλλα δημιουργήματα του Θεού. Διαφορετική αντίληψη, δηλαδή ερμηνεία, εκφράζουν άλλοι στοχαστές όπως ο Νεστόριος, που υποστηρίζουν ότι ο Χριστός είναι μεν Θεός, δεν είναι όμως αληθής άνθρωπος. Η εμφάνιση ως ανθρώπου του Χριστού στην ιστορία είναι εμφάνιση φαινομενική. Τρίτη προσέγγιση είναι αυτή που υποστηρίζει ότι ακόμα και αν δεχθούμε ότι είναι πραγματική η εμφάνιση του Χριστού ως ανθρώπου, η ανθρωπότητά του έχει τέλος, τελειώνει κάποια στιγμή, απορροφάται από τη Θεία. Υπερέχει η Θεία φύση του, υπάρχει μόνο η Θεία φύση του και κατά συνέπεια μόνο η Θεία θέλησή του ή μόνο η Θεία ενέργειά του. Ήδη σας περιέγραψα εν συντομία τις αιρέσεις του αριανισμού, του νεστοριανισμού, του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, μεγάλες αιρέσεις. Φτάνω στην οικονομαχία. Έχει μείνει η εντύπωση ότι η οικονομαχία ήταν μια διαμάχη απέναντι σε προοδευτικούς χριστιανούς της εποχής εκείνης και σε καθυστερημένους χριστιανούς, οι οποίοι είχαν ειδωλοποιήσει τις εικόνες. Ότι δηλαδή πολλοί χριστιανοί απέδιδαν μαγικές δυνάμεις στις εικόνες. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά η οικονομαχία είναι ένα είδος μονοφυσιτισμού. Οι οικονομάχοι δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι είναι δυνατόν το πρόσωπο του Χριστού να εικονίζεται με στοιχεία της ύλης. Επομένως είναι μια αίρεση χριστολογική, αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η διαμάχη ήταν για την εικόνα του Χριστού, κατ' ακολουθία και για τις εικόνες των Αγίων. Αν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους. Αν δεν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, δεν μπορώ να εικονίζω τους Αγίους. Σύμφωνα με την δική τους λοιπόν προσέγγιση, το άειλο, το ασώματο, το υπερφιές, το υπερβατικό, δεν μπορώ να το περιορίσω στους νόμους του υλικού, του κτιστού. Γι' αυτό και δεν μπορώ να εμφανίσω ενώπιόν μου το πρόσωπο του Χριστού υπό οποιαδήποτε μορφή. Στην περίπτωση της οικονομαχίας, υπό τη μορφή μιας εικόνας. Οι υποστηρικτές των εικόνων, από την άλλη, θα αντιτάξουν ότι ο Χριστός έγινε πραγματικά άνθρωπος, προσέλαβε ύλη, παραμένει άνθρωπος αιωνίως, η ανθρώπινη φύση του διασώζεται στο πρόσωπό του αιωνίως και μετά την Ανάστασή του και μετά την Ανάληψή του, και μπορώ επομένως με στοιχεία της ύλης να αναπαριστώ την ιστορική του παρουσία. Επειδή όμως ο Χριστός φέρει και τη Θεία Φύση, αυτή η αναπαράσταση πρέπει να προέρχεται από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Δεν είναι αναπαράσταση της ιστορίας, αλλά είναι εμφάνιση ενός Χριστού που βρίσκεται στην έσχατη πραγματικότητα.
ενός θεανθρώπου Χριστού στην έσχατή του πραγματικότητα. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος τότε ζούσε στη μονή του Αγίου Σάβα στην περιοχή των Ιεροσολύμων, η οποία περιοχή είχε κατακτηθεί τότε από τους Άραβες και βρισκόταν έξω από τη δικαιοδοσία της αυτοκρατορίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται». Επομένως, συμφωνεί με μία άποψη των εικονομάχων. Πράγματι, ο Θεός δεν εικονίζεται, γιατί είναι ασχημάτιστος, ασώματος. Συμπληρώνει όμως: «Νινί δε σαρκεί ο φθέντος Θεού, τώρα όμως, επειδή ο Θεός φανερώθηκε μέσα από σάρκα και της ανθρώπης προσομιλεί σαντός και κουβέντιασε με τους ανθρώπους, εικονίζω Θεού το ορώμενον. Ου προσκυνώ τη ύλη, αλλά τον της ύλης δημιουργών». Δεν προσκυνώ την ύλη με την εικόνα, αλλά προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης. «Τον ύλην διεμεγενόμενον, που για χάρη μου, για τη σωτηρία μου, προσέλαβε την ύλη, και δι' ύλης την σωτηρία μου εργασάμενον. Και σέβον ου παύσω με τη ύλη, διείς η σωτηρία μου ήργασθε». Δεν θα πάψω ποτέ να σέβομαι την ύλη, όπως αυτή εμφανίζεται με μία εικόνα, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η σωτηρία μου. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Εάν παρακολουθήσει κανείς τα λειτουργικά κείμενα που εμφανίζονται από τον 4ο έως τον 9ο αιώνα, και δεν μιλάω για τα θεολογικά κείμενα, ούτε καν για τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά για τα λειτουργικά κείμενα, είτε πρόκειται για αγιαστικά κείμενα ακολουθιών, είτε πρόκειται για τα κείμενα με τα οποία θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα δει ότι κάθε τόσο, μέχρι και τον 6ο αιώνα, αυτά ανανεούνται, κυρίως με την εισαγωγή μικρών φράσεων που αντιμετωπίζουν και απαντούν σε αυτές τις διαφορετικές αιρέσεις, ώστε να ξέρουμε ποιον Χριστό θα φάμε και ποιον Χριστό θα πιούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επειδή όμως οι αιρέσεις δεν είναι πάντα οικουμενικές, δεν εκδηλώνονται δηλαδή και δεν απλώνονται σε όλη την αυτοκρατορία, αλλά αρκετές φορές εμφανίζονται ως τοπικές αιρέσεις που αντιμετωπίζονται σχεδόν εν τη γενέση τους, έχουμε σε κείμενα ακολουθιών με τοπικό χαρακτήρα ανάλογες εκφράσεις. Παραδείγματος χάρη, στην περιοχή της Παλαιστίνης ή της Συρίας ή της Αιγύπτου παρουσιάζονται λειτουργικά κείμενα που αντιμετωπίζουν τοπικές αιρέσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέρημνα των ποιμένων, των δασκάλων της Εκκλησίας, δεν είναι να δημιουργήσουν όμορφα ποιητικά κείμενα τα οποία να παρέχουν χαρά στον άνθρωπο ακούγοντάς τα, αλλά μέρημνά τους είναι να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία, δηλαδή να αποκτήσει ο άνθρωπος μια συνείδηση μέσω των πρατωμένων και των ορωμένων στη λατρεία, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει το δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι η λεγόμενη ποικιλία. Και όταν λέω ποικιλία, εννοώ μεγάλη ποικιλία, πολύ μεγάλη ποικιλία στα λειτουργικά κείμενα. Θέλω να πω ότι τα κείμενα από μόνα τους, τα κείμενα της λατρείας, είτε των πολλών ακολουθιών, τα προσευχητικά μας κείμενα, τα αγιαστικά μας κείμενα, είτε τα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας, όλα αυτά τα κείμενα έχουν μια δική τους δυναμική το καθένα, που αρχίζει και εξαντλείται μέσα στην τοπική περιφέρεια στην οποία αναπτύσσονται.

0: Αναφέρθηκα λοιπόν στην ποικιλία που έχουν αυτά τα λειτουργικά κείμενα κατά την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια ποικιλία χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το ότι μπορώ να προφητεύω είναι ένα χάρισμα. Το ότι μπορώ να μιλάω γλώσσες είναι άλλο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διδάσκω είναι τρίτο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διακονώ είναι τέταρτο χάρισμα. Αυτά τα χαρίσματα, αυτή η έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος σε αυτή την ποικιλία των χαρισμάτων, χαρακτήριζε τη ζωή της Εκκλησίας ήδη από τα Αποστολικά χρόνια μέχρι και τον 9ο αιώνα. Έτσι μόνο θα δούμε αυτή τη μεγάλη ποικιλία σαν έκφραση χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Στην πράξη, αλλά θεωρητικά αυτό το λέω, κάθε επίσκοπος, δηλαδή κάθε πρόεδρος της Ιερής Συνάξεως της Θείας Λειτουργίας, είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει την προσευχή, να προσφέρει τα δώρα, να κάνει την επίκληση, αναπτύσσοντας και την προσευχή της επίκλησης, και να διαδώσει στο λαό τα αγιασμένα δώρα με δικά του λόγια, με δικά του κείμενα. Αυτό που παρέμενε ένα και το αυτό ήταν η μνήα των ιδρυτικών λόγων του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Λάβετε, φάγετε, ή πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά όλη η ανάπτυξη γινόταν από τον Επίσκοπο. Ο Άγιος Ιουστίνος, περιγράφοντας τη Θεία Λειτουργία που ετελείτο στην εποχή του, 120-130 περίπου μετά Χριστόν, λέει σαφώς ότι ο προεστός ευχάς πέμπει πριν από τον αγιασμό των δώρων όση δύναμη σε αυτό, όσο μπορεί. Τι θα πει όση δύναμη σε αυτό, το αυτό δοτική σε αυτόν, ανάλογα με το χάρισμα που έχει, με την έμπνευση που έχει, με τα γράμματα που ξέρει, πώς θα τα διατυπώσει. Ένας απλός επίσκοπος τα λέει απλά, ένας μορφωμένος επίσκοπος τα λέει λίγο πιο ανεπτυγμένα. Έτσι έχουμε εμφάνιση τέτοιων κειμένων από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα γύρω από ορισμένα πνευματικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά έχουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο και με τα διοικητικά κέντρα της αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσες μεγάλων διοικητικών κέντρων διαμορφώνουν και τις τοπικές λειτουργικές παραδόσεις. Το γεγονός που επέδρασε στην ανάπτυξη της λατρείας με έναν ταχύ ρυθμό από τον 4ο αιώνα και μετά είναι η ελευθερία που παρέχεται στην Εκκλησία. Κυρίως μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, και την υποστήριξη από τον αυτοκράτορα του εκκλησιαστικού βίου, η Εκκλησία αναπτύσσεται πια ελεύθερα και πάβει να κρύβει τα μυστήριά της, τις δραστηριότητές της. Στη διαμόρφωση αυτών των μεγάλων διοικητικών κέντρων που συνοδεύεται από μια ανάπτυξη των τοπικών λειτουργικών παραδόσεων, μπορούμε να αναφέρουμε μερικές ομάδες. Θα αναφερθώ σε 5 τέτοιες ομάδες που ασφαλώς μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 12. Αλλά 5 ομάδες είναι αντιπροσωπευτικές αυτών των παραδόσεων που θα αναπτυχθούν στο χώρο της λατρείας. Πρώτο μεγάλο κέντρο είναι η Αλεξάνδρεια, στην οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε την Αίγυπτο και την Αιθιοπία, δηλαδή τους Κόπτες. Ένα άλλο μεγάλο κέντρο είναι η Αντιόχεια της Συρίας, την οποία θα την έβλεπα μαζί με την παράδοση των Ιεροσολύμων. Ιεροσόλυμα και Αντιόχεια κινούνται πολιτιστικά με έναν ίδιο βηματισμό. Τρίτο σπουδαίο κέντρο είναι ο Πόντος, μαζί με την Αρμενία και την Ηράκλεια, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετέπειτα Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, η Κωνσταντινούπολη, όταν θα γίνει πρωτεύουσα, θα αναπτύξει δικό της λειτουργικό κέντρο. Επομένως, μπορούμε να εννοήσουμε την Κωνσταντινούπολη ως 4ο κέντρο και μάλιστα να τη συνδέσουμε από τον 8ο αιώνα και μετά με τις σλαβικές χώρες. Ιδιαίτερα από τον 9ο αιώνα και μετά έχουμε σαφέστατη ανάπτυξη του κέντρου της Κωνσταντινούπολης προς τις σλαβικές χώρες. Τέλος, ως 5ο κέντρο θα έβαζα τη Ρώμη με όλη την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βόρειο Αφρική. Τα κείμενα που εμφανίζονται σε αυτά τα 5 κέντρα είναι εντόνως διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Έχουν κοινό υπόβαθρο, έχουν κοινή βάση, έχουν κοινή αναφορά, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, αλλά είναι διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Ιδιαίτερα μάλιστα τα 4 κέντρα, σε σχέση με το 5ο της Ρώμης, έχουν και ένα άλλο στοιχείο που τα διαφοροποιεί, το στοιχείο της γλώσσας. Στη Μένα Ανατολή τα πάντα διαμορφώνονται στην ελληνική γλώσσα, στη Δε Δύση τα πάντα διαμορφώνονται στη λατινική γλώσσα. Δεν αναφέρομαι στην κοπτική, συριακή ή αρμενική γλώσσα, γιατί σε αυτές τις γλώσσες διαφοροποιούνται τα λειτουργικά κείμενα όταν οι λαοί που τις μιλούν εντάσσονται σε μονοφυσιτικές αποκλίσεις και διαιρούνται από το σώμα της Εκκλησίας. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ για να αναφερθώ στο θέμα της γλώσσας. Όχι ότι η ελληνική είναι μια λειτουργική γλώσσα η οποία πρέπει να επιβληθεί. Υπάρχει το στοιχείο των ιερών γλωσσών, ασφαλώς υπάρχει στο χριστιανισμό, η ελληνική και η λατινική λειτουργούν ως ιερές γλώσσες από τη δυναμική τους. Αλλά η ιερή γλώσσα θεσμικά δεν εμφανίστηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, παρά μόνο στη Δύση έχουμε μία τέτοια, δεν θα την έλεγα έκτροπη, αλλά μία μονομανία, όπου επιβλήθηκε η λατινική μετά τον 10ο αιώνα, και μάλιστα η επιβολή αυτή εκφεύγει σε μια γλώσσα που επιβάλλεται πλέον στη λατρεία μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, δηλαδή μέχρι το 1960. Το 1960 έχουμε μία διαφοροποίηση ως προς την δυτική αυτή παράδοση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όταν η Σύνοδος του Βατικανού επέτρεψε σε λαούς που ζουν σε άλλες χώρες να έχουν στα λειτουργικά τους κείμενα τις τοπικές τους γλώσσες. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ανατολή δεν επέβαλε ποτέ την ελληνική γλώσσα ως λειτουργική γλώσσα σε λαούς, και τρανό παράδειγμα έχουμε την περίπτωση της Ιεραποστολής στους Σλάβους, όπου οι Ιεραπόστολοι, διαδίδοντας τον χριστιανισμό, διαμόρφωσαν την υπάρχουσα γλώσσα, δημιούργησαν γραμματική, αλφάβητο κλπ. Και σε κάθε λαό επέτρεπαν την τοπική γλώσσα. Πριν κλείσω αυτή την παρένθεση όμως, θέλω κάτι ακόμα να προσθέσω. Ο μεγάλος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι, υποστήριξε ότι αν θέλουμε να εξετάσουμε την ακρίβεια των λόγων μας σε όποια γλώσσα και αν την διατυπώσουμε αυτή την αλήθεια, ασφαλώς σε σχέση με την Εκκλησία, θα πρέπει να την συγκρίνουμε με τις ελληνικές πηγές, ή όπως συνηθίσαμε να ονομάζουμε, με τους Έλληνες πατέρες.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ανέφερα προηγουμένως την ελευθερία του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τις αιρέσεις, ανέφερα τα μεγάλα κέντρα, λειτουργικά κέντρα. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη λατρείας, η εμφάνιση και η ανάπτυξη του κοινοβιακού μοναχισμού, όχι του ερημιτισμού, αλλά του κοινοβιακού μοναχισμού. Μέχρι και τον 4ο αιώνα ο μοναχισμός είχε χαρακτήρα ερημητικό, καθαρά ασκητικό. Πιστοί άνθρωποι έφευγαν από τον κόσμο και πήγαιναν να ζήσουν έναν αγγελικό βίο, όπως τον έλεγαν, μέσα από δρόμους ασκήσεων, και όλες οι ασκήσεις ουσιαστικά απέβλεπαν στην καταπολέμηση των παθών ή, όπως το θέτει ο Μέγας Αντώνιος, στο πώς θα ταυτίσω το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού. Πρώτος ο μοναχός Παχώμιος, αλλά κυρίως ο Μέγας Βασίλειος, διαμόρφωσαν τον κοινοβιακό μοναχισμό, οργανώνοντάς τον σε μεγάλες μονάδες συγκεντρωτικές. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε δύο μεγάλα έργα που έγιναν το σύνταγμα τρόπων τεινάτου μοναχισμού, τους όρους κατά πλάτος και τους όρους κατ' επιτομή, κατ' ουσίαν ένα σύγγραμμα που εκδίδεται σε αναλυτική και συνοπτική μορφή, με τους οποίους όρους οργανώνει τους κανόνες του μοναχισμού. Ο μοναχισμός ένα ζητούμενο έχει, την αδιάλειπτο προσευχή. Κατά τη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτος προσεύχεσθε, ο δρόμος του μοναχισμού είναι μια αδιάλειπτος προσευχή. Η προσευχή ως αναφορά στον Θεό. Για να γίνει αδιάλειπτος η προσευχή, πρέπει συνεχώς να προσευχόμαστε, και έτσι εμφανίζονται τα προσευχητικά κείμενα του μοναχισμού. Αλλά επειδή ο κοινοβιακός μοναχισμός είναι οργανωμένος, πρέπει τα προσευχητικά αυτά κείμενα να είναι κείμενα συνάξεων, όχι απλώς ατομικές προσευχές. Για να γίνονται οι συνάξεις, δεν μπορεί να γίνονται προγραμματικά και θεωρητικά, αλλά να υπηρετούν τη σύναξη. Επομένως, εντάσσονται σε ένα μυσταγωγικό περιβάλλον, σε ένα μυσταγωγικό πλαίσιο, γίνονται δηλαδή ακολουθίες. Επειδή ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια τέτοια οργάνωση, οι ακολουθίες οργανώνονται κατά τον κοσμικό χρόνο, στον οποίο σιγά σιγά αυτός ο κοσμικός χρόνος που εναρμονίζεται με τις ακολουθίες αυτών των μοναστικών αδελφοτήτων, διαπνέεται ή, αν θέλετε, διαποτίζεται από έναν εσχατολογικό χρόνο. Με τέτοιο τρόπο μάλιστα, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ είμαστε εν το κόσμο, συγχρόνως είμαστε και εκτός του κόσμου, όπως διατυπώνεται στη βιβλική γλώσσα. Μπορούμε λοιπόν τώρα να μιλάμε για διαμόρφωση του λεγόμενου τυπικού. Τυπικό είναι μια σειρά διατάξεων που στην αρχή ήταν προφορικές και σιγά σιγά καταγράφηκαν, δηλαδή ο τύπος με τον οποίο γίνονται όλες μας οι συνάξεις μέσα σε ακολουθίες. Διαμορφώνονται λοιπόν τα λεγόμενα τυπικά. Μίλησα προηγουμένως για τα μεγάλα πνευματικά και λειτουργικά κέντρα της Εκκλησίας, ανάλογα με τα διοικητικά κέντρα της Αυτοκρατορίας. Και τα τυπικά εντάσσονται σε αυτή την παρουσία των μεγάλων κέντρων, ώστε να μπορούμε να πούμε για ιδιαίτερα τυπικά. Ιδιαίτερο τυπικό ακολουθιών αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στα Ιεροσόλυμα και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στον Πόντο, ιδιαίτερο αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, και ό,τι εκφράζει αυτή η Κωνσταντινούπολη ως δυναμική οικουμενικής πόλεως, και ιδιαίτερο βέβαια τυπικό αναπτύσσεται στην Ιταλική Χερσόνησο, με κέντρο τη Ρώμη, που έχει σχέση με τους Γαλάτες, τους Ισπανούς, τη Βόρεια Αφρική, στη λατινική γενικά έκφραση της λατρείας. Τα τυπικά αυτά, τα πολλά και ποικίλα, ακολουθούν σε όλα αυτά τα κέντρα που ανέφερα δύο τύπους. Ο πρώτος, που αναπτύσσεται με πλούσιο περιεχόμενο, με πλούσιες αναπτύξεις, με πλούσιες εκφράσεις, αφορά στους μοναχούς και εκφράζεται μέσα στα πλαίσια του μοναστικού βίου ή των μεγάλων μοναστικών κέντρων. Ο δεύτερος διατυπώνεται και αναπτύσσεται μέσα στις ενορίες, αφορά στους λαϊκούς, τους μη μοναχούς, Γι' αυτό πηγή του δεύτερου αυτού τύπου είναι συνήθως ο επίσκοπος ή το σώμα των επισκόπων. Θα μου πείτε, ο επίσκοπος δεν έχει σχέση με τους μοναχούς. Εδώ τίθεται ένα τεράστιο θέμα. Από τον 3ο αιώνα αρχίζει να αναπτύσσεται μία διαμάχη η οποία σχεδόν γίνεται εγγενής διαμάχη και ενυπάρχει μέχρι σήμερα, ποτέ δεν έλειψε. Μια διαμάχη ανάμεσα στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων. Όταν λέω στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων, μην πάει ο νους μας σε οργανωμένα σώματα. Πρόκειται για δυναμικές τάσεις. Παραδείγματος χάρη, οι μοναχοί ξέρουν ότι χωρίς επίσκοπο εκκλησία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει Θεία Ευχαριστία, της οποίας ο πρόεδρος, ο επίσκοπος, θα εμφανιστεί ενώπιόν μας ως εικόνα του ίδιου του Χριστού. Δηλαδή, χωρίς Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει και εκκλησία. Υπάρχει μόνο ένας ηθικός δρόμος. Αυτό το ξέρουν οι μοναχοί. Όμως δεν θέλουν ο επίσκοπος να ελέγχει τον δρόμο τους, ερμηνεύοντας τη δράση του επισκόπου ως δράση ενδοϊστορική, ενώ αυτοί θέλουν να δράσουν εκτός της ιστορίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύγκρουση. Δύο δρόμοι υπάρχουν για να μην εξαρτώμε από τον επίσκοπο. Πρώτον, να μην μετέχω της Θείας Ευχαριστίας. Κάτι που εμφανίζεται πολύ νωρίς στους μοναστικούς κύκλους. Δεν μετέχουν της Θείας Ευχαριστίας, μένουν στα κελιά τους και πολύ αραιά λαμβάνουν μέρος. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη τον 4ο αιώνα, γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος προσπαθεί να φέρει την ευχαριστία μέσα στα μοναστήρια. Γιατί οι μοναχοί, έχοντας πίσω τους την ιστορία της ερήμου, βλέπουν ότι ο αγιασμός μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον 4ο αιώνα εμφανίζεται ένα σύγγραμμα στα Ιεροσόλυμα από τον επίσκοπο Σοφρόνιο, ο οποίος περιγράφει τη ζωή μιας ασκήτριας που έφτασε στο άκρον της ασκήσεως της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που έζησε επί δεκαετίες στην έρημο μόνη της, χωρίς να εκκλησιαστεί ποτέ της, χωρίς να βρεθεί σε σύναξη Θείας Ευχαριστίας ποτέ της. Στον βίο της λοιπόν ο Σοφρόνιος μας λέει ότι η τελείωση περνάει μέσα από το ποτήρι της Θείας Ευχαριστίας, επιμένοντας να τονίσει ότι η Οσία Μαρία δικαιώνεται αφού μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Αργότερα θα εμφανιστεί και ένα άλλο φαινόμενο. Οι ίδιοι επίσκοποι που αποτελούν μέλη συνοδικού σώματος δεν θα παραλείπουν σε κάθε σύνοδο, μικρή ή μεγάλη, να ανακαλούν στην τάξη τους μοναχούς. Γι' αυτό έχουμε και μια σωρία κανόνων που εντάσσουν τους μοναχούς κάτω από την εποπτεία των επισκόπων. Αυτή η διαμάχη διαμορφώνει και τα δύο αυτά τυπικά, το μοναστικό και το κοσμικό τυπικό.

Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να μνημονεύσω είναι ότι από τον 4ο ακόμα αιώνα οι μοναχοί αναπτύσσουν προσευχητικά τυπικά, τυπικά που έχουν προσευχές, ενώ στις πόλεις αναπτύσσονται ασματικά τυπικά, αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά να εισάγεται το μέλος. Η αντίδραση των μοναχών απέναντι στην ποιητική γλώσσα και στα μελοποιημένα στοιχεία αυτής της γλώσσας είναι πολύ έντονη αυτή την εποχή. Και όμως, μετά από 2 αιώνες, από τον 6ο αιώνα και μετά, για να μην πω από τον 5ο, οι μοναχοί είναι αυτοί που αρχίζουν να γίνονται οι μεγάλοι δημιουργοί και της ποιήσεως και του μέλους, χωρίς όμως να ενσωματωθούν τελικά στην ευχαριστιακή αντίληψη της Εκκλησίας ή ενσωματώνονται με αντιστάσεις. Αυτούς τους 2 τρόπους ή καλύτερα δρόμους λατρείας τους ονομάζουμε κοσμικό ή ασματικό τυπικό από τη μια και μοναστικό τυπικό από την άλλη. Ήδη από τον 1ο αιώνα έχουμε δημιουργία των πρώτων ύμνων, γιατί θέλω να αναφερθώ λίγο στην παρουσία των ύμνων μέσα στη λατρεία, απλών ύμνων που δεν είναι ψαλμοί, αν και το ψαλτήρι παρέμεινε για πάντα το μεγάλο ποιητικό σύνθεμα της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Μαζί δηλαδή με τους ψαλμούς αρχίζουν να αναπτύσσονται μικρά ποιητικά συνθέματα. Τέτοια ποιητικά συνθέματα βρίσκομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, καθώς και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Για παράδειγμα αναφέρω ότι στα τέλη του 2ου αιώνα παρουσιάζεται στην Εκκλησία ο λεγόμενος λιχνικός ύμνος, το γνωστό μας «Φως Ιλαρών», που το ακούμε σε κάθε εσπερινό, το οποίο αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη γύρω στο 180 περίπου μετά Χριστόν. Μεγάλοι δάσκαλοι εμφανίζουν επίσης ποιητικές συνθέσεις εξαιρετικές, όπως είναι ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος και ο Γρηγόριος ο Νήσις. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Ποιος πρώτος χρησιμοποιεί την εμελή ποιητική σύνθεση για να διδάξει? Η απάντηση, μη σας παραξενέψει, είναι ο Άριος. Ο Άριος που δεν έγινε ποτέ επίσκοπος, παρέμεινε πάντα ένας πρεσβύτερος στην Αλεξάνδρεια, αλλά εξαιρετικό μυαλό, φτιάχνει ένα ποιητικό σύνθεμα που το ονομάζει Θάλια, το μελοποιεί. Φαίνεται ότι γοητεύει τον κόσμο με αυτό το ποίημα, επειδή έχει ακριβώς και το μέλος, και μέσω αυτού του συνθέματος προσπαθεί να διαδώσει την ερμηνεία που έχει περί του προσώπου του Χριστού. Μας έχουν μείνει ελάχιστα σπαράγματα από αυτό το ποίημα. Δεν θέλω να πω ότι αργότερα οι άλλοι πατέρες μιμήθηκαν τον Άριο, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι την ίδια εποχή, από κάποια συγκυρία ή από κάποια εσωτερική όθηση, που έχουν μεγάλες εποχές να εμφανίζουν ταυτόχρονα κάποιες αναπτύξεις, εμφανίζονται και τα πρώτα ποιητικά συνθέματα της Εκκλησίας, ενώ μεγάλα ποιητικά συνθέματα. Έτσι σιγά σιγά μέσα στις ακολουθίες των ενοριών εισάγονται νέοι ύμνοι, ενώ αρχίζουν να υποχωρούν οι ύμνοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν αναφέρομαι ακόμα στις μεγάλες συνθέσεις. Παράλληλα, αναπτύσσονται τα μεγάλα προσευχητικά κείμενα στα μοναστήρια. Μια τέτοια προσευχητική σύνθεση που έχει παραμείνει μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα την ακούμε κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι η περίφημη προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μυθός, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρις έμητος, ο δούλο» κτλ. Την αναφέρω γιατί δείχνει το περιεχόμενο αυτών των προσευχητικών κειμένων τα οποία έχουν διασωθεί στις πηγές. Όσο προχωράμε προς τον 6ο αιώνα, εμφανίζονται μεγάλα ποίηματα τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με κανονική μουσική σύνθεση, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ονομάζουμε υποψάλλην, υποψάλλονται.
ακόμα η μουσική δεν έχει αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ότι με τη μουσική υπήρχε μια στάση της Εκκλησίας διστακτική, επειδή η μουσική μας πήγαινε λίγο προς την ειδωλολατρία. Πρέπει να πιστούν ή εκ των πραγμάτων να φανεί ότι εξέλιπε πλήρως ο κίνδυνος ειδωλολατρίας για να μπορέσουν να βάλουν μέσα στη ζωή τους τη μουσική. Πάντως το λεγόμενο κοσμικό ή ασματικό τυπικό, το οποίο είναι περιορισμένο χρονικά, ένα εσπερινό Σαββάτου και μια σύναξη Κυριακής είναι ουσιαστικά, είναι αυτό που κάνει χρήση μουσικών μελών. Αυτό το κοσμικό ή ασματικό τυπικό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τον 11ο αιώνα, αλλά έχει αρχίσει να υποχωρεί μετά το τέλος της οικονομαχίας. Από τον 6ο αιώνα θα αρχίσουν τα μοναστήρια να αναπτύσσουν μεγάλες ποιητικές συνθέσεις. Γνωστή μας ποιητική σύνθεση είναι, ως μορφή εννοώ, είναι το κοντάκιο. Το κοντάκιο είναι ένα ποίημα, μακροσκελές ποίημα, που ακολουθεί αρχαϊκά συλλαβικά μέτρα, είτε ίαμβο, είτε ανάπεστο, είτε τροχαίο, και εμπεριέχει μια διήγηση για την Εκκλησία, μια δογματική διήγηση γιατί πρέπει ο λαός να διδαχθεί. Τα κοντάκια είναι συνθέσεις με διδακτικό περιεχόμενο. Ένας μεγάλος ποιητής κοντακίων είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός. Πολύ μεγάλος επίσης ποιητής είναι και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά με μια διαφορά, ότι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγραψε σε αρχαϊκό μέτρο και σε αρχαϊκή γλώσσα και δεν τον καταλάβαινε ο λαός. Τα έπι του, έτσι τα ονομάζουμε, θρησκευτικά ή δογματικά κυρίως έπι, είναι υπέροχες συνθέσεις, αλλά επειδή είναι γραμμένα σε ομηρική γλώσσα, δεν γίνονται εύκολα κατανοητά. Ενώ ο Ρωμανός κάνει τη στροφή προς τη γλώσσα του λαού και δημιουργεί συνθέσεις που είναι κατανοητές από το λαό.

Αναφερόμαστε λοιπόν στα κοντάκια. Ονομάστηκαν κοντάκια ενώ πρόκειται για ποίηματα. Δεν διαφέρουν κατά τη μορφή από τα ποίηματα τα εκτός της Εκκλησίας, τις μεγάλες συνθέσεις των ελληνιστικών χρόνων και των ύστερων αρχαϊκών χρόνων που συναντούμε στις πηγές, είτε ερωτικές, είτε κοινωνικές, είτε αγροτικές συνθέσεις. Τους έδωσαν όμως ένα ιδιαίτερο όνομα που να σημαίνει σύνθεμα αγροτικές συνθέσεις. Τους έδωσαν όμως ένα ιδιαίτερο όνομα που να σημαίνει σύνθεμα θρησκευτικό

ένα μακρό έτσι υλικό. Αυτό το υλικό, το μακρότατο, που θα είχε γραμμένο ένα τέτοιο σύνθεμα, τυλιγόταν σε ένα κοντάρι, ένα μικρό κονταράκι, κοντάκιο δηλαδή. Και αυτό το κοντάκιο έπαιρνε ο αναγνώστης, παραδείγματος χάρη, στη γιορτή των Χριστουγέννων, το τραβούσε από τη βιβλιοθήκη, που εκεί πέρα ήταν τοποθετημένα. Και έτσι έμεινε η λέξη κοντάκιο. Από τον 7ο όμως αιώνα αρχίζουμε να έχουμε τώρα μέσα στους μοναστικούς κύκλους μια τεράστια στροφή, όπου οι ίδιοι οι μοναχοί, έχοντας αναπτύξει τη ζωή τους, αρχίζουν να γίνονται ποιητές, συνθέτες και δημιουργοί μεγάλων υμνογραφικών συνθέσεων. Δεν θέλουν να μιμηθούν τους ποιητές, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται και εκτός εκκλησίας, αλλά θέλουν να ανακαλύψουν κάτι καινούριο και να είναι ουσιώδες αυτό το καινούριο. Δεν ξέρουμε ποιος το πρωτοανακάλυψε, ξέρουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός ασφαλώς, αλλά δεν είναι δικό του δημιούργημα. Τι εννοώ? Ανακαλύπτουν τον λεγόμενο κανόνα, έναν τρόπο συνθέσεως ποιημάτων διαφορετικό από το κοντάκιο. Το ονόμασαν κανόνα γιατί είναι σαν ένας οδηγός κάθε εκκλησιαστικής και θρησκευτικής συνθέσεως μέσα στον εκκλησιαστικό μας βίο. Είπα προηγουμένως ότι στις ακολουθίες πολλές φορές διάβαζαν ποιητικές συνθέσεις που είναι εγκατεσπαρμένες σε όλη τη βίβλο, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, οι περισσότερες, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Αυτές τις συνθέσεις τις ονομάζουμε οδές. Η λέξη οδή υπάρχει στη μετάφραση των Εβδομήκοντα όταν χαρακτηρίζει το ποίημα που συντέθηκε από τους Εβραίους μόλις πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Την οδή μάλιστα αυτή την τραγούδησαν με εμελή τρόπο, όπως μας περιγράφει το Ιερό Κείμενο. Δημιούργησαν έναν χορό, μια χοροδία, με την αδελφή του Μωυσή την Μαριάμ, με τον αδελφό του τον Άρον, με τα παιδιά των Ιουδαίων, τους παιδες των Ιουδαίων, και τραγούδησαν οδύν εις τον Κύριον. Να μια οδή λοιπόν που μπορώ και εγώ μέσα στην εκκλησία να την λέω. Άσατε το Κυρίο, ενδόξος γάρδε δόξαστε, ύπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν και τα λοιπά, δίνοντας ένα συμβολικό περιεχόμενο στα λόγια αυτής της οδής. Σε μεγάλες στιγμές της ιστορίας των Εβραίων εμφανίστηκαν και άλλες τέτοιες οδές. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι εμφανίστηκαν 5-6 οδές, τις οποίες χρησιμοποιούσε η Εκκλησία συνέχεια γιατί δόξαζαν το Θεό. Παραδείγματος χάρη, μια προσευχή της προφήτηδας Άννας ή μια προσευχή τραγούδι που αναφέρεται στον θάνατο του Μωυσή, θλιβερή ως προς το περιεχόμενο γιατί εμπεριέχει την παρουσία θανάτου, ή την περίφημη προσευχή του Ιωνά, ή την περίφημη προσευχή των τριών παιδων. Και όταν λέω προσευχή εννοώ οδή. Και από την Καινή Διαθήκη βρήκαν επίσης ότι υπάρχει μια ανάλογη οδή, ο χαιρετισμός της Παναγίας στην Ελισάβετ. Θυμίζω ότι όταν συναντάει την Ελισάβετ η Παναγία, της απευθύνει την περίφημη οδή «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου» κλπ. Που κατά το μέτρο μοιάζει με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης στην Καινή Διαθήκη υπάρχει και ο δοξολογικός ύμνος του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Λοιπόν, πήραν αυτά από τις οδές, διάλεξαν αυτές που προσαρμόζονται απόλυτα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας και δημιούργησαν τον κατάλογο 9 οδών. Πάνω σε κάθε μια από αυτές τις οδές ανέπτυξαν μια σειρά σύντομων ποιητικών συνθέσεων που ναι μεν αναφέρονταν στο περιεχόμενο της κάθε οδής, αλλά ανέπτυσαν

ένα επεισόδιο από τη ζωή του Χριστού, μια δοξολογία στο Θεό ιδιαίτερη, είχαν δηλαδή και το δικό τους περιεχόμενο, διασώζοντας τη σύνδεση με τη συγκεκριμένη οδή. Είναι λίγο παράξενο σύνθεμα αυτό, ενώ ο κανόνας, με δικούς του εσωτερικούς νόμους. Έτσι δημιουργήθηκαν κανόνες που εμπεριείχαν ένα ανεξάντλητο πλούτο, διότι σχολιάζονταν οι εορτές των μαρτύρων, οι εορτές των μεγάλων Αγίων, οι εορτές από τη ζωή του Χριστού, οι εορτές από τη ζωή της Παναγίας. Από τον 5ο αιώνα και μετά έχουμε αναφορές σε πολλές γιορτές που έχουν με πηγή τους τα βιβλικά επεισόδια ή τα βιβλικά πρόσωπα, αλλά συγχρόνως αναφέρονται σε ιερά πρόσωπα που έζησαν στη ζωή της Εκκλησίας, είτε ως μάρτυρες είτε ως Άγιοι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 400, μια μεγάλη γιορτή που είχε η Εκκλησία ήταν τα Θεοφάνεια, η μεγαλύτερη μετά το Πάσχα γιορτή της. Τι γιόρταζαν τα Θεοφάνεια? Αυτό που λέει η λέξη. Την εμφάνεια του Θεού. Η εμφάνεια του Θεού για την Εκκλησία σήμαινε την αποκάλυψη της ιότητας του Χριστού. Όταν βαπτίζεται ο Χριστός, ακούγεται φωνή. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Εξυπακούεται ότι αυτός που βαπτίζεται έχει γεννηθεί αληθώς ως άνθρωπος. Αυτό το περιστατικό, ειδικά της γεννήσεως του Χριστού, απομονώνεται στη Δύση και γιορτάζεται όχι στις 6 Ιανουαρίου που μέχρι τότε συνηθιζόταν, αλλά στις 25 Δεκεμβρίου. Όταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκλέγεται επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, εισάγει το 400 μετά Χριστόν τη γιορτή των Χριστουγέννων να γιορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι τότε γιορταζόταν, ακριβέστερα μνημονευόταν, στις 6 Ιανουαρίου. Από τα Χριστούγεννα θα δημιουργηθούν νέες γιορτές. Αφού 25 Δεκεμβρίου είναι Χριστούγεννα, πάμε 9 μήνες πίσω και έχουμε τον Ευαγγελισμό. Πάμε 8 μέρες μπροστά και έχουμε την περιτομή. Πάμε 40 μέρες μπροστά και έχουμε την υπαπαντή. Κυρίως όμως από το 450 μετά Χριστόν, δηλαδή μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, αρχίζουν να εμφανίζονται και γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Εφόσον θα δημιουργηθούν γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, θα δημιουργηθούν και γύρω από τη μεγάλη μορφή της Καινής Διαθήκης, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και έτσι θα έχουμε πάλι γιορτή για τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου, για τη γέννησή του, για τον αποκεφαλισμό του, για την κοίμησή του. Αυτές όλες τις γιορτές αναλαμβάνουν από τον 6ο αιώνα και μετά να τις εμπλουτίζουν με περιεχόμενο, επιμένω, διδακτικό και όχι απλώς βιβλικό. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια. Ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενοριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Ούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 72-98-222. Από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

του βίου του εις θεόν αποδημήσαντος, ιερομόναχου Στάρετς Ζωσιμά. Συντεταγμένα κατά της ίδιας αυτού αφηγήσεις, υπό Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Βιογραφικές πληροφορίες. Ολίγα την άπερη του νεαρού αδερφού του Στάρετς Ζωσιμά. Αγαπητοί μου πατέρες και δάσκαλοι, γεννήθηκα σε μια μακρινή βόρεια επαρχία στην πολιτεία. Ο πατέρας μου ήταν ευγενής, μα όχι από τους εξέχοντες και χωρίς μεγάλους τίτλους. Πέθανε όταν εγώ ήμουν μόλις 2 χρονών και δεν το θυμάμαι καθόλου. Άφησε στη μητέρα μου ένα μικρό ξύλινο σπίτι και ένα κεφάλαιο μικρό, αρκετό όμως για να ζήσει τα παιδιά της χωρίς στεναχώριες. 2 μας είχε όλους και όλους η μητέρα μου. Εμένα που με λέγανε Ζινόβιο και τον μεγαλύτερο αδερφό μου, το Μάρκελο. Ήταν κάπου 8 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Είχε παράφορο και ευερέθιστο χαρακτήρα, μα ήταν καλός. Δεν κορόιδευε κανέναν και παράξενα σιωπηλός. Ιδιαίτερα σαν ήταν στο σπίτι με μένα, με τη μητέρα ή με τους υπηρέτες. Στο γυμνάσιο ήταν καλός μαθητής, μα δεν έπιανε ποτέ του φιλίες με τα άλλα τα παιδιά. Αν και δεν μάλωνε μαζί τους, έτσι τουλάχιστον θυμόταν η μητέρα. Μισό χρόνο πριν από το θάνατό του, όταν είχε πια κλείσει τα 17, άρχισε να πηγαίνει συχνά στο σπίτι ενός ανθρώπου που ζούσε μόνος του και ήταν κάτι σαν πολιτικός εξόριστος στην πολιτεία μας. Τον είχαν εκτοπίσει από τη Μόσχα για τις φιλελεύθερες ιδέες του. Τούτος ο εξόριστος ήταν επιφανής επιστήμων, ο γνωστός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο. Άγνωστο γιατί, αγάπησε τον Μάρκελο και άρχισε να τον δέχεται στο σπίτι του. Ο νέος κάθονταν μαζί του ολάκερες βραδιές και αυτό γίνονταν όλο το χειμώνα, ως την ώρα που διορίσανε τον εξόριστο σε μια κρατική υπηρεσία στην Πετρούπολη. Αυτό το είχε ζητήσει ο ίδιος και το πέτυχε γιατί είχε υποστηρικτές. Άρχισε η μεγάλη Σαρακοστή και ο Μάρκελος δεν ήθελε να νηστέψει. Έβριζε και κορόιδευε. «Όλα αυτά είναι βλακίες», έλεγε. «Κι ούτε υπάρχει κανένας Θεός». Τόσο που έκανε τη μητέρα και τους υπηρέτες να φρίξουν. Μα και μένα το μικρό, γιατί αν και ήμουν μόλις 9 χρονών, τρόμαξα τόσο πολύ σαν άκουσα εκείνα τα λόγια. Οι υπηρέτες μας ήταν όλοι δουλοπάρικοι, 4 όλοι και όλοι, αγορασμένοι στο όνομα γνωστού μας Τσιφλικά. Θυμάμαι ακόμα πως πούλησε η μητέρα μου έναν από αυτούς, τη μαγείρισα, την Αφήμια, μια κουτσή γριά για 60 ρούβλια σε χαρτονόμισμα, και στη θέση της πήρε μια ελεύθερη. Ξαφνικά, την 6η εβδομάδα της νηστείας, ο αδερφός μου αρρώστησε. Ήταν πάντα του φιλάσθενος. Κάτι είχε το στήθος του. Ήταν αδύνατος και σχεδόν προφηματικός. Ήταν ψηλός, μα πολύ λεπτός και αδύνατος. Το πρόσωπό του όμως ήταν πολύ όμορφο. Ίσως και να έχει κρυολογήσει. Όμως αν ήρθε ο γιατρός, ψιθύρισε στη μητέρα πως έχει καλπάζουσα και πως δεν θα βγάλει την άνοιξη. Η μητέρα άρχισε να κλαίει και παρακαλούσε τον αδερφό μου με προφυλάξεις, ιδίως για να μην τον φοβήσει, να νηστέψει και να κοινωνήσει, γιατί τότε δεν είχε πέσει ακόμα στο κρεβάτι. Όταν το άκουσε εκείνος, θυμώσε τόσο πολύ και έβρισε το ναό του Κυρίου. Ωστόσο, έπεσε σε συλλογή
κατάλαβε πως η αρρώστια του είναι επικίνδυνη και πως γι' αυτόν τον στέλνει η μητέρα του, όσο έχει ακόμα δυνάμεις, να πάει να κοινωνήσει. Εδώ που τα λέμε, το ήξερε πια και ο ίδιος πως από καιρό ήταν άρρωστος. Και μια φορά, πριν από ένα χρόνο, είχε πει σε μένα και στη μητέρα μου, με όλη του την ψυχραιμία καθώς τρώγαμε, «Λίγα είναι ακόμα τα ψωμιά μου. Ίσως και να μην το βγάλω τούτο το χρόνο». Και σαν πως να το είχε προφητέψει. Πέρασαν 2-3 μέρες και μπήκε η μεγάλη εβδομάδα. Και να πω, ο αδερφός μου άρχισε να νηστεύει από την Τρίτη το πρωί. Για να πω την αλήθεια, μητερούλα, για σας το κάνω. Για να ευχαριστηθείτε και να ησυχάσετε, της είπε. Η μητέρα άρχισε να κλαίει από χαρά, μα και από λύπη. Πά να πει λοιπόν πως είναι κοντά το τέλος μου, μια και άλλαξε έτσι. Μα δεν πρόφτασε να πάει πολλές φορές στην εκκλησιά, γιατί κρεβατώθηκε. Τον εξομολόγησαν λοιπόν και τον μεταλάβανε στο σπίτι. Οι μέρες ήταν φωτεινές, ασυνέφιαστες, μυρωμένες. Το Πάσχα έπεφτε αργά. Όλη τη νύχτα, θυμάμαι, έβηχε. Ο ύπνος του ήταν ταραγμένος. Μα το πρωί πάντα ντύνονταν και προσπαθούσε να κάτσει στη μαλακιά πολυθρόνα. Έτσι και τον θυμάμαι. Κάθεται ήσυχος, σεμνός, χαμογελάει. Ήταν άρρωστος, μα το πρόσωπό του ήταν εύθυμο, χαρούμενο. Είχε αλλάξει ολόκληρος ψυχικά. Και πόσο αξιοθαύμαστη ήταν τούτη η ξαφνική αλλαγή. Έμπαινε στο δωμάτιό του η γριά παραμάνα. «Άσε με, καλέ μου, να ανάψω και εδώ μέσα το καντήλι, μπροστά στα εικονίσματα». Πρώτα δεν άφηνε να το ανάψουν. Το έσβηνε ο ίδιος μάλιστα. «Άναψέ το, αγαπητή μου, άναψέ το. Ήμουν ένα τέρας όταν σας το απαγόρευα. Συγγνώμη. Εσύ, καθώς ανάβεις το καντήλι στο Θεό, προσεύχεσαι. Εγώ σε βλέπω, σε χαίρομαι και θωρώντας σε προσεύχομαι. Προσευχόμαστε λοιπόν και οι δύο στον ίδιο Θεό». Αυτά τα λόγια μας φαίνονταν παράξενα. Η μητέρα κλειδώνονταν στο δωμάτιό της και όλο έκλαιγε, έκλαιγε. Μονάχα όταν ερχόταν να τον δει, σκούπισε τα μάτια της και έκανε τη χαρούμενη. «Μην κλαις, μητερούλα μου, μην κλαις, καλούλα μου», της έλεγε καμιά φορά. «Θα ζήσω πολύ καιρό ακόμα. Έχω πολλές χαρές να δοκιμάσω μαζί σας. Και η ζωή, η ζωή είναι χαρούμενη, εύθυμη. Αχ, καλέ μου, τι χαρά είναι τούτη για σένα, όταν καίγεσαι όλη τη νύχτα στον πυρετό και βύχεις, έτσι που λίγο ακόμα και θα ξεσκιστεί το στήθος σου». «Μαμά», της απαντούσε, «μην κλαις, η ζωή είναι παράδεισος και όλοι μας στον παράδεισο βρισκόμαστε, μόνο που δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Μα αν το καταλάβουμε, αύριο κιόλας θα γίνονταν ολάκερος ο κόσμος παράδεισος». Όλοι απορούσαν με τα λόγια του. Τόσο παράξενα τα έλεγε και με τόση σιγουριά. Συγκινιόνταν και κλαίγανε. Έρχονταν να μας επισκεφτούν οι γνωστοί μας. «Αγαπημένοι μου», τους έλεγε, «καλοί μου, τι έκανα και μ' αγαπάτε? Γιατί αγαπάτε έναν άνθρωπο σαν και μένα? Και γιατί δεν καταλάβαινα πρωτύτερα? Γιατί δεν το εκτιμούσα?» Στους υπηρέτες έλεγε κάθε ώρα και στιγμή, «καλοί μου, γιατί με υπηρετείτε? Μήπως το αξίζω τάχα να με υπηρετούν? Αν με λυπόνταν ο Θεός και μ' άφηνε να ζήσω, εγώ θα σας υπηρετούσα, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να υπηρετούν ο ένας τον άλλον». Η μητέρα τον άκουγε και κουνούσε το κεφάλι. «Αγαπημένε μου,
Η αρρώστια είναι που σε κάνει να μιλάς έτσι. «Μαμά μου, χαρά μου», της έλεγε. «Δεν μπορεί να μην υπάρχουν δούλοι και αφεντάδες. Όμως ας γίνω λοιπόν κι εγώ δούλος των δούλων μου. Να γίνω για αυτούς αυτό που είναι και εκείνοι για μένα. Και πρέπει να σου πω ακόμα, μητερούλα, πως ο καθένας μας είναι ένοχος μπροστά στους άλλους και πιο πολύ απ' όλους εγώ». Η μητερούλα χαμογελούσε με αυτά τα λόγια του. Έκλαιγε και χαμογελούσε. «Και γιατί είσαι πιο πολύ απ' όλους ένοχος μπροστά σε όλον τον κόσμο? Υπάρχουν φωνιάδες, ληστές. Μα εσύ τι αμαρτίες πρόφτασες να κάνεις που κατηγορείς έτσι τον εαυτό σου?» «Μητερούλα μου, στα γονίτσα του αίματός μου», της είπε. Άρχισε τότε αναπάντεχα να λέει κάτι τέτοια χαϊδευτικά και απροσδόκητα λόγια. «Ακριβή μου σταγονίτσα, χαρούλα μου, μάθε πως ο καθένας είναι ένοχος μπροστά σε όλους και για όλα. Δεν ξέρω πως να σου το εξηγήσω αυτό, μα το νιώθω πως έτσι είναι. Το νιώθω τόσο πολύ ως την Οδύνη. Και πως μπορούσαμε λοιπόν να ζήσουμε και να τσακωνόμαστε και να μην ξέρουμε τίποτα όλοι μας?» Έτσι λοιπόν σηκώνονταν κάθε μέρα από τον ύπνο όλο και πιο καλόκαρδος, όλο και πιο τρυφερός, χαρούμενος, πάλλοντας όλος από αγάπη. Έρχονταν ο γιατρός, ένας γέρος Γερμανός, Άιζενσμιτ τον λέγανε. «Τι λέτε λοιπόν, γιατρέ, θα ζήσω ακόμα καμιά μέρα?» αστειεύονταν αυτός. «Όχι μονάχα μία, μα πολλές», απαντούσε ο γιατρός. «Και μήνες και χρόνια». «Τι να τους κάνεις τους μήνες και τα χρόνια?» αναφωνούσε αυτός. «Για ποιο λόγο να μετράμε τις μέρες? Και μια μέρα φτάνει για να γνωρίσει ο άνθρωπος όλη την ευτυχία. Καλή μου, γιατί να μαλώνουμε και να πενευόμαστε ο ένας μπροστά στον άλλον? Γιατί να μνησικακούμε? Ας πάμε στον κήπο και ας παίξουμε, αγαπώντας, επενώντας και φιλώντας ο ένας τον άλλον και ευλογώντας τη ζωή». «Δεν θα ζήσει πολύ», ψιθύρισε ο γιατρός τη μητέρα όταν εκείνη τον συνόδευε έως την εξώπορτα. «Αρχίζει να χάνει τα λογικά του». Τα παράθυρα του δωματίου του έβλεπαν στον κήπο που τον σκίαζαν πελώρια γέρικα δέντρα. Στα κλαδιά τους είχαν δέσει πια τα μάτια. Ήρθαν τα πρώτα πουλιά από το χειμωνιάτικο ταξίδι τους. Φτεροκοπούσαν και τραγουδούσαν κάτω από τα παράθυρά του. Και ξαφνικά, καθώς τα κοίταξε και τα χαιρόνταν, άρχισε και από αυτά να ζητάει συγχώρεση.

Πουλάκια του Θεού, χαρούμενα πουλάκια, συγχωρέστε με, συγχωρέστε με κι εσείς, γιατί και απέναντί σας είμαι αμαρτωλός. Αυτό πια κανένας δεν μπορούσε τότε να το καταλάβει, μα εκείνος έκλαιγε από τη χαρά του. Ναι, έλεγε, όλη η δόξα του Θεού ήταν γύρω μου. Τα πουλάκια, τα δέντρα, τα λιβάδια, οι ουρανοί. Μονάχα εγώ ζούσα στην τροπή. Μονάχα εγώ τα ατίμασα όλα και δεν μπόρεσα να δω την ομορφιά και τη δόξα. Σαν πολλά κρίματα να παίρνεις πάνω σου, έλεγε καμιά φορά η μητέρα και έκλαιγε. Μητερούλα μου, χαρά μου, δεν κλαίω από τη λύπη μου, μα γιατί είμαι ευτυχισμένος. Εγώ ο ίδιος θέλω να φανώ ένοχος απέναντί τους. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό, γιατί δεν ξέρω κι εγώ πώς να το αγαπήσω. Παραδέχομαι πως έκανα σε όλους κακό, όμως όλοι θα με συγχωρέσουν. Αυτό ίσα ίσα είναι ο παράδεισος. Μήπως τα είχα τώρα, δεν είμαι στον παράδεισο. Ήταν κι άλλα πολλά που δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι πως μια φορά μπήκα στο δωμάτιό του μοναχός μου, όταν δεν ήταν κανένας εκεί. Βράδιαζε, ο ήλιος έπεφτε και όλο το δωμάτιο φωτίζονταν από τις πλάγιες ακτίνες του. Μου έγνεψε να πάω κοντά του μόλις με είδε. Τον πλησίασα. Αυτός έβαλε τα δυο του χέρια στους ώμους μου και με κοίταξε με τρυφερότητα, με αγάπη. Δεν είπε τίποτα, μονάχα με κοίταξε, έτσι για λίγο. Λοιπόν, μου λέει, έλα, πήγαινε τώρα να παίξεις, ζήσε για μένα. Βγήκα τότε και πήγα να παίξω. Πολλές φορές στη ζωή μου θυμήθηκα αργότερα, με δάκρυα στα μάτια, πως με είχε προστάξει να ζήσω για αυτόν. Έλεγε και άλλα πολλά τέτοια υπέροχα και θαυμαστά λόγια, αν και τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Πέθανε την τρίτη εβδομάδα μετά το Πάσχα, διατηρώντας ως το τέλος τις αισθήσεις του, και αν και είχε πάψει πια να μιλάει, δεν άλλαξε όμως ως την τελευταία του στιγμή. Μας κοίταζε χαρούμενος. Στα μάτια του καθρεφτίζονταν η αγαλίαση. Μας αναζητούσε με τα βλέμματά του. Μας χαμογελούσε, μας καλούσε. Ακόμα και στην πολιτεία μίλησαν πολύ για το θάνατό του. Όλα αυτά με συγκίνησαν τότε. Μα όχι και πάρα πολύ. Αν και έκλαψα πολύ όταν τον κηδεύανε. Ήμουνα μικρός, παιδί ακόμα. Όμως όλο αυτό το συναίσθημα φόλιασε στην καρδιά μου. Μα θα έρχονταν καιρός που θα ξυπνούσε και θα απομακρύνονταν στο κάλεσμα. Έτσι και έγινε. Ολίγα περί της επιδράσεως της Αγίας Γραφής εις των βίων του Στάρετς Ζωσιμά. Έμεινα τότε μόνος με τη μητερούλα μου. Σε λίγο καιρό καλοί φίλοι τη συμβούλευσαν και της είπαν πως μια και σας έμεινε ένας μονάχα γιος και μια και δεν είσαστε φτωχιά και έχετε κάποια περιουσία, γιατί να μη στείλετε το γιώκα σας στην Πετρούπολη όπως κάνουν όλοι. Μένοντας εδώ ίσως και να του στερήσετε μια λαμπρή τύχη. Της ρίξανε ακόμα την ιδέα να μπω στην στρατιωτική σχολή για να καταταγώ στην αυτοκρατορική φρουρά. Η μητέρα πολύ καιρό δεν μπορούσε να το αποφασίσει. Δεν της έκανε καρδιά να αποχωριστεί και τον τελευταίο της γιο. Τέλος, αποφάσισε. Αν και έκλαψε πολύ, το αποφάσισε. Νόμιζε πως αφήνοντάς με να φύγω φροντίζει για την ευτυχία μου. Με πήγε στην Πετρούπολη και με έβαλε στη σχολή.
Από τότε δεν την ξανάδα, γιατί πέθανε σε 3 χρόνια. 3 χρόνια θλίψης και αγωνίας και για τους δυο μας. Από το πατρικό μου αποκόμισα μονάχα τις πολυτιμότερες αναμνήσεις, γιατί δεν υπάρχουν πολυτιμότερες αναμνήσεις για τον άνθρωπο από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας στο πατρικό του σπίτι. Και αυτό γίνεται πάντα, αρκεί να βασιλεύει στην οικογένεια έστω και ελάχιστη ομόνοια και αγάπη. Μα και από τη χειρότερη οικογένεια μπορείς να διατηρήσεις πολύτιμες αναμνήσεις. Φτάνει μονάχα η ίδια η ψυχή σου να είναι ικανή να αναζητεί το αξιότερο. Ανάμεσα στις οικογενειακές μου αναμνήσεις συγκαταλέγω και την ιερά ιστορία που γι' αυτή δοκίμαζα μεγάλη περιέργεια τότε στο πατρικό μου σπίτι όταν ήμουν παιδί. Είχα τότε ένα βιβλίο ιεράς ιστορίας με θαυμάσιες ζωγραφιές που ο τίτλος του ήταν 104 ιερέ ιστορίε της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν έμαθα να διαβάζω. Και τώρα ακόμα το έχω μαζί μου. Εδώ, στο ράφι είναι. Το φυλάω σαν πολύτιμο ενθύμιο. Μα και πριν ακόμα μάθω να διαβάζω, θυμάμαι πως ένιωσα για πρώτη φορά τη θρησκευτική κατάνοιξη όταν ήμουν μόλις 8 χρονών. Με είχε πάει η μητέρα μου μόνο μου. Δεν θυμάμαι που ήταν τότε ο αδερφός μου. Στο ναό του Κυρίου, μία μεγάλη Δευτέρα. Η μέρα ήταν ξάστερη και εγώ, καθώς τα θυμάμαι τώρα, μου φαίνεται πως ξαναβλέπω το θυμίαμα να ανάβει αργά προς τα πάνω και από το θόλο, από ένα στενό παραθυράκι, να ξεχύνονται οι ακτίδες του Θεού. Και καθώς το θυμίαμα έφτανε ως τις ακτίδες, θαρούσες πως έλειωνε μέσα σου. Κοίταζα με συγκίνηση και για πρώτη φορά στη ζωή μου δέχτηκα τότε στην ψυχή μου το σπόρο του Θείου Λόγου με κατανόηση. Ένας έφηβος προχώρησε στη μέση του ναού με ένα μεγάλο βιβλίο στα χέρια. Τόσο μεγάλο που τότε μου φάνηκε πως το σήκωνε με μεγάλο κόπο. Το έβαλε πάνω στο αναλόγιο, το άνοιξε και άρχισε να διαβάζει. Και ξαφνικά, εγώ τότε, για πρώτη φορά στη ζωή μου, κάτι κατάλαβα από αυτά που διαβάζουν στον οίκο του Κυρίου. Ζούσε στη χώρα ένας άνθρωπος δίκαιος και ευσεβής και είχε τόσο βιός, τόσες καμήλες, τόσα πρόβατα και τόσους όνους και τα παιδιά του χαίρονταν και αυτός τα αγαπούσε πολύ και παρακαλούσε για αυτά το Θεό. Φοβόταν μη τυχόν και αμαρτήσουν στη χαρά τους. Μα να που ο διάβολος ανεβαίνει μαζί με τους γιους του Θεού στο Θεό και του λέει πως διέτρεξε όλη τη γη και υπό την γη. Προσέχεις τη διάνοιά σου κατά του παιδός μου, Ιώβ, σε σένα μιλάω. Τον ρωτάει ο Θεός και καυχήθηκε ο Θεός το διάβολο δείχνοντάς του τον Άγιο τον δούλο του Ιώβ. Ο διάβολος εκάνχασε με τα λόγια τούτα του Θεού. Απόστειλον την χείραν σου και άψε πάντων ονέχην. Ή μην εις πρόσωπον σε ευλογήσει. Τότε ο Θεός παρέδωσε το δίκαιό του, τον τόσο αγαπημένο του, και ο διάβολος έπληξε τα παιδιά του και τα ζωντανά του και σκόρπισε την περιουσία του όλα μαζί ξαφνικά σαν από οργή Θεού. Και ο Ιώβ ξέσκισε τα ρούχα του και έπεσε στα γόνατα λέγοντας «Γυμνός εξήλθον εκτιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο,
ως το Κυρίο έδοξεν, ούτω και γένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Πατέρες και δάσκαλοι μου, συγχωρέστε μου τα τωρινά μου δάκρυα, μα μου φαίνεται πως όλα τα παιδικά μου χρόνια ξανάρχονται και πάλι μπροστά μου. Αναπνέω και τώρα όπως ανάπνεα και τότε με το παιδικό οχτάχρονο στήθος μου, και νιώθω όπως και τότε έκπληξη, ταραχή και χαρά. Μου είχαν τόσο μαγέψει τότε τη φαντασία μου οι καμήλες, ο Σατανάς, που μιλούσε έτσι με το Θεό, και ο Θεός που παρέδωσε έτσι τον δούλο του στην απώλεια, και ο δούλος του που αναφώνησε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας, παρόλο που έτσι τον τιμωρούσε. Και ύστερα εκείνα τα ήρεμα και γλυκά τραγούδια, «Εισάκουσον με Κύριε», και πάλι το λιβάνι από το θυμιατήρι του ιερέα, και οι προσευχές και οι γονικλησιές. Από τότε και χθες ακόμα άνοιξα εκείνο το βιβλίο. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν μπορώ αυτήν την υπεράγια ιστορία να διαβάσω χωρίς να δακρύσω. Τι μεγαλείο κρύβει μέσα της, τι μυστήριο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Άκουσα αργότερα τους σαρκαστές και τους κλεβαστές να λένε τούτα τα αλαζονικά λόγια. Πώς μπόρεσε ο Θεός να παραδώσει στο διάβολο τον πιο αγαπημένο από τους Αγίους του, και να τον αφήσει να του πάρει τα παιδιά του, να τον αρρωστήσει και να γεμίσει το κορμί του πληγές, τόσο που τις έξινε με ένα κεραμίδι για να βγάλει το ποιόν τους. Και όλα αυτά για ποιον λόγο? Μονάχα να καυχηθεί στο Σατανά. Κοίτα τι μαρτύρια είναι άξιος να υποφέρει ένας Άγιος δικός μου για χάρη μου. Μα αυτό, αυτό ίσα ίσα είναι το μεγαλείο, πως εδώ υπάρχει ένα μυστήριο. Μια φευγαλαία γήινη μορφή συναντιέται εδώ με την αιώνια αλήθεια. Μπροστά στην αλήθεια της γης πραγματώνεται μια πράξη αιώνιας αλήθειας. Εδώ ο πλάστης, όπως και τις πρώτες μέρες της δημιουργίας, σαν τελείωνε το έργο της κάθε μέρας και επενούσε τον εαυτό του λέγοντας «Καλό είναι, καλό είναι αυτό που έφτιαξα». Κοιτάει τον Ιώβ και πάλι πενεύεται για το δημιούργημά του. Και ο Ιώβ, δοξάζοντας τον Κύριο, δεν υπηρετεί μονάχα αυτόν, μα και όλη τη δημιουργία του, από γενιές σε γενιές και στους αιώνες όλους. Γιατί αυτό ακριβώς του είχε προοριστεί. Θεέ μου, τι βιβλίο και τι διδαχές. Αυτή η Αγία Γραφή, τι θαύμα και τι δύναμη δόθηκε με αυτήν στον άνθρωπο. Λες και είναι ένα ανάγλυφο του κόσμου και του ανθρώπου και των ανθρώπινων χαρακτήρων. Όλα έχουν κατανομαστεί εκεί και όλα έχουν καθοριστεί για τον αιώνα τον άπαντα. Και πόσα μυστήρια που έχουν λυθεί και αποκαλυφθεί. Ο Θεός ξανασηκώνει τον Ιώβ, του δίνει καινούρια πλούτη, περνάνε πολλά χρόνια και να, του δίνει άλλα παιδιά και αυτός τα αγαπάει. Θεέ μου, μα πώς μπόρεσε, θα έλεγε κανείς, να αγαπήσει όλα τούτα τα καινούρια του παιδιά, αφού εκείνα τα πρώτα δεν υπάρχουν. Όταν τα θυμάται, είναι τάχα δυνατόν να είναι πλέργια ευχαριστημένος όπως ήταν πριν, όσο κι αν αγαπάει τα καινούρια του παιδιά. Ε, λοιπόν, είναι. Ναι, είναι δυνατόν. Η παλιά λύπη από μία μυστηριώδη δύναμη της ανθρώπινης ζωής μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μια γλυκιά τρυφερή χαρά.
Το φλογερό νεανικό αίμα το διαδέχονται τα μιλίχια, ξάστερα γερατιά. Δοξάζω την καθημερινή ανατολή του ήλιου και η καρδιά μου τον υμνολογεί όπως και πρώτα. Μα τώρα πια αγαπώ περισσότερο τη δύση του, τις μακριές πλαγιές, ακτίνες που φεύγουν και μαζί με αυτές τις ήρεμες τρυφερές αναμνήσεις. Φεύγουν και οι αγαπητές μορφές της πολύχρονης και ευλογημένης ζωής μου. Και πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια που πραίνει, ειρηνεύει και συγχωρεί τα πάντα.

Η ζωή μου τελειώνει. Το ξέρω και το βλέπω. Μα νιώθω την κάθε μέρα που μου απομένει πως η επίγεια ζωή συναντιέται με μια καινούργια ζωή. Ατελεύτητη, άγνωστη, μα τόσο κοντινή, που η προαίσθησή της κάνει την ψυχή μου να δονείται από χαρά, το πνεύμα μου να ακτινοβολεί και την καρδιά μου να κλαίει από αγαλίαση. Φίλοι και δάσκαλοι, άκουσα πολλές φορές και τώρα τελευταία το άκουγα συχνότερα, πως οι ιερείς μας και ιδιαίτερα των χωριών παραπονιούνται πικρά πως δεν μπορούν να ζήσουν με τον μισθό που παίρνουν και πως έτσι εξευτελίζονται και λένε ακόμα, το διάβασα κιόλας εγώ ο ίδιος, πως τάχα δεν μπορούν πια να ερμηνεύσουν στον λαό τη γραφή γιατί οι απολαβές τους δεν τους φτάνουν και πως αν αρχίσουν να έρχονται οι Λουθυριανοί και οι αιρετικοί και να αποπλανούν το πίμνιό τους, ας το αποπλανούν, μια και οι απολαβές τους είναι ανεπαρκείς. Ο Θεέ μου, σκέφτομαι, ας αυξηθούν οι τόσο πολύτιμες για αυτούς απολαβές, γιατί και τα δικά τους παράπονα είναι δίκαια. Όμως αληθώς λέγω ημίν, για όλα αυτά το μισό φταίξιμο είναι δικό μας. Γιατί αν παραδεχτούμε πως ο ιερέας δεν έχει καιρό, πως έχει δίκιο λέγοντας ότι τσακίζεται στη δουλειά και στις διάφορες εκκλησιαστικές υπηρεσίες, μα δεν είναι δυνατόν να δουλεύει συνέχεια. Θα του μένει σίγουρα μια ώρα τη βδομάδα για να θυμηθεί και το Θεό. Και ούτε πάλι δουλεύει όλο το χρόνο συνέχεια. Μπορούσε μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον το βράδυ να καλέσει στο σπίτι του έστω και τα παιδιά μονάχα στην αρχή και να τους μιλήσει. Θα το μάθαιναν αυτό οι πατεράδες τους και θα πήγαιναν κι αυτοί. Και ούτε χρειάζονται να χτιστούν μέγαρα για να γίνει αυτό. Μπορεί να τους δεχτεί και στην ίσμπα του. Και ούτε θα πρέπει να φοβάται πως θα του βρωμίσουν την ίσμπα του. Για μια ώρα όλοι κι όλοι θα τους φιλοξενήσει. Σιγά το πράγμα. Θα μπορούσε να ανοίξει τότε αυτό το βιβλίο και να τους διαβάσει χωρίς περιστροφές, χωρίς περίσχες κουβέντες και χωρίς ίηση και χωρίς να επέρετο γι' αυτό, μα συγκινημένα και τρυφερά, νιώθοντας και ο ίδιος χαρά που τους διαβάζει και εκείνοι τον ακούν και τον καταλαβαίνουν, αγαπώντας και ο ίδιος τούτες τις ρίσεις, σταματώντας μονάχα που και που για να εξηγήσει μία λέξη που δεν την καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι. Και ας μην ανησυχεί, όλα θα τα καταλάβουν, όλα θα τα καταλάβει η ορθόδοξη καρδιά. Ας τους διαβάσει για τον Αβραάμ και τη Σάρα, για τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, για το πόσο ο Ιακώβ πήγαινε στο Λαβάν και πάλεψε στο όνειρό του με τον Κύριο και είπε, «Ως φοβερός ο τόπος ούτος», και τα λόγια του θα εντυπωθούν στο ευλαβικό πνεύμα των απλών ανθρώπων. Ας τους διαβάσει, ιδιαίτερα στα παιδιά, για το πως τα αδέρφια πουλήσανε για δούλο τον ίδιο τον αδερφό τους, τον μικρό Ιωσήφ, τον ερμηνευτή των ονείρων και μεγάλο προφήτη, και πως είπανε στον πατέρα, δείχνοντας τα ματωμένα ρούχα του, ότι τον καταξέσκησε ένα άγριο θηρίο. Ας τους διαβάσει πως ήρθαν αργότερα τα αδέρφια τους στην Αίγυπτο για να βρουν ψωμί και πως βρήκαν τον Ιωσήφ μεγάλο άρχοντα πια στο παλάτι. Δεν τον γνώρισαν και εκείνος τους βασάνισε, τους κατηγόρησε, κράτησε τον αδερφό του Βενιαμίν
και όλα αυτά από αγάπη. Από αγάπη. Σας αγαπάω και γι' αυτό σας παιδεύω. Γιατί όλη του τη ζωή θυμόταν πως τον πουλήσανε κάπου εκεί στην φλογισμένη έρημο, κοντά στο πηγάδι, στους εμπόρους, και πως αυτός έκλαιγε και ικέτευε τα αδέρφια του να μην τον πουλήσουν σκλάβο σε ξένη χώρα. Και να που τώρα, όταν τους ξανάδε, ύστερα από τόσα χρόνια, τους ξαναγάπησε άμετρα, μα τους βασάνιζε και τους πέδευε. Τέλος, φεύγει από κοντά τους, μην μπορώντας να υποφέρει αυτό το μαρτύριο. Πέφτει στην κλίνη του και βάζει τα κλάματα. Ύστερα, σκουπίζει τα μάτια του και βγαίνει λάμποντας από χαρά και τους αναγγέλει. «Αδέρφια μου, είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας». Ας τους διαβάσει ύστερα για το πόσο χάρηκε ο γέρος Ιακώβ όταν έμαθε πως ζει ακόμα το αγαπημένο του παιδί και πως τράβηξε για την Αίγυπτο, παρατώντας και την πατρίδα του ακόμα, και πέθανε στην ξένη γη, κληροδοτώντας στους αιώνες τον πιο μεγάλο λόγο που τον κρατούσε σε όλη του τη ζωή κρυμμένο μυστικά στη μηλίχια και φοβισμένη καρδιά του, πως από τη γενιά του, από τον Ιούδα, θα προέλθει εκείνος, εκείνος που τον προσδοκά όλος ο κόσμος, ο συμφιλιωτής και ο σωτήρας. Πατέρες και δάσκαλοι, συγχωρέστε με και μη θυμώνετε που κάθομαι και τα αραδιάζω όλα αυτά σαν μικρό παιδί, ενώ εσείς τα ξέρετε προπολού και θα μπορούσατε και μένα να μου τα διδάξετε 100 φορές πιο καλά και όμορφα. Μα είναι από τον ενθουσιασμό μου που μιλάω έτσι, και συγχωρέστε μου αυτά τα δάκρυα, γιατί το αγαπάω το βιβλίο. Ας κλάψει και εκείνος, ο ιερέας του Θεού, και θα δει πως θα συγκινηθούν οι καρδιές των ανθρώπων που τον ακούν. Μονάχα ένας μικρός σπόρος χρειάζεται, ένας μικρούτσικος σπόρος. Ας ρίξει αυτόν τον σπόρο στην ψυχή του απλού ανθρώπου και δεν θα πεθάνει. Θα ζει πάντα εκεί πέρα, σε όλη του τη ζωή. Θα μείνει εκεί, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη δυσοδεία των κρυμάτων του, σαν φωτεινό σημείο, σαν μια μεγάλη υπενθύμηση. Και ούτε χρειάζεται να του τα εξηγήσει κανείς και να του τα διδάξει. Θα τα καταλάβει μόνος του, έτσι απλά, όπως είναι. Μήπως θα νομίζετε πως δεν θα σας καταλάβει ο απλός άνθρωπος. Δοκιμάστε και διαβάστε του τη συγκινητική ιστορία της πεντάμορφης Εσθήρ και της υπεροπτικής Βαστχή, ή τη θαυμαστή διήγηση για τον προφήτη Ιωνά και το Κήτος. Μην ξεχνάτε ακόμα να τους διαβάσετε τις παραβολές του Κυρίου, ιδιαίτερα από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Έτσι έκανα κι εγώ. Και ύστερα από τις πράξεις των Αποστόλων, την μεταστροφή του Σαούλ. Αυτό το δίχως άλλο. Μ' ακούσατε? Το δίχως άλλο. Και τέλος, από τα Συναξάρια, τη ζωή του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού και της Μαρίας της Αιγυπτίας, της πιο μεγάλης από τις μεγάλες, της χαρούμενης μάρτυρος, της Θεόληπτου και Χριστοφόρου. Με αυτές τις απλές ιστορίες θα τον εχμαλωτήσεις, και όλα αυτά με μια ώρα την εβδομάδα, παραβλέποντας το μικρό σου μισθό, με μια ωρίτσα μοναχά. Και τότε θα δει μονάχος του πως ο απλός λαός είναι μεγαλόδωρος και ευγνώμων, και θα τον ανταμείψει 100 φορές παραπάνω, ενθυμούμενος το ζήλο του ιερέα του και τα συγκινημένα λόγια του. Θα τον βοηθήσει στο χωράφι του, στο σπίτι του, μα και σε σεβασμό θα τον ανταμείψει περισσότερο. Να λοιπόν που και οι αποδοχές του έτσι θα αυξηθούν.

πράγμα είναι τόσο απλό που πολλές φορές φοβόμαστε και να το πούμε, γιατί νομίζουμε πως οι άλλοι θα γελάσουν μαζί μας. Και όμως, πόσο όλα αυτά είναι σωστά μαζί μας. Και όμως, πόσο όλα αυτά είναι σωστά. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό,

που απαρνήθηκαν την πατρική τους γη να ξαναγυρίσουν σε αυτήν. Μα τι αξίζει ο λόγος του Χριστού χωρίς το παράδειγμα? Ο λαός θα χαθεί αν του λείψει ο λόγος του Θεού, γιατί η ψυχή του διψάει τη διδαχή και τον ωραίο ενστερνισμό της. Όταν ήμουν νέος, εδώ και 40 χρόνια πάνω κάτω, οδηπορούσαμε με τον Πάτερ Άνθιμο σε όλη τη Ρωσία, μαζεύοντας για το μοναστήρι μας δωρεές. Μια φορά κονέψαμε για τη νύχτα στον όχτο ενός μεγάλου πλωτού ποταμού μαζί με τους ψαράδες. Στην παρέα μας ήρθε και ένα καλοκαμωμένο παλικάρι, χωρικός, που φαίνονταν να είναι 18 χρονών. Βιαζότανε να φτάσει την άλλη μέρα στον τόπο της δουλειάς του. Θα τραβούσε τη μαούνα κάποιου έμπορα. Τον έβλεπα που κοίταζε με καλοσύνη και το βλέμμα του ήταν απονήρευτο. Ήταν μια νύχτα ξάστερη, ήσυχη, ζεστή. Ιούλιος μήνας. Το ποτάμι ήταν φαρδί. Ένας αχνός ανέβαινε και μας δρόσιζε. Πού και πού πλαγιάτιζε ελαφρά κανένα ψαράκι. Τα πουλιά είχαν σοπάσει. Όλα ήταν ήρεμα, απαλά, λες και κάνανε την προσευχή του στο Θεό. Εγώ και εκείνο το παλικάρι ξαγρυπνούσαμε και πιάσαμε κουβέντα για την ομορφιά τούτου του κόσμου και για το μεγάλο του μυστήριο. Το κάθε χορταράκι, το κάθε ζουζούνι, το μυρμήγκι, η χρυσαφένια μέλισσα, όλα ξέρουνε θαυμάσια το δρόμο τους, κι ας μην τους έχει καθοδηγήσει κανένας, κι ας μην έχουν καθόλου μυαλό. Μαρτυρούν το θεϊκό μυστήριο, το πραγματοποιούν αδιάκοπα. Αυτά τα ίδια από μόνα τους, έτσι του έλεγα. Και βλέπω που το παλικάρι ενθουσιάστηκε. Μου εξομολογήθηκε πως αγαπάει το δάσος, τα πουλάκια. Πρώτα κυνηγούσε πουλιά, καταλάβαινε το κάθε του σφύριγμα, ήξερε να φωνάζει κοντά του το κάθε πουλάκι. «Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο από το δάσος», μου λέει. «Δεν ξέρω, μα πάλι και όλα τα άλλα όμορφα είναι». «Σωστά», του απαντάω, «και όλα τα άλλα όμορφα είναι. Όλα είναι καλά και ωραία, γιατί όλα είναι η αλήθεια. Κοίτα», του λέω, «το άλογο είναι ένα μεγάλο ζώο, τόσο κοντινό στον άνθρωπο. Κοίτα το βόδι που τρέφει τον άνθρωπο, που δουλεύει γι' αυτόν σκυφτό, στοχαστικό. Κοίταξε τη μορφή τους. Τι τρυφερότητα, τι μεγάλη αφοσίωση που έχουν για τον άνθρωπο, με όλο που εκείνος τα χτυπάει καμιά φορά άσπλαχνα. Τι άκακοι, τι εύπιστοι και τι όμορφοι που είναι η μορφή τους. Είναι συγκινητικό να ξέρεις πως αυτά είναι αναμάρτητα, γιατί όλα είναι τέλεια. Όλα εκτός από τον άνθρωπο. Είναι αναμάρτητα όλα εκτός από αυτόν. Και ο Χριστός ήταν μαζί τους πριν έρθει σε μας. «Μα σοβαρά το λες?» ρωτάει το παλικάρι, «πως ο Χριστός είναι μαζί τους?» «Και πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει?» του λέω εγώ, «γιατί ο λόγος είναι για όλους. Όλη η δημιουργία, όλα τα πλάσματα, κάθε φυλαράκι στρέφεται προς το λόγο του, υμνεί τον Κύριο, κλαίει στο Χριστό, εκτελώντας όλα αυτά με το μυστήριο της αναμάρτητης ύπαρξής του. Να, στο δάσος», του λέω, «πλανιέται η τρομερή αρκούδα, η άγρια και η φοβερή, και όμως είναι εντελώς αθώα γι' αυτό». Και του διηγήθηκα πως ήρθε μια φορά μια αρκούδα σε ένα μεγάλο άγιο που έσωζε την ψυχή του στο δάσος, σε ένα μικρό κελί. Ο Άγιος συγκινήθηκε που την είδε, την πλησίασε άφοβα και της έδωσε ένα κομματάκι ψωμί. «Πήγαινε», σαν να της έλεγε, «και ο Χριστός μαζί σου». Και το άγριο θεριό

έφυγε υπάκουα και ταπεινά, χωρίς να του κάνει κακό. Και το παλικάρι χάρηκε που έφυγε και δεν του έκανε κακό, και που ο Χριστός ήταν μαζί της. «Πόσο όμορφο είναι αυτό», λέει, «πόσο είναι όμορφα και θαυμαστά όλα τα θεϊκά πράγματα». Κάθονταν εκεί συλλογισμένος, ήρεμα και γλυκά. Είδα πως κατάλαβε και κοιμήθηκε δίπλα μου με ύπνο ελαφρύ, αναμάρτητο. Ευλόγησε Θεέ μου την νεότητα. Προσευχήθηκα τότε γι' αυτόν πριν πέσω για ύπνο. «Κύριε, στείλε το φως και την ειρήνη στους ανθρώπους σου».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Δημήτρης Ελένης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέννα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος το διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θρύνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την εφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο. Πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού?

Μας δημιούργησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μολονότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δε θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του για τη σωτηρία μας, μολονότι ήμασταν εχθροί του. Τι δε θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο? Ο ίδιος λέει: «Είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω». Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς, μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο Δημιουργός και Κύριος του Σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία, όταν για φιλία ανθρώπινη πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας? Κι όμως τίποτα δεν υπομένουμε. Καθόλου δεν αγωνιζόμαστε. Καμιάν εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το κατάντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι, αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλεβάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

Εμείς αρνηθήκαμε τον πλάστη και ευεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν και εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας. Κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία. Κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρήνητα. Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου? Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας? Είναι αποκρουστικός ο οδυρμός μου? Αλλά μήπως δεν είναι, και περισσότερο μάλιστα, ο αντίθετος βίος σας? Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι? Πατέρας σας είμαι. Πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γένας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

Υποφέρω γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα, πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα, γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

Πριν πεις «Ο τάδε είναι πανούργος, είμαι οχθηρός ή απατεώνας», εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου. Στοχάσου τις αμαρτίες σου. Και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 διναρίων. Για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος? Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 τάλαντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε. «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας. Με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ. Αλλά εσάς, διαπαντός και παντού, και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου, σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ, που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη, δεν ανέχεται να σωπαίνει. Αλλά άλλοτε μεν, λέει, με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Άλλοτε δε, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου, όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογείσαι ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλεε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε, αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους. Φυλακίστηκα πολλές φορές. Χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου. Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτός στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του. Το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του. Το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του. Το να χλεβάζεται και να συγχωρεί, όπως ο Χριστός, τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη. Γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

μη μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

Τότε μόνο πρέπει να μιλάμε, όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Πιστεύω στο Θεό. Και τότε γίνεται φανερό πως αυτή η πίστη που βρίσκω στα μύχια βάθη της ίδιας μου της ψυχής δεν είναι μόνο η δικιά μου προσωπική, ανέκφραστη και ανίποτη εμπειρία, αλλά πως αυτή, με ένα καινούριο τρόπο, με συνδέει με τους ανθρώπους, με τη ζωή, με τον κόσμο. Πως με απελευθερώνει από την απομόνωση στην οποία όλες οι ανθρώπινες υπάρξεις έχουν καταδικαστεί σε κάποιο βαθμό. Γιατί αν είναι ευχάριστο να ανακαλύπτω την πίστη μέσα μου, μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην ίδια τη συνείδησή μου, τότε δεν είναι λιγότερο ευχάριστο να ανακαλύπτω την ίδια αυτή πίστη, την ίδια αυτή εμπειρία και στους άλλους. Και όχι μόνο τώρα, εδώ γύρω μου. Σε ανθρώπους όμοιους με μένα, αλλά και μέσα στο χρόνο και στον τόπο.

κάθε απόπειρα να εξηγήσουμε ή να κατανοήσουμε την ουσία του χριστιανισμού, της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, προσκρούει σε δυσκολίες από την πρώτη στιγμή. Στο περίφημο αίτημα, τόσο τυπικό των καιρών μας, για απόδειξη, η μοναδική απόδειξη που θεωρείται αποδεκτή είναι η επιστημονική απόδειξη, η οποία βασίζεται σε κάτι που μπορεί να επαληθευθεί και να ελεγχθεί αντικειμενικά. Σε κάτι που είναι ανεξάρτητο από την υποκειμενική μας ερμηνεία και εμπειρία. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν δύναται να γίνει ορατός, όντας ασύλληπτος και απεριόριστος, και καθώς η παρουσία του δεν μπορεί να βεβαιωθεί, συνάγεται εξ ανάγκης ότι δεν υπάρχει. Αυτό στην πιο πρωτόγνωρη μορφή του είναι το κεντρικό επιχείρημα κατά της θρησκείας. Μολονότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα, θα εξετάσουμε μόνο ένα ερώτημα. Και θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα όχι στους αθέους, σε εκείνους που απορρίπτουν και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά στους πιστούς, σε εκείνους που βεβαιώνουν πως ο Θεός υπάρχει. Το ερώτημα είναι αυτό. Αν αληθεύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, τότε πάνω σε ποια βάση επιβεβαιώνουμε με όλα ταύτα πως ο Θεός υπάρχει και εκπληττόμαστε μάλιστα νιώθοντας κάποια λύπη για την απόρριψή του από τους απίστους? Η απάντησή μας είναι πως τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους απίστους είναι λανθασμένα και ακατάλληλα σε σχέση με το Θεό και είναι εύλογα και έγκυρα μόνο όταν εφαρμόζονται στον ορατό, απτό και εμπειρικό κόσμο. Ο Θεός, λέμε, μπορεί να γίνει γνωστός μόνο δια της πίστεως. Όμως τότε παραμένει το ερώτημα, από πού προέρχεται η πίστη? Πώς γεννιέται μέσα μας? Ένας πιστός μπορεί φυσικά να απαντήσει σε αυτό λέγοντας: δεν χρειάζομαι αποδείξεις, μου αρκεί η ίδια η πίστη. Αυτό είναι αλήθεια, όμως μόνο για τον πιστό.

Όμως τι θα γίνει αν ρωτήσουν τον πιστό και τον ρωτήσουν ειλικρινά? Ναι, μα πώς έφτασες να πιστέψεις? Τι σε έφερε στην πίστη? Θα έστρεφες στα αλήθεια την πλάτη σου σε αυτή την ερώτηση και θα φυλάκιζες τον εαυτό σου μέσα στο δικό σου υπερήφανο και εγωκεντρικό κόσμο? Συνεπώς αυτό το ερώτημα είναι εύλογο και δεν μπορεί να παραμεριστεί. Μπορεί να απορρίπτουμε το είδος της αποδείξεως που ζητούν οι άπιστοι. Μπορεί να περιγελάμε τους κοσμοναύτες που λένε πως στον ουρανό δεν μπόρεσαν να βρουν το Θεό. Αλλά δεν πρέπει να απορρίπτουμε αυτό το ερώτημα. Όμως σε αυτή την περίπτωση, ποια άλλη απόδειξη μπορούμε να δώσουμε? Ποια είναι η απόδειξή μας? Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνουμε στη βαθύτερη και κεντρική βεβαιότητα του χριστιανισμού, η οποία μόνη της καθιστά δυνατή την εξήγησή του. Ερχόμαστε στην έννοια που είναι η βάση της πίστεώς μας. Αποκάλυψη.

Ολόκληρη γραφή είναι στην κυριολεξία γεμάτη από εκφράσεις τέτοιες όπως «Είπεν ο Θεός το Αβραάμ» και «Είπεν ο Θεός το Μωυσή». Όμως τι σημαίνουν αυτές οι εκφράσεις? Πώς το είπε αυτό ο Θεός? Πώς φανέρωσε τη βουλή του στους ανθρώπους? Πολλοί τα θεωρούν όλα αυτά ως παιδικά παραμύθια, γιατί αυτό που είναι αυταπόδεικτο και τόσο σημαντικό στην πίστη, το γεγονός της Θείας Αποκαλύψεως, είναι γραμμένο με αυτούς τους παιδιάστικους όρους «και είπεν ο Θεός». Ωστόσο, είναι αυτοί ακριβώς οι όροι που έχουν παραμείνει τόσο καιρό ανερμήνευτοι. Αν όπως ο χριστιανισμός πάντοτε ισχυριζόταν και εξακολουθεί να ισχυρίζεται, η πίστη ξεκινά με την αποκάλυψη του Θεού, με την κλίση στην οποία ο άνθρωπος ακούει και έπειτα απαντά. Αν πριν έλθουμε στο Θεό για να τον βρούμε, αυτός πρώτος έρχεται σε μας, δεν μπορούμε τουλάχιστον να πούμε κάτι για αυτή την αποκάλυψη? Αλλιώς αναγκαζόμαστε να παραδεχθούμε πως τα λόγια των αθεϊστών είναι ορθά και αληθινά. Λοιπόν, κανείς Θεός ποτέ δεν αποκάλυψε τον εαυτό του σε μένα, και συνεπώς η απιστία μου είναι θεμητή. Ωστόσο, είναι πράγματι δυνατό για μας που είμαστε πιστοί να παραδεχθούμε πως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεχαστεί από το Θεό, πως για κάποιο λόγο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε μερικούς σχετικά λίγους και πως δεν αποκαλύπτεται στους άλλους. Είναι πράγματι δυνατό για μας να παραδεχθούμε αυτή την ακατανόητη αδικία του Θεού? Αν ο Θεός, όπως ισχυριζόμαστε, είναι ο Θεός της αγάπης, τότε αγαπά όλους, καλεί όλους προς τον εαυτό του. Περιμένει από όλους μια απάντηση αγάπης, μια απάντηση πίστεως. Προκύπτει επίσης πως αυτή η αποκάλυψη, η οποία ισχυριζόμαστε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της πίστεως και κάνει δυνατή την απάντηση εκ μέρους της πίστεως, δεν είναι ένα είδος ανεξήγητου θαύματος ή ανατροπή του φυσικού νόμου, ούτε κάτι υπερφυσικό. Το αντίθετο, η αποκάλυψη είναι ο υψηλότερος νόμος του κόσμου και της φύσεως.

Ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και είναι η ίδια η απάντηση της δεκτικότητάς τους, η ίδια η αποδοχή εκ μέρους τους της αποκαλύψεως του Θεού, που αποτελεί το βαθύτερο ορισμό της πίστεως. Η αποκάλυψη ως λέξη έχει μόνο προσφάτως την ιστορία στα τελευταία 200 χρόνια φτάσει ευρέως να κατανοείται ως συνώνυμο με το υπερφυσικό και το θαύμα, ως κάτι που αντιτίθεται στο αισθητό γεγονός και είναι ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Και εξαιτίας του ότι θεωρείται ασυμβίβαστη με την επιστήμη και την πραγματική ζωή, η κάθε είδους αποκάλυψη θεωρείται απλά ως μύθος, ως ένα δημιούργημα της φαντασίας ή το χειρότερο, απόγονος του σκότους και της άγνοιας. Αυτή η κοσμοθεωρία έχει βαθμιαία αφαιρέσει από τον άνθρωπο, όμως ευτυχώς όχι από κάθε άνθρωπο, μια ασύγκριτα βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση του κόσμου, με αποτέλεσμα σήμερα να τυραννιόμαστε από αυτή την ιδεολογία. Είναι σαν να μας έλεγαν πως όλα τα ερωτήματα της ζωής, του κόσμου και οτιδήποτε μέσα σε αυτόν μπορούν να προσεγγιστούν και να κατανοηθούν αποκλειστικά μέσω της χρήσεως ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αν ωστόσο ελευθερωθούμε για μια στιγμή από τη δουλεία σε αυτή την επιπόλαιότητα, τη ρηχότητα και πάνω απ' όλα από αυτή την υπεραπλουστευμένη κοσμοθεωρία, τότε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο κάθε τι μέσα στον κόσμο καθίσταται δυνατή, αποδεκτή, πιστική και σε τελευταία ανάλυση αυταπόδεικτη. Ξαφνικά οι λέξεις αποκάλυψη και θαύμα πάβουν να είναι ο πρόγονος του σκότους και της άγνοιας. Τι κι αν τα πάντα είναι αποκάλυψη, τι κι αν τα πάντα στον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή είναι κατά μία απολύτως διαφορετική και βαθιά έννοια, η οποία είναι ταυτόχρονα τόσο παιδικά απλή, μια αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα είναι ένα θαύμα και ένα μυστήριο καθ' ολοκληρίαν, άσχετα με τον πανίσχυρο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και τι κι αν η βαθύτερη και ταυτόχρονα προφανέστερη εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι πως οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο είναι ταυτόχρονα και αυτό που είναι και κάτι άλλο, το οποίο κανείς ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι ικανός να κατανοήσει και να ορίσει. Κάτι που μας αποκαλύπτεται, που μας εμφανίζεται και ισχωρεί μέσα μας ως το πιο σημαντικό και πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας.

Η πίστη δεν είναι το προϊόν της ανάγκης μου για εξηγήσεις. Όμως τότε από πού προέρχεται? Προέρχεται από το φόβο της μεταθάνατον οδύνης. Ή μήπως προέρχεται από το φόβο μου για την τελική εκμυδένιση, από εκείνη την παράφορη και κατ' ουσίαν εγωιστική εσωτερική επιθυμία να μην εκμυδενιστώ? Όχι, αυτό δεν εξηγεί το γιατί πιστεύω. Γιατί μου φαίνεται πως οι υποθέσεις για τη μεταθάνατον ζωή και την αθανασία είναι πολύ παιδιάστικες φλιαρίες. Τι γνωρίζω για όλα αυτά και τι μπορώ να πω στους άλλους? Δεν είναι γιατί επιθυμώ την αιώνια ζωή μετά το θάνατο ο λόγος που πιστεύω στο Θεό. Το αντίθετο. Πιστεύω στην αιώνια ζωή γιατί πιστεύω στο Θεό. Αυτό μου αφήνει μόνο μια απάντηση στο ερώτημα όλων των ερωτημάτων. Γιατί πιστεύω? Πιστεύω γιατί ο Θεός μου έδωσε αυτή την πίστη και τη δίνει συνεχώς. Την έδωσε ακριβώς ως χάρισμα, ως δώρο που μαρτυρείται μέσα μου από εκείνη τη χαρά και εκείνη την ειρήνη που αισθάνομαι και η οποία είναι τόσο απόλυτα άσχετη με οτιδήποτε άλλο σε αυτό τον κόσμο και αυτή τη ζωή. Από το πιστεύω, του πατρός Αλεξάνδρου Μέμαν.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μη σκέπτεστε να κάνετε το κακό και μη θέλετε να ανταποδώσετε κακό αντί κακού, αλλά με το αγαθό να νικήσετε το κακό, έχοντας τη μεταξύ σας αγάπη, να αποκτήσετε και την από το Θεό αγάπη και να δείξετε την προς Αυτόν αγάπη. Διότι εκείνοι που δεν έχουν αγάπη προς τους αδελφούς τους δεν είναι δυνατό να έχουν αγάπη προς το Θεό ή να απολαύσουν τη χάρη και την προστασία Του. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Το δέντρο, όταν είναι καλά ριζωμένο στη γη, μεγαλώνει και καρποφορεί. Η ψυχή μας, όταν είναι καλά ριζωμένη στο Χριστό, με την πίστη και την αγάπη, μεγαλώνει και αυτή πνευματικά και καρποφορεί τις αρετές, χάρη στις οποίες ζει και εδώ και θα ζει και στον ουρανό αιώνια. Το δέντρο, όταν ξεριζωθεί από το χώμα, πάβει να ζει, γιατί οι ρίζες δεν του παρέχουν πλέον τη ζωή. Έτσι συμβαίνει και με την πίστη και την αγάπη στο Θεό. Η ψυχή που πάβει να ενεργεί κατά Θεόν, που είναι ο ζωοδότης της, πεθαίνει πνευματικά. Ό,τι είναι το χώμα για τα φυτά, είναι ο Θεός για την ψυχή. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Η προσφορά της ελεημοσύνης δεν είναι ζημιά, μη φοβάσαι. Ο καρπός της βλασταίνει πλούσιος. Αλλά θα πεις, είμαι πτωχός κι εγώ. Ας είναι, ας το πάρουμε σαν δεδομένο. Δώσε όμως ό,τι έχεις. Ο Θεός δεν μας ζητά πάνω από τη δύναμή μας. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Δεν έχουμε κανένα όφελος αν είμαστε ειρηνικοί με όλους τους ανθρώπους και βρισκόμαστε σε έχθρα με το Θεό. Όπως επίσης δεν βλαπτόμαστε σε τίποτε, ακόμη και αν όλοι μας πολεμούν, όταν έχουμε ειρηνικές σχέσεις με το Θεό. Και πάλι δεν έχουμε κανένα όφελος, ακόμη και αν όλοι μας εκτιμούν, εφόσον βρισκόμαστε σε αντίθεση με το Θεό. Δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο, ακόμη και όταν όλοι μας αποστρέφονται και μας μισούν. Ο Θεός όμως μας αποδέχεται και μας αγαπάει. Γιατί η πραγματική χάρη και η αληθινή ειρήνη πηγάζουν από το Θεό. Γιατί εκείνος που έχει τη χάρη του Θεού δεν φοβάται κανένα, ακόμη και όταν υποφέρει τα πάνδυνα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός. Όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο, αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε μια φορά και έναν καιρό ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σένα και μένα μέσα σε Αυτόν, τούτη τη στιγμή και πάντα. Αρχιεπίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Ο Θεός μας καλεί σε ένα ριζικά διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτόν που οι βιολογικοί γονείς μας μεγαλώνουν. Ο Χριστός δεν δρά ατομικά αλλά προσωπικά. Έρχεται στο όνομα του Πατέρα Του και θαυματουργεί προσευχόμενος Αυτόν. Γίνεται άνθρωπος διά του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός δεν υπάρχει ατομικά, αλλά πάντοτε ως πρόσωπο, ως σχέση. Όποιος κοινωνεί του Χριστού, κοινωνεί και των άλλων προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και κοινωνεί του Χριστού χάρη στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι ο Χριστός υπάρχει αδιάσπαστα ενωμένος με την Εκκλησία και η Εκκλησία μαζί Του. Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθείς με τον Χριστό χωρίς να σκοντάψεις την Εκκλησία, ούτε υπάρχει περίπτωση να είσαι στην Εκκλησία χωρίς να σκουντουφλήσεις τον Χριστό. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

Ας μάθουμε να δουλεύουμε και να υποτασσόμαστε στο Χριστό για να αρχίσει να ανθίζει μέσα στην ψυχή μας το λουλούδι της αγάπης. Ο Χριστός μας άνοιξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στην αγάπη. Έγινε φτωχός για να γίνουμε εμείς πλούσιοι σε ψυχικά χαρίσματα. Ας συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλο για να απολαύσουμε τα αγαθά του Θεού και να δοκιμάσουμε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος ακολουθεί το Θεό της αγάπης. Εκείνος που δεν αγάπησε τον Χριστό τρέχει μάταια και ποτέ δεν πρόκειται να τον φτάσει αν δεν αγαπήσει πρώτα τον αδελφό του. Εκείνος που έφτασε την αγάπη πλησίασε τον ίδιο τον Χριστό, γιατί η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου του. Χωρίς αγάπη η καρδιά μας είναι στήρα και δεν εφραίνεται με τα θαυμάσια του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν να βιώσετε την αγάπη και να μην αποκάμετε και σταματήσετε πριν τη φτάσετε. Γιατί κάθε άσκηση και κάθε πνευματικός αγώνας που δεν έχει στόχο την αγάπη είναι μάταιος. Δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί κανείς σαν μαθητής του Χριστού με άλλη αρετή ή εντολή παρά μόνο με την αγάπη. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Ο άλλος δεν μας φταίει. Γιατί εμείς αγαπάμε ένα ιδανικό και θέλουμε να το ενσαρκώσουμε σε έναν άνθρωπο. Τον θαυμάζουμε, ενώ δεν είναι άξιος θαυμασμού. Και αφού τον θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και έρθει και η τριβή και τον γνωρίσουμε καλύτερα, πέφτει μια μέρα από το βάθρο που του κάναμε και εμείς θυμώνουμε μαζί του. Αυτός όμως δεν φταίει καταρχήν. Φταίμε εμείς που με τη φαντασία μας τον βάλαμε πάνω στο βάθρο. Τον κάναμε ένα είδωλο, τον θαυμάσαμε και ύστερα τον ρίξαμε κάτω. Ενώ αυτός ήταν, είναι και θα είναι αυτός που είναι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιόλογισμο. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Γέροντας Παΐσιος.

ακόμη και την ώρα του θανάτου, αν δεις κάποιον να αμαρτάνει, μήτε τότε να τον κατακρίνεις. Γιατί η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Μερικοί έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα. Κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι και εκείνο που κρατούσαν στα χέρια τους ήταν καπνός και όχι ήλιος. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Τίποτε δεν ευχαριστεί τόσο το Θεό όσο τον απονούμε με μεγάλη προθυμία για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας που είναι μέλη του σώματός μας, του σώματος της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Όπως ένας αθλητής που αγωνίζεται σφίγγει το στόμα του για να μην χάνει δυνάμεις, έτσι κι εσύ σφίγγει το στόμα σου για να μην φεύγουν περιττά λόγια και θα έχεις ψυχική ανάπαυση. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στο Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλλήλους από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού με την Βίκη Τρεβιζά να απαντά στα δικά σας μηνύματα στο 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή θα απασχολήσουν τα θαλάσσια θηλαστικά. Τα οποία θαλάσσια θηλαστικά είναι πολλά στις θάλασσές μας, τόσο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Λιβικό Πέλαγος. Πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι κάνουν τις δικές τους έρευνες πάνω στα θαλάσσια θηλαστικά και ασχολούνται επισταμμένα με αυτά για την προστασία των πληθυσμών των θαλασσίων θηλαστικών. Τα τελευταία μάλιστα 12 χρόνια η έρευνα αυτή έχει υλοποιηθεί σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών, όπως προαναφέραμε, στο Ιόνιο Πέλαγος, στις Σποράδες, στο Κεντρικό Αιγαίο, στο Λιβικό Πέλαγος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Κοντά μας έχουμε την βιολόγο θαλάσσης, την κυρία Γιώτα Γιογλή, η οποία θα μας βοηθήσει στην πραγμάτωση αυτής της εκπομπής που έχει να κάνει με τα θαλάσσια θηλαστικά, τα κοιτώδη, όπως μου είπατε και εσείς κυρία Γιογλή.
1: Χαίρετε και από μένα.
0: Ξεκινώντας την συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τα κοιτώδη.
2: Κοιτώδη είναι η γενική ονομασία που αφορά κυρίως δελφίνια, φάλαινες και φώκες. Αυτό όσον αφορά τη Μεσόγειο και ειδικότερα τις ελληνικές θάλασσες τώρα. Στους πόλους ας πούμε έχουμε και άλλα είδη, έχουμε θαλάσσιους ελέφαντες, έχουμε και διάφορα άλλα, τα οποία και αυτά υπόκειται στα κοιτώδη. Λοιπόν, όσον αφορά εμάς, με τη λέξη κοιτώδη εννοούμε το μεγαλύτερο θηλαστικό της Μεσογείου που απαντάται και στις ελληνικές θάλασσες εν αυθονία, τη φάλαινα φυσιτήρα.
0: Επίσης αυτή είναι η πιο συχνή, κυρία Γιογλή,
2: φάλαινα. Μένει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Δεν είναι μεταναστευτικό είδος που έρχεται και φεύγει από εμάς. Είναι μόνιμη εδώ. Είναι ενδημικό είδος.
0: Των ελληνικών θαλασσών.
2: Των ελληνικών θαλασσών, ναι. Της νοτιοδυτικής Κρήτης και των βορείων Σποράδων.
0: Ενώ το δελφίνι...
2: Τα δελφίνια απατώνται σε όλα τα μήκη και πλάτη εκτός από την Αρκτική και την Ανταρκτική, δηλαδή τη Σιφυλίου, όλους τους ωκεανούς, συνεπώς και σε εμάς εδώ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα 4 είδη δελφινιών στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ποια είναι αυτά τα 4 είδη, κυρία Γιογλή, δελφινιών?
2: Το ζωνοδέλφινο, το σταχτοδέλφινο, το ορεινοδέλφινο και το κοινό δελφίνι.
0: Θα μας τα διαχωρίσετε
2: βεβαίως,
0: λίγο
2: τα
0: αγαπητά σε όλους μας δελφίνια.
2: Τα δελφίνια, ναι. Να προσθέσω μόνο ότι για τα κοιτώδη, ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα, να αναφέρουμε τους ζηφιούς που έχουμε εδώ, που είναι πολύ μεγαλύτερα σε μήκος από ότι τα δελφίνια που γνωρίζουμε. Επίσης και την πτεροφάλαινα. Έχουμε λοιπόν δύο ειδών φάλαινες και τους ζηφιούς, οι οποίοι και αυτοί βασικά φάλαινες είναι, αλλά η διαφορά είναι ότι οι ζηφιοί και οι φυσιτήρες είναι οδοντοκίτη, δηλαδή δεν έχουν δόντια, αρπάζουν την τροφή τους. Ενώ η πτεροφάλαινα έχει μπαλένες που λέμε, κάτι σαν χτένες, οι οποίες φιλτράρουν το νερό γιατί τρέφεται με πλανκτόν, ζωοπλανκτόν.
0: Δεν είναι επικίνδυνο.
2: Υπάρχει αυτή η διαφορά. Ενώ όλα τα δελφίνια επίσης είναι οδοντοκίτη, έχουν δόντια. Δεν φιλτράρουν το νερό.
0: Και δεν είναι επιθετικά προς τον άνθρωπο. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι...
2: Στη Μεσόγειο γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των ελληνικών θαλασσών, δεν είχαμε ποτέ κάποιο επεισόδιο. Έχουν αναφερθεί κατά καιρούς επιθετικές συμπεριφορές από φυσιτήρες, ας πούμε, σε ανθρώπους πολύ σπάνια, και αυτό γιατί ή κάτι, κάποιος παρενεύει μεταξύ της μητέρας και του μωρού ή σκάφος ή άνθρωπος, και πολλές φορές η φάλαινα, ας πούμε, προσπαθεί να τον σπρώξει μακριά από το μωρό της. Καμιά φορά σπρώχνει και το σκάφος. Βέβαια, εντάξει, μικρό σκάφος, ας πούμε, ένα εστιαφόρο ή τέτοιο μεγέθος σκάφη. Ναι, παρατηρούνται αυτά, αλλά όχι, δεν έχουμε... Δεν είναι επιθετικά ζώα προς τον άνθρωπο, δεν έχουν λόγο.
1: Ή και κατά τη διάρκεια της τροφής τους, την ώρα που τρώνε ή προσπαθούν να βρουν την τροφή τους.
2: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί όσον αφορά τους φυσιτήρες, τώρα αν έχει πιάσει με τους φυσιτήρες, και οι ζυφοί επίσης τρέφονται σε πολύ μεγάλο βάθο, μέχρι 1000 μέτρα, με βαθύδια καλαμάρια μόνο. Είναι δύσκολο να βρουν κάποιον από εμάς εκεί να αρπάξουν κατά λάθος. Δηλαδή ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε μια σύγκρουση για λόγους κυνηγιού, την ώρα που ψάχνουν τη λία τους δηλαδή.
1: Οι φάλαινες φυσιτήρες, τις συναντάμε στις ελληνικές θάλασσες. Ναι. Είπατε για τα δελφίνια, τέσσερα είδη
2: δελφινιών,
1: κυρία Γιογλή, συναντάμε στις ελληνικές επίσης θάλασσες.
2: Ναι.
1: Και αυτά κυρίως στην περιοχή των σποράδων.
2: Θα σας πω τώρα, πριν όμως να ζητήσω συγγνώμη, γιατί παρέλειψα δύο πολύ σημαντικά. Έχουμε τη φώκια. Τη φώκια μονάχους.
1: Προστατευόμενο είδος.
2: Προστατευόμενο είδος, βεβαίως. Επίσης έχουμε και τη φώκαινα. Δεν μοιάζει καθόλου με τη φώκια. Η φώκαινα είναι κυρίως είδος της μαύρης θάλασσας, η οποία κατεβαίνει και μέχρι εδώ. Έχουμε βέβαια μέχρι τώρα 4-5 sightings που λέμε. Έχει εντοπιστεί δηλαδή 4-5 φορές στο θρακικό πέλαγος κυρίως, δηλαδή δεν κατεβαίνει πιο κάτω, ή τουλάχιστον δεν έχουμε δει, δεν υπάρχουν, ξέρετε, και ανάλογες έρευνες, τα ανάλογα κονδύλια για να γίνουν και τις έρευνες για να έχουμε περισσότερες γνώσεις. Πάντως με αυτά τα δύο είδη που πρόσθεσα τώρα και που δυστυχώς είχα ξεχάσει στην αρχή, συμπληρώνει το κατάλογο στο κοιτοδόν. Άρα λοιπόν δελφίνια, φάλαινες φυσιτήρες, πτεροφάλαινες, ζυφοί και φώκαινες.
1: Όλα αυτά τα κοιτώδη,
2: ναι,
1: τα οποία αναφέρατε, απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες.
2: Ναι.
1: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η προστασία της φώκιας στην Ελλάδα?
2: Η φώκια. Να σας πω, γίνονται προσπάθειες για τη φώκια συγκεκριμένα, γιατί είναι ένα είδος είναι πιο περιορισμένο δηλαδή γεωγραφικά, και έχει εστιάσει και η έρευνα και η προστασία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή των σποράδων, δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο, που είναι η κυρία Παναγιά, το Πιπέρι, τα Σκάνζουρα, δηλαδή όλο αυτό
1: το σύμπλεγμα των νησιών. Της κυρία Παναγιάς,
2: ναι,
1: και...
2: Βέβαια θα πούμε αύριο στην αυριανή εκπομπή ή αργότερα σήμερα για το τι γίνεται και εκεί πέρα, δυστυχώς, όσον αφορά την προστασία. Αλλά πάντως εκεί σίγουρα έχουν βρει καταφύγιο οι φώκες. Δεν υπάρχουν δραστηριότητες ανθρώπινες τόσο έντονες. Και η ΜΟΜ, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φώκιας, η οποία είναι μη κυβερνητική οργάνωση με ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Και οι άνθρωποι κάνουν κυρίως, μια πολύ καλή δουλειά.
2: Και έχουν εκεί το σταθμό, ναι, έχουν ένα σκάφος, έχουν ένα μεγάλο, μια μονάδα η οποία βέβαια χτίστηκε αλλά δεν λειτουργεί, γιατί δεν υπήρχαν κονδύλια. Υπάρχει προσπάθεια προστασίας. Σίγουρα είναι σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τα μέτρα ενημέρωσης του κοινού και προστασίας από τα υπόλοιπα κοιτώδη.
1: Αναπαράγονται?
2: Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, αναπαράγονται εκεί. Έχουμε μάλιστα και ένα φιλμάκι, βέβαια εδώ είμαστε ραδιόφωνο.
1: Είναι ενθαρρυντικά δηλαδή.
2: Δεν μπορούμε
1: δηλαδή
2: να δείξουμε. Υπάρχει ένα φιλμάκι, ναι, με μια φώκη που γεννάει το μικρό της μέσα στην υπόγεια σπηλιά. Είχαμε την τελευταία, αυτό νομίζω το μοναδικό στον κόσμο, γιατί οι μονάχους είναι το μοναδικό είδος. Δεν απαντάτε σε άλλες θάλασσες, σε πόσο γνωρίζω, γιατί δεν είμαι ειδική στις φώκες, αλλά είναι μόνο μεσογειακό είδος. Και έχουμε σε σπάνια ντοκουμέντα και παγκόσμια σημασία δηλαδή για αυτό το είδος.
1: Ενθαρρυντικά τα μηνύματα όσον αφορά τη φώκια.
2: Ναι, προς το παρόν αντιμετωπίζει κινδύνους, θα τους πούμε παρακάτω, αλλά...
1: Τον άνθρωπο?
2: Τον άνθρωπο, τον ψαρά κυρίως άνθρωπο.
1: Από, ναι, την απερισκεψία, θα το λέγαμε, κάποιον ψαρά.
2: Ψάχνουν και δύο να φάνε, και τα δύο είδη να φάνε, και δεν έχει πλέον η θάλασσα να ταΐσει και τους δύο, και εκεί θα δούμε στο μέλλον ακόμη πιο έντονες μάχες, θα σας πω, και περιστατικά που έζησε τελευταία.
1: Εντάξει, ωστόσο, κάποιοι ψαράδες διαμαρτύρονται ότι μπλέκονται μέσα στα δίχτυα τους και τους κάνουν ζημιά. Τα δελφίνια, οι φάλαινες. Και...
2: όχι τόσο φάλαινες, φώκες κυρίως.
1: Οι φώκες.
2: Και δελφίνια. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Ψάχνουν φαγητό, όπως σας είπα, και οι δύο.
1: Και οι
2: τροφή.
1: Δύο.
2: Ναι.
1: Τα δελφίνια στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, τα δελφίνια έχουμε το πιο... παρόλο που υπάρχει ο όρος κοινό δελφίνι, δεν είναι σε εμάς το πιο κοινό δελφίνι. Που σας ανέφερε προηγουμένως ένα από τα τέσσερα είδη, είπαμε το κοινό δελφίνι. Η ονομασία του κοινό προέρχεται ακριβώς γιατί είναι πολύ κοινό γενικά στις θάλασσες εκτός Μεσογείου. Σε εμάς δεν είναι, είναι πιο πολύ τα ζωνοδέλφινα. Ας πούμε στο πρόσφατο ταξίδι μου στις Σποράδες, 8 στα 10 δελφίνια που είδαμε ήταν ζωνοδέλφινα. Είναι πολύ πιο κοινά σε εμάς από ότι τα υπόλοιπα. Σίγουρα λοιπόν η πλειοψηφία των πληθυσμών στις ελληνικές θάλασσες όσον αφορά δελφίνια ανήκει στα ζωνοδέλφινα. Και έχουμε επίσης και τα κοινά, τα ρινοδέλφινα και τα σταχτοδέλφινα.
1: Πώς είναι έτσι τα ζωνοδέλφινα και διαφέρουν από τα σταχτοδέλφινα, όλες αυτές τις ονομασίες τις οποίες πολύ ωραία μας λέτε, τα χαρακτηριστικά του έτσι να μας πείτε.
2: Ναι. Τα ζωνοδέλφινα είναι και τα πιο μεγάλα συγκριτικά, ας πούμε φτάνουν τα 2 μέτρα μήκος, 2 μέτρα και 10 εκατοστά το πιο μεγάλο που έχει βρεθεί. Μετά ακολουθούν τα κοινά δελφίνια μέχρι 2 μέτρα, ένα ενήλικο αρσενικό. Έτσι λέμε τώρα, παίρνουμε ως μονάδα μέγεθος το μέτρηση στο ενήλικο αρσενικό. Τα σταχτοδέλφινα, ζωνοδέλφινα δεν είπα πριν.
1: Τα ζωνοδέλφινα είπα.
2: Ναι, ναι, ανέφερα λοιπόν. Τα ζωνοδέλφινα είναι λίγο μεγαλύτερα από τα 2 μέτρα. Τα κοινά δελφίνια φτάνουν μέχρι τα 2 μέτρα και τα πιο μεγάλα όλων είναι τα στάχτοδέλφινα. Πάνω από 3 μέτρα μήκος. Αυτά είναι όντως
1: εντυπωσιακά
2: μεγάλα. Ναι, ναι. Ένα ενήλικο αρσενικό πραγματικά εντυπωσιάζει όταν το δεις, ας πούμε, να κάνει ένα άλμα. Είναι...
1: και, όταν κάνεις
2: και,
1: είναι... έτσι...
2: και έχουν έτσι και ωραία σχήματα.
1: Τη διαδρομή από τη Σκόπελο για την Αλόνισο, κυρία Γιογλή, και μέχρι την κυρία Παναγιά, τα βλέπεις να
2: πετάγονται. Αν είσαι τυχερός, ναι, ναι. Είναι, εκεί ζουν, τρέφονται, αναπαράγονται. Εκεί σίγουρα είναι...
1: είναι πανέμορφο το θέαμα.
2: Είναι εξαιρετικά, γιατί να σας πω τι κάνουν. Έρχονται στο σκάφος, παίζουν λίγο γύρω-γύρω από το σκάφος, τρέχουν πιο γρήγορα από το σκάφος και μετά όταν βαριούνται, ας πούμε, σηκώνονται. Και έρχονται δηλαδή και δίνουν την ευκαιρία σε αυτόν που είναι πάνω στο σκάφος να τα παρατηρήσει από πολύ κοντά.
1: Και το πιο εντυπωσιακό ήταν όταν
2: περνώντας
1: δηλαδή, από μια παραλία, κυρία Γιογλή, είδα κάποια μικρά παιδάκια να είναι αγκαλιά με το δελφίνι.
2: Πού το έχετε δει αυτό, στις Σποράδες?
1: Στις Σποράδες, ναι, στην περιοχή της Σκοπέλου.
2: Στη Σκόπελο,
1: όντως, ναι, ναι.
2: Πολύ ρηχά δηλαδή.
1: Σχετικά είχε βγει πολύ έξω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, σχετικά
2: και
1: κοντά.
2: Και είχε αφήσει το παιδάκι να το χαϊδεύει.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία εικόνα. Ήμουν δηλαδή πολύ τυχερός.
2: Είστε ευτυχείς που είδατε. Εγώ δεν έχω δει ποτέ.
1: Ποτέ δεν το έχετε δει, παρόλο που είστε ερευνήτρια και...
2: όχι, και σε άλλους ωκεανούς και πελάγι.
1: Δηλαδή αυτό που βλέπαμε στα κινούμενα σχέδια όταν ήμασταν μικροί.
2: Συμβαίνει αυτό, ναι. Ας πούμε υπάρχει ένα... συγκεκριμένο χώρο. Στην Αυστραλία υπάρχει μια παραλία, ένας όρμος που λέγεται Monkey Mia Bay και εκεί βγαίνουν εντελώς έξω τα δελφίνια, δηλαδή εκεί που έχει πάρα πολύ ρηχά, ναι, που είναι σχεδόν όλο τους το σώμα εκτοπισμένο από το νερό και να τα χαϊδέψει ο κόσμος. Ειδικά σε εκείνο το σημείο είναι ρινοδέλφινα συγκεκριμένα εκείνα και είναι μονίμως έξω και πηγαίνουν τουρίστες εκεί και όλη μέρα χαϊδεύουν δελφινάκια και το βράδυ φεύγουν.
1: Ένα αξιοθέατο.
2: Είναι μοναδικό και στον κόσμο το συγκεκριμένο βέβαια. Κανείς δεν ξέρει γιατί εκεί θέλουν να έχουν αυτή την αντιμετώπιση. Δεν ξέρω.
1: Πάντως είχα εντυπωσιαστεί όταν το είχα δει. Μπορεί να είστε τυχεροί πάντως.
2: Εγώ εντυπωσιάστηκα. Μπράβο.
1: Είπαμε για τα κοιτώδη που απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες. Ποια είδη κοιτωδών έχουμε στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Λιβικό? Να προχωρήσουμε έτσι σε αυτόν τον διαχωρισμό.
2: Ναι, ναι, σωστά το τοποθετήσετε. Τα δελφίνια απαντώνται παντού. Τα βρίσκουμε παντού. Με πιο συχνούς ή πιο αιρούς πληθυσμούς όσον αφορά, ας πούμε, πιο πολλά κοινά δελφίνια, παράδειγμα, στον Κορινθιακό, παρά την Κυπαρισία, για παράδειγμα το λέω. Αλλά όλα τα είδη απαντώνται παντού, των δελφινιών.
1: Έχουμε και στην Κυπαρισία δελφίνια.
2: Ναι, ναι, θα σας πω. Έχουμε σε όλες τις ακτές της Ελλάδας. Σχεδόν ναι, σε όλες. Υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί δηλαδή. Αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Οπότε εκεί δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ειδών να κάνουμε. Όμως όσον αφορά τους φυσιτήρες είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Αλλά πριν πω στους φυσιτήρες να πω για τη φώκαινα και πάλι ότι είναι μόνο θρακικό. Οπότε το είδος αυτό το βγάζουμε από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Πέλαγος.
2: Ναι, γιατί κατεβαίνει από τη βόρεια, από την Μαύρη Θάλασσα και δεν πάει πιο νότια. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
1: Έχουμε εξήγηση τέκο... γιατί εγκαταβιώνει στην περιοχή αυτή.
2: Μεταναστευτικό είδος είναι. Τα μεταναστευτικά είδη ακολουθούν την τροφή. Απλά. Επειδή απαντάτε κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, κάνει ένα ακολουθεί ένα μεταναστευτικό ρεύμα πιο νότια, αλλά δεν γνωρίζουμε να φτάνει πιο νότια στην, από το Θρακικό, από το Βόρειο Αιγαίο, στη Μεσόγειο. Μπορεί όμως να υπάρχει και πιο νότια, αλλά χρειάζονται έρευνες γι' αυτά. Δεν είναι ζώα που μπορείς να βγεις έξω στο πεδίο, να τα δεις αμέσως, να καταγράψεις. Χρειάζονται μακροχρόνιες έρευνες, χρειάζονται κονδύλια, χρειάζονται σκάφη.
1: Και δεν, μεγάλη δεν προσοχή ξέρουμε. Στο να τα πλησιάσεις.
2: Κοιτάξτε, να σας πω με τους ζηφιούς, έτσι, οι ζηφιοί που έχουμε εδώ, που είναι, έχουμε, το γνωρίζουμε μόνο, όχι, κυρίως από τα εκβρασμένα ζώα. Εκβρασμένα όταν λέω, ξοκύλουν στη στεριά και πεθαίνουν. Είχαμε το ατυχές γεγονός το 2003, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην Κυπαρισία, όπου είχαμε γύρω στα 13 ζώα που πεθάνανε, κάνανε το που λέμε mass stranding, δηλαδή μαζικό εκβρασμό, και δεν, τίποτα δεν μπόρεσε να ανατρέψει αυτό.
1: Τα αίτια?
2: Τα αίτια θα σας πω, οφείλουμε να αναφέρουμε εδώ τον Αλέξο Φρατζή, είναι δόκτωρ και αυτός του Ινστιτούτου Πέλαγος, ο οποίος είχε κάνει τότε, έψαξε και εκείνος τα αίτια, λοιπόν, ναι. Και βρήκε αυτό που βρήκε, δημοσιεύτηκε στα πιο έγκυρα περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά του κόσμου, και βρήκε ότι ευθύνονταν γι' αυτό τα στρατιωτικά ακουστικά γυμνάσια που
1: τα οποία
2: στην περιοχή.
1: Γίνονται εκεί στην περιοχή μεταξύ Κυπαρισίας και Καλού,
2: ναι,
1: Νερού.
2: Και φυσικά επηρεάζουν τα echolocation που έχουν τον ηχοεντοπισμό, το σύστημα ηχοεντοπισμού.
1: Έχετε δίκιο, γίνονται εκεί.
2: Πιστεύω, ναι. Και αυτό, ας πούμε, αυτά τα ζώα, για να επανέλθω στο αρχικό που λέγαμε, δεν είναι ζώα που έρχονται και χορεύουν γύρω-γύρω από το σκάφος, όπως με τα δελφίνια. Η κατάδυσή τους μπορεί να διαρκέσει μέχρι και μια ώρα. Καταδύεται, περιμένεις μια ώρα και δεν ξέρεις πού θα βγει ένα ζώο που είναι μέσα στο βυθό μια ώρα, ή τέλος πάντων από την επιφάνεια. Μπορεί να βγει ένα χιλιόμετρο, ένα μίλι, δύο πιο πέρα. Δεν είναι λοιπόν εύκολα για παρακολούθηση. Επίσης δεν παίζουν ιδιαίτερα στην επιφάνεια και δεν θέλουν ανθρώπινη επαφή, δεν δείχνουν να μας προτιμάνε.
1: Αυτό το συγκεκριμένο
2: είδος.
1: Αυτά
2: δεν μπορούμε, αυτά μόνο από εκβρασμούς. Και έχουμε βέβαια και φωτογραφίες, αλλά είναι είδος δύσκολο.
1: Δεν είναι φιλικά προς τον άνθρωπο αυτά. Είναι περισσότερο μοναχικά.
2: Ναι, αποφεύγουν τον άνθρωπο όσο μπορούμε να πούμε. Βέβαια έχουμε φωτογραφικά ντοκουμέντα, ναι, τα έχουμε φωτογραφίσει. Αλλά η έρευνα πεδίου σε αυτά είναι δύσκολη, μπορούμε να πούμε, συγκριτικά.

0: Είπαμε, κυρία Γιώγλη, ότι τα δελφίνια τα συναντάμε σε όλα τα πελάγη. Στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Λιβικό.
1: Αν είμαστε τυχεροί, ναι. Τα συναντάμε, ναι.
0: Τις φώκες και τις φώκαινες τις συναντάμε στο Θρακικό Πέλαγος και στην περιοχή των σποράδων.
1: Ναι, η φώκαινα στην αφήσουμε σποράδων, γιατί είναι μόνο καμιά είδος... φορά εντοπίζεται στο Θρακικό Πέλαγος.
0: Είναι διαφορετική. Είναι πιο
1: ναι, ναι, της μεγά... λείπει αυτό το ρίγχος, ας πούμε.
0: Αυτό το μουτσούνα που λέμε. Να το πούμε έτσι, να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Δε μονάχους η φώκια δεν είναι μόνο σποράδες, είναι παντού. Και στην Κέρκυρα και στην Πελοπόννησο, στα Κύθυρα, σε πολλά νησιά, στη Ρόδο. Παντού βρίσκεται επίσης η φώκια σε πολύ μικρότερο αριθμό.
0: Έχουμε συνδέσει, κυρία Γιωγλή, λόγω του κέντρου που υπάρχει εκεί, προστασίας της φώκιας.
1: Εκεί σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός. Στο Πιπέρι, ας πούμε, είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός στο θαλάσσιο πάρκο. Να πούμε όμως, οι φυσιτήρες, για παράδειγμα, δεν απαντώνται οπουδήποτε πάντα δεις και φυσιτήρα. Σίγουρα γνωρίζουμε καλά τους πληθυσμούς της νότιο-δυτικής Κρήτης. Οι πληθυσμοί αυτοί ερευνήθηκαν για πρώτη φορά πριν 10-12 χρόνια πάλι από τον Αλέξανδρο Τοφρατζή, που έκανε τις πρώτες έρευνες εκεί, και από αυτόν έχουμε τα πρώτα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε ότι σε εκείνον χρωστάμε τις πρώτες γνώσεις που πήραμε όσον αφορά τους φυσιτήρες στις ελληνικές θάλασσες. Μέχρι τότε είχαμε έτσι διάφορες αναφορές αόριστες. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα ρήγμα, να πούμε ότι η ύπαρξη ζηφιών και φυσιτήρων, που είναι και τα δύο είδη που τρέφονται με βαθύβια καλαμάρια μέχρι τα 1000 μέτρα, η κατάδυση μπορεί να φτάνει τα 1000 μέτρα, το ρήγμα μπορεί να φτάνει τα 4. Ρήγμα τι εννοούμε, ένας θαλάσσιος γκρεμός.
0: Τάφρος.
1: Πώς, τάφρος, ναι. Έτσι, εκεί πάνω στον γκρεμό ακριβώς καταδύονται και τρέφονται. Ακολουθώντας δηλαδή αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η τάφρος που ξεκινάει από Ζάκυνθο και φτάνει μέχρι κάτω την νοτιοδυτική Κρήτη. Αυτό λοιπόν, αυτή την τάφρο ακολουθούν μεταναστευτικά οι φυσιτήρες. Βέβαια, περισσότερο έχουν μελετηθεί στην νοτιοδυτική Κρήτη παρά στο Ιόνιο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μόνο στην νοτιοδυτική Κρήτη. Ξέρουμε ότι κάνουν αυτή την μετανάστευση ακολουθώντας την τροφή. Τα βαθύβια καλαμάρια κυρίως τρέφονται με αυτά, με τα βαθύβια καλαμάρια, τα οποία είναι πάνω από ένα μέτρο μήκος, είναι τεράστια καλαμάρια. Δεν είναι καλαμάρια που αλλιεύουμε, δηλαδή, μην τα μπερδέψουμε, αυτά που γνωρίζουμε. Και η ζηφιή το ίδιο. Λοιπόν, αυτή η τάφρος, η μία είπαμε που είναι, η δεύτερη βρίσκεται μεταξύ βορείων σποράδων και χαλκιδικής, δηλαδή ακολουθεί το ρήγμα αυτό της βόρειας σποράδας μέχρι τον Άθο. Έτσι, εκεί είναι το... Λοιπόν, εκεί έχουμε λιγότερες καταγραφές των φυσιτήρων, αλλά προσπαθούμε τώρα και εγώ προσωπικά να το ερευνήσουμε περισσότερο εκείνο το κομμάτι, που έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον γιατί δεν έχει ερευνηθεί στο παρελθόν.
0: Τι μήκος είπατε έχουν οι φάλαινες φυσιτήρες?
1: Εννοείται ένας ενήλικας πόσο φτάνει, ξεπερνάει τα 20 μέτρα.
0: 20 μέτρα.
1: Βεβαίως. Φάλαινα είναι.
0: Τώρα για το βάρος.
1: Ξερτάται το βάρος τώρα. 15 τόνους. Ας πούμε, να σας πω ένα άλλο, αν σας φαίνεται αυτό εντυπωσιακό. Η μπλε φάλαινα μπορεί να φτάσει και τους 200 τόνους στις νότιους ωκεανούς. Δηλαδή τα κοιτώδη είναι, όταν αναφέρομαι στα κοιτώδη, όλα είναι υπερβολικά.
0: Για αναπαραγωγή.
1: Τα υπερθετικά επίθετα υπερισχύουν. Για την αναπαραγωγή στις ελληνικές θάλασσες δεν γνωρίζουμε πολλά.
0: Ποιους μήνες δηλαδή,
1: δεν μπορώ να σας το πω αυτό, να μην είμαστε ακριβείς. Μακάρι να ξανάρθω εδώ να ξαναμιλήσουμε και να μπορώ να σας δώσω τέτοια δεδομένα.
0: Δεν το ξέρουμε, σημαίνει, δηλαδή αυτό. Δεν
1: το
0: υπάρχει...
1: ξέρουμε για άλλους, για άλλους ωκεανούς, για άλλα για γεωγραφικά μέρη, αλλά για μας δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε για τη γεωγραφική τους κατανομή σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, γνωρίζουμε μερικά γενετικά δεδομένα έχουμε, ακουστικά δεδομένα έχουμε, μορφολογικά ας πούμε έχουμε, συμπεριφοράς επίσης δεδομένα έχουμε, αλλά δεν έχουμε δεδομένα αναπαραγωγής συγκεκριμένα, τουλάχιστον να γνωρίζω εγώ. Για να μπορώ να σας πω με βεβαιότητα.
0: Για τα άλλα είδη. Για το δελφίνι, για τα τέσσερα αυτά είδη δελφινιών που αναφέρατε.
1: Τα δελφίνια.
0: Ποιες ήταν χρονικές περιόδους
1: τα δελφίνια,
0: γίνεται η αναπαραγωγή?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένα στο
0: δεν
1: χρόνο.
0: Υπάρχει.
1: Όχι, η κυοφορία διαρκεί αρκετούς μήνες. Και το μικρό θυλάζει βέβαια μετά, όπως τα μικρά όλων των κετωδών θυλάζουν, γι' αυτό είναι και λέγονται και θελαστικά εξάλλου. Και μαθαίνουν, εκπαιδεύονται από τη μητέρα στην αζύτροφη σαλό, όχι μόνο αυτό. Μεγαλών είναι σε ομάδες, απαντώντας σε ομάδες λοιπόν.
0: Η συμπεριφορά τους είναι αυτή.
1: Και μαθαίνουν, εκπαιδεύονται και στην κοινωνική. Δηλαδή μεγαλώνουν εντασσόμενα στην κοινωνική δομή της ομάδας, έτσι, σε όλο αυτό το δυναμικό, το πληθυσμιακό, το κοινωνικό.
0: Σε ένα πλαίσιο συλλογικό.
1: Συλλογικό βεβαίως, όπως και εμείς, ναι, ναι. Ναι, ας πούμε οι φυσιτήρες συγκεκριμένα, τώρα πάλι εκεί πήγαμε, αλλά οι φυσιτήρες συγκεκριμένα απαντώνται σε ομάδες που έχουν μικρά, μαμάδες, θείες, είναι δηλαδή...
0: Μια οικογένεια,
1: ναι,
0: μια μεγάλη
1: και,
0: οικογένεια.
1: Και βλέπεις τους αρσενικούς πάνε μόνοι τους και γυρίζουν κατόπιν όταν είναι ενήλικες πλέον. Για χρόνια δηλαδή ταξιδεύουν μόνοι τους, συναντιούνται για αναπορρογικούς λόγους και ξαναφεύγουν πάλι.
2: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με την κυρία Γιώτα Γιωγλή, την βιολόγο θαλάσσης, για τα θαλάσσια θηλαστικά που συναντάμε στα ελληνικά πελάγη, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Λιβικό, στο Κεντρικό Αιγαίο, στις Ποράδες, σε όλα μας τα πελάγη, κυρία Γιωγλή.
1: Βεβαίως.
0: Στον Κορινθιακό όμως έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, στον Κορινθιακό παρατηρείται ένα φαινόμενο μοναδικά. Μοναδικό, συγγνώμη, στον κόσμο.
0: Και δεν συμβαίνει σε άλλες θάλασσες αυτό, ε?
1: Όχι, όχι. Έχει, από τα δεδομένα τουλάχιστον που έχουμε μέχρι τώρα, είναι όντως μοναδικό. Ο Κορινθιακός είναι ένας κλειστός κόλπος, να αναφέρουμε πρώτα αυτό, που φτάνει περίπου τα 1000 μέτρα βάθος, δηλαδή 935. Έτσι, πολύ κλειστός κόλπος και πολύ βαθύς. Εκεί λοιπόν απαντώνται μαζί και έχουμε και φωτογραφικά ντοκουμέντα, αλλά πέραν αυτού έχουμε και ντοκουμέντα από έρευνες που έχουν γίνει. Και έχουμε δεδομένα μάλλον από έρευνες που έχουν γίνει στην περιοχή, από έρευνες πεδίου, ότι απαντώνται μαζί, κυνηγάνε μαζί, βρίσκονται, συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα 3 από τα 4 είδη δελφινιών που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Συγκεκριμένα τα ζωνοδέλφινα, τα κοινά και τα σταχτοδέλφινα μαζί. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή. Βρίσκουμε βέβαια και σε άλλους ωκεανούς καμιά φορά 2 ειδών δελφίνια μαζί, γιατί συμβαίνει να κυνηγάνε, αλλά 3 είδη να συμβιώνουν έτσι τόσο κοντά,
0: αρμονικά,
1: σε μια τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή, δεν υπάρχει. Αρμονικά, ας μην το λέμε έτσι το αρμονικά, γιατί υπάρχουν, ξέρω, εκτός Μεσογείου βέβαια, ας πούμε στον Ατλαντικό, υπάρχουν κοπάδια δελφινιών τα οποία επιτίθενται πολύ άγρια το ένα στο άλλο. Δηλαδή δεν είναι ζώα, είναι άγρια ζώα, έτσι. Υπάρχει και βία μεταξύ τους. Δεν είναι, ας πούμε, τα χαμογελαστά τα ζώα που νομίζουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δελφίνια έχουμε επιθέσεις, έχουμε παρατηρήσεις ιδιαίτερη επιθετική συμπεριφορά πολλές φορές. Αλλά τέλος πάντων στον Κορινθιακό έχουμε αυτή τη συμβίωση η οποία είναι μοναδική και άκρως ενδιαφέρουσα, δηλαδή, και χρήζει έρευνας πιο αναλυτικής.
0: Έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις, κυρία Γιωγλή, για τη συμβίωση αυτή? Υπάρχουν κάποιες καταγραφές ή γίνονται τώρα κάποιες έρευνες?
1: Έχουν γίνει και από τους Ιταλούς, από το Ινστιτούτο Τέθης, που έχει και μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Πέλαγος, το Ινστιτούτο Τέθης των Ιταλών, οι οποίοι φτάνουν μέχρι εδώ οι άνθρωποι και κάνουν έρευνες, γιατί δεν κάνουμε εμείς, είναι απλά τα πράγματα, φτάνουν στον Κορινθιακό κάθε χρόνο και τώρα εκεί είναι και κάνουν δουλειά. Από όσο γνωρίζουμε, αυτό γίνεται κυρίως γιατί εξυπηρετεί κάπου την αζήτηση τροφής. Είτε κυνηγάνε μαζί, είτε εντοπίζουν την τροφή μαζί, και έχουν και μεγαλώνοντας μαζί εκεί κοινωνικοποιούνται και μπορούν
0: να συνυπάρξουν.
1: Ναι, να συνυπάρξουν. καθ' όλη την διάρκεια της ζωής τους. Δηλαδή, σίγουρα σχετίζεται με την τροφή, δεν μπορώ να σας πω παραπάνω γιατί δεν γνωρίζω, και σίγουρα για να το μάθουμε αυτό απαιτούνται μακροχρόνιες έρευνες. Δεν είναι τακτόδη έτσι τόσο εύκολο να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα, που ακόμη δεν έχουμε. Ακόμη είμαστε στην αρχή. Δυστυχώς.
0: Από τα λεγόμενα.
1: Και το κάνουν οι ξένοι και εμείς.
0: Τα λεγόμενα.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Καταλαβαίνω, κυρία Γιωβλή, ότι υπάρχει πρόβλημα στο ερευνητικό πεδίο.
1: Κοιτάξτε. Είναι τα είδη της θάλασσας, τα μεγάλα. Ας πούμε, απαιτούν ιδιαίτερο εξοπλισμό, απαιτούν μακροχρόνια, απαιτούν σκάφος, απαιτούν ερευνητικό προσωπικό, απαιτούν μακροχρόνιες έρευνες για να μπορέσεις να βγάλεις αποτέλεσμα. Είναι ένα είδος δύσκολο και γι' αυτό απαιτεί μεγαλύτερη υποδομή από την πολιτεία, η οποία δεν υπάρχει.
0: Ποιες μεθόδους έρευνας...
1: Αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Έτσι χρειάζεται.
1: Να δώσουμε και μια
0: έτσι χρειάζεται. Εσείς οι επιστήμονες της θάλασσας να δουλέψετε και να προσπαθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιες μεθόδους έρευνας έχουμε, κυρία Γιωγλή, στα κοιτώδη και γιατί?
1: Συνήθως αυτό που χρησιμοποιείται είναι η φωτοταυτοποίηση.
0: Τι
1: εννοούμε λέγοντας το φωτοταυτοποίηση? Σίγουρα βγάζουμε φωτογραφίες τις οποίες μετά αναλύουμε και συγκρίνουμε, και από εκεί παίρνουμε δεδομένα. Επίσης υπάρχει η οπτική παρατήρηση, που εκεί μελετάμε τις συμπεριφορές και μετά ακολουθεί και η ανάλυση σε μοριακό επίπεδο, ας πούμε, ή ιστολογικό επίπεδο, έτσι, σε ένα εργαστήριο. Εγώ θα σας πω τώρα για την φωτοταυτοποίηση, η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο, ναι. Εκεί τα δεδομένα που παίρνουμε αφορούν, ας πούμε, το μέγεθος ενός μιας ομάδας ή ενός πληθυσμού.
0: Γενικά μιλάτε για τα
1: το μέγεθος, ναι, βλέπουμε. Ναι, οι φάλαινες σε δελφίνια το ίδιο ισχύει. Στα δελφίνια, ας πούμε, μια συστηματική φωτοταυτοποίηση θα βασιστεί σε διάφορες χρωματικές ολές έτσι που φέρουν στο δέρμα τους, σε σκισίματα που μπορεί να έχουν από προπέλες, δυστυχώς το έχουμε δει και αυτό, το βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Τραυματισμοί,
1: βεβαίως. Πολύ συχνή. Από το ραχείο πτερύγιο πολλές φορές, το οποίο έχει διαφοροποιήσεις από το ένα ζώο στο άλλο και από το σώμα του. Και αυτά, όπως και εμείς, διαφέρει το ένα με το άλλο. Λοιπόν, μπορούμε έτσι να μελετήσουμε το μέγεθος και τη δομή, λοιπόν, της ομάδας ή του πληθυσμού. Σε μια μακροχρόνια έρευνα να δώσουμε το στίγμα του ρυθμού της αύξησης ή της μείωσης του πληθυσμού, αναλόγως σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή. Επίσης και την κατανομή των δεσμών σε μια οικογένεια. Ας πούμε, τι γίνεται, αποτελείται από, όπως σας είπα προηγουμένως για τους φυσιτήρες, πιο πολλά θηλυκά και μικρά παρά αρσενικά σε μια οικογένεια. Αυτό το μάθαμε από την έρευνα πεδίου, από τη φωτοταυτοποίηση, από την οπτική παρατήρηση. Πάλι τις μετακινήσεις
0: μπορούμε.
1: Πιο
0: πολλά τα θηλυκά.
1: Στους φυσιτήρες έχουμε παρατηρήσει.
0: Στις φάλαινες, πιο πολλές
1: θηλυκές. Ναι, οι ομάδες φεύγουν, οι αρσενικοί, ταξιδεύουν μόνοι τους, τρέφονται μόνοι τους και μένουν τα μικρά και τα θηλυκά. Μετά, μεγαλώνοντας, τα αρσενικά πάλι φεύγουν. Δηλαδή γίνεται αυτό.
0: Τα θηλυκά πώς εκτρέφονται? Και αυτά
1: στην ομάδα παραμένουν.
0: Στην ομάδα παραμένουν.
1: Στην ομάδα, ναι, έχουμε, είναι μητριαρχική κοινωνία, μπορούμε να πούμε, αν το θέσουμε έτσι, κοινωνιολογικά δηλαδή. Επίσης μπορούμε να δούμε από μια συστηματική έρευνα πεδίου την εξέλιξη ακόμα και ενός ατόμου μέσα στην ομάδα. Δηλαδή πώς συμπεριφέρεται, ας πούμε, ο Αντώνης στον πληθυσμό των φυσιτήρων στην Ιδιωτική Κρήτη. Τον βρίσκαμε παντού. Όχι, εγώ, συνάδελφοί μου επιστήμονες μου λέγανε ότι παντού βλέπαμε τον Αντώνη. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε. Δηλαδή, μαθαίνεις να ξεχωρίζεις και το χαρακτήρα ακόμη κάποιου κάθε ενός ζώου.
0: Είχε κάποια ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία το έκαναν μοναδικό.
1: Μπορεί να έρχεται, είναι άλλοι που έρχονται, θέλουν να είναι κοντά, είναι άλλοι που είναι πιο ντροπαλοί, φεύγουν. Έχουν και αυτοί οι ιδιαιτερότητες στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά. Στους οποίους καλό θα είναι να μπορώ να σου πω έναν την επόμενη τι κάνει ένας φυσιτήρας. Εύχομαι κάποια στιγμή στο μέλλον στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν ευχής έργων.
0: Τι παρατηρήσατε για τις φάλαινες φυσιτήρες από την έρευνα που κάνατε με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών?
1: Ναι. Μόλις επέστρεψα από αυτό το ταξίδι, ήταν ένα ταξίδι 12 ημερών στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή ξεκινήσαμε από τις σποράδες, κάναμε το πάρκο, το ρήγμα, το ακολουθήσαμε μέχρι το Θερμαϊκό και πάλι κάτω και πάλι γύρω από τις σποράδες. Εξαντλήσαμε δηλαδή αυτό το μεταναστευτικό πεδίο που θεωρούμε ότι ακολουθούν γιατί οι φυσιτήρες, γιατί εκεί πήγαμε κυρίως για φυσιτήρες. Επειδή είναι ένα τμήμα της θάλασσας εκεί που δεν έχει ερευνηθεί. Βέβαια, παρέλειψα προηγουμένως να σας αναφέρω την ακουστική μέθοδο, ότι πέραν της οπτικής και της φωτοταυτοποίησης και όλα αυτά, σίγουρα δουλεύουμε και με υδρόφωνα, τα οποία καταγράφουν τους ήχους. Ρίχνεις το υδρόφωνο στο νερό και καταγράφεις κλικς και διάφορα σφυρίγματα. Εξετάται.
0: Τα κωδικοποιείτε όλα αυτά?
1: Αυτά κατόπιν αποκωδικοποιούνται και ναι, αναγνωρίζονται και μπορούμε να πούμε τι είναι. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε...
0: Ειδικά τα αδελφίνια λένε ότι έχουν και μια ομιλία, μια...
1: Δεν ειδικεύομαι στη βιοακουστική, αλλά μπορώ να σας πω. Βεβαίως, ομιλία σίγουρα επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους αυτό.
1: Εμείς, ας πούμε, ακούγαμε πολύ συχνά σφυρίγματα. Το σφύριγμα, βέβαια, στην κοινωνία ενός δελφινιού έχει τελείως διαφορετικό νόημα από ό,τι μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς. Έτσι, να μην το βλέπουμε άνθρωπο κεντρικά, δεν θα έπρεπε. Έχουν και κλικς όμως. Ξέρετε, αν κυνηγάει εκείνη την ώρα και πρέπει να κάνει το echolocation που κάνει, τον ηχοεντοπισμό, ακούς τα κλικς. Κλικς που στέλνει τους ήχους και έρχονται πίσω και έτσι εντοπίζει πού είναι η λία, πόσο μεγάλη είναι, πόσο μακριά είναι. Ας πούμε, στους φυσιτήρες διαχωρίζουμε από 4-5 διαφορετικούς ήχους. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε και αυτό, ρίξαμε το υδρόφωνο, ακούσαμε πάρα πολλές ώρες. Τώρα είμαστε στη διαδικασία να δούμε τι ακούσαμε. Πιστεύουμε ότι είδαμε και δύο blows, δηλαδή όταν βγαίνει πάνω ο φυσιτήρας που αναπνέει, έχει αυτό το blow.
0: Το πέταγμα το νερό. Αυτό το νερό που...
1: Ναι, έτσι ψεκάζει, ας πούμε, δεν είναι τίποτα άλλο στην ουσία από το ότι αναπνέει για να ξαναβουτήξει. Αλλά είναι χαρακτηριστικό συγκεκριμένα, γιατί είναι έτσι, δεν είναι 60 μοίρες, είναι είναι γωνιακό, γύρω στις 45 μοίρες, ας πούμε.
0: Μια άλλη κλίση.
1: Και έτσι, ναι, έχει μια άλλη κλίση, η οποία είναι το καθιστά αναγνωρίσιμο στον παρατηρητή. Λοιπόν, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι βέβαια, αλλά κοιτάξτε, ήταν το πρώτο ταξίδι στο οποίο επένδυσε για το ελκεθές εκείνες της θάλασσας, αναγνωριστικό, ας πούμε, να δούμε και εμείς τι γίνεται εκεί, να δούμε λίγο πώς είναι τα μέρη, να κάνουμε έτσι τον πρώτο ερευνητικό δέσιμο, ας πούμε, της ομάδας. Είδαμε πάρα πολλά δελφίνια βέβαια, κυρίως ζωνοδέλφινα, αυτά έρχονταν συνέχεια. Είδαμε όμως και κοινά δελφίνια και ειρηνοδέλφινα. Είδαμε φώκες. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Φώκες δεν είδαμε. Παρασύρθηκα από τα λεγόμενα.
0: Που συζητήσαμε για τις φώκες.
1: Συζητήσαμε, ναι, πριν λίγο. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν το πρώτο ταξίδι. Θα ακολουθήσουν και άλλα, ευελπιστώ. Αν δούμε από την ανάλυση των ηχητικών δεδομένων ότι αυτοί που ακούσαμε ήταν φυσιτήρες, τότε θα επανέλθουμε.

0: Κυρία Γιωγλή, να αφήσουμε το κομμάτι της παρατήρησης και της έρευνας για τα οποία μας μιλήσατε και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ένα ερώτημα που απασχολεί όλους μας. Υπάρχει φαλαινοθυρία στη χώρα μας ή το φαινόμενο αυτό το συναντάμε στις θάλασσες της Μεσογείου, του Ατλαντικού?
1: Στην Ελλάδα, στην Μεσόγειο, δεν υπάρχει φαλαινοθυρία. Δεν υφίσταται. Και ιστορικά δεν νομίζω να έχει υπάρξει, τη γνώση που έχω. Υπάρχει όμως και βασιλεύει στις υπόλοιπες θάλασσες, στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό. Και στο Βόρειο και στο Νότιο Ειρηνικό, καθώς και στο Βόρειο Ατλαντικό. Ναι. Η Νορβηγία, η Ιαπωνία και η Ισλανδία ακόμη εξακολουθούν να σκοτώνουν μεγάλο αριθμό ζώων. Επίσης ο Καναδάς, δεν υπάρχει φαλαινοθερική δραστηριότητα εκεί, αλλά εκεί σκοτώνουν χιλιάδες μικρές φώκες κάθε χρόνο. Εκατοντάδες χιλιάδες όμως. Επίσης υπάρχει το άλλο, στα νησιά Φάρο, στο Βόρειο Ατλαντικό, που είναι, να σκεφτεί που είναι Ισλανδία, αν πάρουμε αυτό έτσι ως σημείο αναφοράς, είναι πολύ ανοιχτά, ας πούμε, της Ισλανδίας. Βόρειος Ατλαντικός είναι εκεί. Εκεί κάθε χρόνο μαζεύουν pilot whales, λέγονται. Είναι έτσι ένα είδος, μια μαύρη φάλαινα, πιο μικρό μέγεθος, ας πούμε, σαν δελφίνι περίπου, αλλά με πιο στρογγυλό έτσι, το μέτωπο. Και τις μαζεύουν, τις περικυκλώνουν και τις οδηγούν στην ακτή, όπου εκεί τις σφάζουν. Δηλαδή, όλη μέρα σφάζουν. Τους κόβουν το λαιμό. Όχι, το λαιμό όχι από κάτω, από πάνω. Έτσι, την πίσω μεριά. Και μοραγούν μέχρι θανάτου. Αυτό γίνεται συστηματικά πάρα πολλά χρόνια από τους κατοίκους, τους λιγοστούς κατοίκους των νησιών εκεί, τα οποία Φάρο έχουν κατά τα άλλα μια ανθυρή οικονομία, αλλά πιστεύουν ότι αυτό αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο δεν είναι αλήθεια, γιατί είναι πρόσφατη δραστηριότητα, μερικές δεκαετίες μόνο. Οπότε εκεί έχουμε τη συστηματική εκτέλεση αυτών των ζώων, καθώς η Ιαπωνία, θυμάμαι την ανέφερα πιο πριν, η Νορβηγία και η Ισλανδία, οι οποίες κυνηγάνε, η Ιαπωνία ας πούμε κυνηγάει ρινχοφάλαινες στο νότιο Ειρηνικό, κυνηγάει 2-3 είδη φαλαινών. Η Νορβηγία επίσης, λοιπόν, αυτή τώρα, να σας εξηγήσω τι γίνεται. Μαζεύουν όλο αυτό το κρέας, έτσι, το βάζουν στα ψυγεία και αργότερα το πουλάνε για κατανάλωση και στα κηλικεία των σχολείων και...
0: Α, το τρώνε το κρέας. Και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούν το δέρμα,
1: δηλαδή,
0: για την...
1: Τρώνε δηλαδή το κρέας φάλαινας.
0: Να το καταναλώνουν.
1: Δεν γνωρίζω τι κάνουν τώρα.
0: Με το δέρμα τι γίνεται, γιατί και το δέρμα χρησιμοποιούν. Το δέρμα.
1: Δεν ξέρω
0: για την
1: υπάρχει...
0: κατασκευή παπουτσιών, κυρίως από φώκες.
1: Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν κατά κόρον, δηλαδή τα προηγούμενα 200 χρόνια που άνθιζε η φαλαινοθυρία σε όλο τον κόσμο, αξιοποιούνταν κάθε μέρος της φάλαινας. Έτσι, από το δέρμα μέχρι το σπερματσέτη λάδι που έχει στο κεφάλι του αφισιτήρας, από το δέρμα, τα κόκαλα, τα πάντα. Δεν γνωρίζω σήμερα αν γίνεται κατεργασία δέρματος. Πάντως γνωρίζουμε ότι αυτό διατίθεται για κατανάλωση, έτσι, αυτό το κρέας. Στο οποίο οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα τοξικό, μιας και συσσωρεύονται εκεί βαριά μέταλλα, τοξίνες. Γιατί είναι, ανήκει δηλαδή, οι φάλαινες ανήκουν στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Οπότε εκεί βιοσυσσωρεύονται. Ότι συσσωρεύεται οτιδήποτε τοξικό.
0: Είναι ανθυγιεινό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Άρα εκεί λοιπόν στους λιπόδες ιστούς βρίσκουμε συσσωρευμένα τοξικά και βαριά μέταλλα πολύ σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από ό,τι οτιδήποτε άλλο. Κάτι που τα καθιστά κατάλληλα για κατανάλωση. Όμως η Ιαπωνία συγκεκριμένα μας λέει ότι σκοτώνει φάλαινες για επιστημονικούς λόγους. Αυτό. Επικαλείται αυτό εδώ και δεκαετίες. Και το International Whaling Commission,
0: τόσες πολλές
1: που υποστηρίζει
0: κάνει.
1: Ναι, ναι. επικαλείται αυτούς τους λόγους. Και συνεχίζει
0: και
1: ακόμα και σήμερα.
0: Και τι λένε αυτές οι έρευνες της Ιαπωνίας?
1: Φυσικά δεν μας δίνει επιστημονικά δεδομένα. Αυτό είναι μια πρόφαση.
0: Δίνει κάποια στοιχεία. Όχι.
1: Ας πούμε πιο ειλικρινές είναι η Ισλανδία ή η Νορβηγία.
0: Είναι πρόφαση. Δίνει κάποια στοιχεία. Όχι.
1: Ας πούμε πιο ειλικρινές είναι η Ισλανδία ή η Νορβηγία ή όντως

0: Οι Ινουίτ συγκεκριμένα επιτρέπεται να συνεχίσουν και συνεχίζουν όπως κάνανε για γενιές και γενιές, για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι, βγαίνοντας με το μικρό καγιάκ ή με κάποιο πιο μεγάλο σκάφος, πιάνουν μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό, τους επιτρέπεται δηλαδή να σκοτώνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό φαλαινών το χρόνο για να ζήσουν στην τοπική τους κοινωνία, οι οποίοι αξιοποιούν όλο το ζώο, έτσι, από το δέρμα μέχρι το δέρμα, το λίπος, το κρέας, τα κόκκαλα, αξιοποιούν τα πάντα. Αυτό όντως αποτελεί μέρος του πολιτισμού τους, γιατί δεν υπάρχουν λαχανικά εκεί, δεν έχουν κήπους οι άνθρωποι, τρέφονται μόνο με ψάρια και κοιτόδι. Ψαρεύουν φώκες, ψαρεύουν φάλαινες, ψαρεύουν ότι υπάρχει λοιπόν σολομούς, ψαρεύουν ότι υπάρχει στη θάλασσα ψάρια λοιπόν. Υπάρχει διαφορά όμως, υπάρχει ένα κουότα, δηλαδή δεν μπορούν να ψαρέψουν, δεν μπορούν να σκοτώσουν παραπάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό και ορισμένα είδη μόνο.
1: Δέχονται επικρίσεις από τις διάφορες οικολογικές οργανώσεις του Καναδά.
0: Εδώ τώρα οι γνώμες μας δίστανται. Εμένα και των συναδέλφων μου, η δική μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν. Δεν πιστεύω ότι
1: δεν
0: έχουν ένα τεράστιο αντίκτυπο στον πληθυσμό.
1: Για να τραφούν. Δεν υπάρχουν εκτός από ψάρια και από φάλαινες. Δεν υπάρχει κάτι που να καλλιεργήσουν
0: στον αρκτικό κύκλο πάνω.
1: Τι να υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Έχω μιλήσει κιόλας με ανθρώπους από εκεί, έχω γνωρίσει και μου είπαν οι άνθρωποι ότι ό,τι έκαναν οι παππούδες τους εξακολουθούν να κάνουν και εκείνοι, και κάπως έτσι διατηρούν μια αυτονομία, ας πούμε, οικονομική τουλάχιστον, και δεν φύγαν να πάνε στις πόλεις. Έτσι, ναι. Και μια αυτάρκεια, ναι, σωστά το είπατε. Αυτό ελέγχεται, αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ότι συνεχίζεται δηλαδή όπως έχει συμφωνηθεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί βέβαια από εδώ και πέρα.
1: Είπατε για τις φάλαινες, κυρία Γιογλή, όμως το φαινόμενο της θανάτωσης επικρατεί και στις φώκες. Σε ναι, πολλές περιοχές του κόσμου βλέπουμε να θανατώνουν τις φώκες. Εκεί περισσότερο...
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία, έχουμε
0: κάποιες... πόλεμο, όχι μόνο στοιχεία. Συναντήσαμε πρόσφατα ψαράδες, οι οποίοι μας λέγανε, ας πούμε, εμείς οι φώκες δεν γίνεται πλέον. Βέβαια, γιατί γινόταν μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε και φώκες και ψαράδες, όχι μέχρι τώρα, μέχρι πριν μερικές δεκαετίες. Και οι μεν και οι δε είχαν ψάρια να φάνε. Λοιπόν, τώρα έχουν αδειάσει θάλασσες και σίγουρα και οι φώκες βγαίνουν πιο πέρα στην αναζήτηση τροφής, γίνονται πιο τολμηρές και πάνε κατευθείαν στα δίχτυα του ψαρά. Είχαμε συγκεκριμένα, μας έλεγε εκεί στη Χαλκιδική πριν λίγες μέρες ένας ψαράς, ότι σήμερα το πρωί με τη φώκια πάλευα, κράταγα εγώ από εδώ το ψάρι και η φώκια από εκεί και τράβαγε ο ένας, τράβαγε ο άλλος, και σε μένα έμεινε το κεφάλι και η φώκια πήρε το υπόλοιπο. Και έβγαλε και μας έδειξε το κεφάλι του ψαριού. Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή έπρεπε να το έχω φωτογραφίσει αυτό. Αυτό το αναφέρω ως παράδειγμα το ότι θανατώνονται, ναι, πολλές φώκες από ψαράδες. Επίσης, πολλά δελφίνια. Βρίσκουμε καλά δελφίνια από προπέλες χτυπημένα, πολλά άρρωστα. Αλλά και με τους ψαράδες, λοιπόν, αυτό που συμβαίνει συντελεί στη θανάτωση των δελφινών. Θεωρούν εχθρούς πλέον οι ψαράδες ό,τι επιτίθεται στην ψαριά τους.
1: Και το αντίστροφο.
0: Και το αντίστροφο, ναι, γιατί μη έχοντας τροφή και φώκες και δελφίνια πάνε όπου βλέπουν δίχτυα. Βέβαια, πολλά πνίγονται έτσι στα δίχτυα των ψαράδων και βγαίνουν πάνω πνιγμένα. Πολλές χελώνες είδαμε. Επίσης, ξέχασα να σας πω και το αναφέρω γιατί είδαμε σε όλο το Αιγαίο, αυτό που είδα περισσότερο από όλα δεν ήταν κάποιο θαλάσσιο είδος. Ήτανε, τώρα μιλάμε μεσοπέλαγα, έτσι, να είμαστε μερικές ώρες από τη στεριά. Περιμετρικά εννοώ.
1: Περιμετρικά,
0: έτσι.
1: Το...
0: Λοιπόν, ήμασταν στη μέση μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων. Αυτό που βλέπαμε να υπάρχει εναυθονία ήταν οι πλαστικές σακούλες σε πολλά σχέδια και χρώματα. Λοιπόν, αναφέρω τις χελώνες γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις κάθε χρόνο, οι

0: πολλές περιπτώσεις με χελώνες, οι οποίες καταπίνουν σακούλες, τις οποίες περνάνε για τσούχτρες, γιατί είναι αποτελεί τη φυσική τους λία, και γεμίζει το στομάχι τους και πάνε μετά στα κέντρα διάσωσης, προσπαθούν οι άνθρωποι να
1: περισσότερο. Ναι, και με μικρά ψαράκια ή όχι.
0: Τσούχτρες από τσούχτρες. Ναι. Υπάρχουν τσούχτρες στην Αυθονία, στο Αιγαίο, αλλά υπάρχουν και πλαστικές σακούλες σε ακόμα μεγαλύτερη.
1: Τις οποίες τρώγοντάς τες
0: μένουν στο στομάχι και μετά
1: δεν μπορούν να αναπνέψουν.
0: Ναι, όχι, δεν αποβάλλονται, να... ναι. Και δυστυχώς πολλές βέβαια μπλέκονται και στα δίχτυα.
1: Έχουν και άλλους, έχουν και έναν εχθρό. Οι ψαράδες, εκτός από τα δελφίνια και τις χελώνες που μπλέκονται.
0: Τους σκίζουν τα δίχτυα,
1: τα
0: ναι,
1: δίχτυα,
0: ναι.
1: Τους.
0: Εντάξει, είναι ένα δίχτυ περιπλεκομένων οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή και των απαιτήσεων της θαλάσσιας ζωής, ας πούμε, του φυσικού πλούτου. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, πιστεύω και θα λιγοστεύουν τα ψάρια εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, όχι γιατί ξαφνικά πληθύνουν οι φώκες ή τα δελφίνια, έτσι. Εκεί θα βλέπουμε ακόμη πιο μεγάλες εντάσεις και συγκρούσεις, και συνήθως αυτές καταλήγουν εις βάρος των θαλασσίων θηλαστικών.
1: Ο χρόνος όμως μας πιέζει. Άρα, η κυρία Γιωγλή, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε, δυστυχώς συνοπτικά γιατί δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο, την εξέλιξη της λατρείας από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα, δηλαδή ουσιαστικά από την επίσημη αναγνώριση της Εκκλησίας μέσα στην αυτοκρατορία, την ελεύθερη πια δράση της Εκκλησίας μέσα στην αυτοκρατορία, μέχρι και λίγο μετά το τέλος της οικονομαχίας. Από τότε αρχίζει μια άλλη περίοδος, ας την ονομάσουμε μια περίοδος συντήρησης. Πάντως σε αυτούς τους αιώνες, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και αρχές 9ου, συντελείται όλη η εξέλιξη λατρείας όπως υπάρχει μέχρι σήμερα.